σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραχή λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή.

θες, να με καλά, να μην πονάω, θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

κλέψω για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

πουθά, πουθά, πουθά, με το θα του κάθε κερατά. Κι άμα δεν μισώσω και σωθώ, κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην εκτεθώ. Κι ας λένε να κυφωθώ, που έχει ένα ποπό, ποπό.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Νέες καθυστερήσεις σημειώνονται εδώ και λίγη ώρα στο μετρό Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία Θέμα, από το σταθμό Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός μέχρι το σταθμό Συντριβάνι, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Η μετεπιβίβαση γίνεται στο σταθμό Συντριβάνι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των Χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Ανοιχτές ακόμα και για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν μεγάλες υποθέσεις φόρο διαφυγής για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία και ερμηνεύει τον συγκεκριμένο όρο. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει η πενταετής παραγραφή και ότι ο έλεγχος μπορεί να συνεχιστεί καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα. Σημαντική εξέλιξη που αφορά χιλιάδες φοιτητές των μη κρατικών πανεπιστημίων φέρνει η νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή. Ο χρόνος σπουδών και οι πιστωτικές μονάδες που έχουν ήδη αποκτήσει δεν χάνονται, ακόμη και στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα βρεθεί εκ των υστέρων χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση. Σε πλήρη εξέλιξη είναι και η διαδικασία επανεξέτασης των προγραμμάτων σπουδών με την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Χωρίς νερό θα μείνουν για 3 ώρες οι κάτοικοι σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σικαιών. Όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρυυσης στη Συμβολή των Οδών Μητροπολίτη Γεναδίου Καραβαγγέλη και Γεωργίου Παπαδόπουλου. Στην περιφερειακή οδό για τις ανάγκες των εργασιών του flyover θα διακοπεί και απόψε η κυκλοφορία από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Παρασκευής μεταξύ των κόμβων K5 Ευκαρπίας και K6 Μετεώρων στην κατεύθυνση προς Ανατολικά. Όπως αναφέρει η Κοινοπραξία, στο εν λόγω τμήμα θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων Παπαγεωργίου και 424. Πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 7.30 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι καταναλωτές σε περιοχή του Πανοράματος, στις οδούς Προξένου Κορομιλά, Γουσίδης, του Γιαννάκη, Πύρζα, Μίγκα, Μακεδονομάχων, Καπετάν Νικηφόρου, Ίωνος Δραγούμη, Ράμναλη, Γεωργίου Καραμαλή, Μαλέτσκου, Μπούα και Φιλελλήνων. Διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 στη Σταυρούπολη επί τμήματος της οδού Αμαράντου. Επίσης, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι θα διακοπεί ηλεκτροδότηση σε καταναλωτές και επιχειρήσεις που βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή του Καλοχωρίου, σε ένα τμήμα της Αρκαδίου στη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου Ανατολικής Θράκης. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τον Μαθαίο Τσαχουρίδη θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8 στην Ακτή Αρετσού στο πλαίσιο του Παραθήναλος 2026 στη συναυλία «Από τον Πόντο στον Ήλιο». Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις, κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 7. Πριν από 2 μόλις λεπτά πραγματοποιήθηκε η ανατολή του ηλίου. Στις 19:39 πρώτα λεπτά το απόγευμα η δύση του ηλίου. Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία μας, της μάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Χρόνια πολλά σε όσες ακούν σε αυτά τα ονόματα και γιορτάζουν. Σοφία, πίστη, αγάπη και ελπίδα. Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν σήμερα.

γενέθλια. Η πρωινή ενημέρωση για το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης θα είναι και σήμερα στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8 το πρωί, με ειδήσεις που αφορούν την πόλη μας και την καθημερινότητά μας, με ειδήσεις από την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου μας, αλλά θα δούμε και ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Στο μικρόφωνο και σήμερα η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Καθημερινά η δημοσιογραφική ομάδα του FM 100 από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 8 σας λέει την πρώτη καλημέρα. Και μαζί βλέπουμε την επικαιρότητα. Την επικαιρότητα που τις τελευταίες μέρες σε όλα τα επίπεδα, και σε κοινωνικά αλλά και σε οικονομικά, δεν έχει πολύ ευχάριστες ειδήσεις. Πάμε να δούμε καταρχήν τις χρηστικές ειδήσεις για την πόλη μας. Να ξεκινήσουμε από διακοπές ηλεκτροδότησης που είναι προγραμματισμένες και αρκετές για σήμερα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 μετά το μεσημέρι, καταναλωτές σε περιοχή του Πανοράματος θα μείνουν χωρίς ρεύμα στις οδούς Προξένου Κορομιλά, Γουσίδης, του Γιαννάκη, Πύρζα, Μίγκα, Μακεδονομάχων, Καπετάνη Κηφόρου, Ίωνος Δραγούμη, Ράμναλη, Καραμαλή, Μαλέτσκου και Φιλελλήνων. Λίγο αργότερα από τις 8 στις 12 στη Σταυρούπολη θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος επί τμήματος της οδού Αμαράντου από τη συμβολή του με την οδό Λύση Στράτης έως και τις οδούς Βίτσιο και Κερασούντος. Και τέλος, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι καταναλωτές που βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή του Καλοχωρίου, σε ένα τμήμα της Αρκαδίου, στη συμβολή της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου και στο τμήμα από την Ανατολική Θράκης μέχρι την Αρκαδίου και το 4ο χιλιόμετρο.

Επίσης, έχουμε και διακοπή υδροδότησης για 3 ώρες κάτοικοι σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σικαιών. Όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης, από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, χωρίς νερό θα μείνουν οι κάτοικοι στη συμβολή των οδών Μητροπολίτη Γεναδίου Καραβαγγέλη και Γεωργίου Παπαδόπουλου. Και απόψε ένα τμήμα του περιφερειακού λόγου εργασιών για το flyover από τις 11 το βράδυ απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Μικροπροβλήματα ξεκίνησε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Λίγο μετά τις 6.30 παρουσιαστήκαν κάποιες μικροκαθυστερήσεις από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι το Συντριβάνιο που χρειαζόταν μεταεπιβίβαση. Αυτή την ώρα είμαστε 13 λεπτά μετά τις 7. Το μετρό Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε κανονική λειτουργία. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας δεν παρουσιάζει τουλάχιστον για την ώρα κάποια προβλήματα και καθυστερήσεις. Έχουμε μόνο λίγο κίνηση στην περιφερειακή από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι την Πολύχνη προς ανατολικά, από τον κόβο της Τριανδρίας μέχρι το Επταπύργιο στην αντίθετη κατεύθυνση. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες για την ώρα δεν παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτά όσον αφορά τις ειδήσεις από την πόλη μας που ήταν αρκετές. Τώρα να πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα λίγο μετά τις 6.30 η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι. Έχουμε και τις 2 δημοσκοπήσεις που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας. Η δημοσκόπηση της Πάλση για λογαριασμό του Sky, η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Άνοδο σημειώνουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με τις 2 δημοσκοπήσεις. Σταθερά δεύτερη η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τρίτο με μικρά κέρδη το Πασόκ.

Και στο ενεργειακό κομμάτι που αφορά όλο τον κόσμο, τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των Χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Αυτές λοιπόν είναι οι κυριότερες ειδήσεις που απασχολούν σήμερα την επικαιρότητα. Εσείς είστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε την πρωινή ενημέρωση. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

Στις φυλακές Κορυδαλλού διηγήθηκαν πριν λίγη ώρα οι δύο γιατροί στο ιατρείο, τον οποίο άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η απόφαση για την προφυλάκησή τους σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους της ανακριτικής διαδικασίας. Ο 32ος τακτικός ανακριτής Παρασκευάς Λασκαρίδης θα εστιάσει στη λήψη καταθέσεων από πρόσωπα με τα οποία οι κατηγορούμενοι επικοινώνησαν κατά τη διάρκεια της ιατρικής επίσκεψης του Μαζωνάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Μία από τις πλέον κομβικές καταθέσεις, αυτή το στάδιο της ανακριτικής έρευνας, είναι εκείνη του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού. Πρόκειται για τον αποδέκτη της μίας εκ των δύο φωτογραφιών που τράβηξε η Ιωάννα Γάκα. Η φωτογραφία αυτή, όπως φαίνεται από την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων που διενήργησε η αστυνομία, απεστάλλει στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου αναμένεται να περάσουν και άλλα πρόσωπα με τα οποία επικοινώνησαν οι δύο γιατροί κατά τη διάρκεια της παραμονής του Μαζωνάκη, έως ότου κληθούν σε κατάθεση από την αστυνομία το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου. Ένα από τα πλέον κρίσιμα στοιχεία που αναμένει ο ανακριτής είναι το αποτέλεσμα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Από τα ευρήματα αναμένεται να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, αφενός για την εικόνα που παρουσίαζε ο τραγουδιστής λίγο πριν καταλήξει και αφετέρου για τα αίτια θανάτου που έως τώρα από την νεκροψία νεκροτομή παραμένουν αδιευκρίνιστα. Οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προφυλακιστέοι και μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού τα ξημερώματα καταθέτουν προσφυγή κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης, ζητώντας την αποφυλάκησή τους δια του δικηγόρου τους, του κυρίου Νίκου Αγαπινού. Στο πολιτικό πεδίο, δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Pulse για τον Sky και της Opinion Poll για το Action 24, καταγράφουν κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά και τις εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση, ταυτόχρονα δείχνουν σταθερό το κόμμα Τσίπρα και μικρά κέρδη για το Πασόκ. Με άνοδο μισής μονάδα σε σχέση με τον Ιούλιο, βγήκε από το ραντεβού της ΔΕΘ το κυβερνών κόμμα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Pulse, που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Το κυβερνών κόμμα ανέβηκε στο 30,5% στην εκτίμηση ψήφου, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα να μένει σταθερή στο 17% του Ιουλίου, ενώ το Πασόκ κέρδισε μισή μονάδα και καταγράφηκε στο 12% στην εκτίμηση ψήφου. Η μέτρηση της Pulse δείχνει άνοδο μισής μονάδας και για την ελληνική λύση που βρίσκεται στο 8% και στην τέταρτη θέση. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού πέφτει στην 7η θέση και στο 5,5%. Η Πλεύση Ελευθερίας κερδίζει μία μονάδα και είναι στην 6η θέση πίσω από το ΚΚΕ που μένει σταθερά στο 7%. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky εμφανίζονται να παίρνουν οριακά το εισιτήριο για τη Βουλή, η Φωνή Λογικής με 3,5%, αλλά και το Μέρα 25 με 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5% στην εκτίμηση ψήφου. Τώρα, όσον αφορά την δημοσκόπηση της Opinion Poll που μεταδόθηκε από το Action 24, κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία από τη Διεθνή Έκθεση αλλά και για το ΠΑΣΟΚ, που παραμένει στην τρίτη θέση, με δεύτερη την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καταγράφει η δημοσκόπηση της Opinion Poll. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 13,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,1%, η Ελληνική Λύση σύμφωνα με την Opinion Poll στο 6,1%, το ΚΚΕ στο 5,7%, η Πλεύση Ελευθερία στο 4,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 4%, στο 2,7% η Φωνή Λογικής.

Στον διεθνή χώρο έχουμε τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, καθώς αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό, την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράν εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Επιστροφή στην πρωινή ενημέρωση και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 31 λεπτά μετά τις 7. Γιορτάζει σήμερα η σοφία, η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, μπορείτε να ευχηθείτε σε γνωστές που ακούνε σε αυτά τα ονόματα. 5η 17 Σεπτεμβρίου και τώρα πάμε να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώντας από την Καθημερινή. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, τι απαντάει η Αθήνα. Διαδηλώσεις παντού για τις τιμές των καυσίμων, γράφει η εφημερίδα σε άλλο σημείο. Έκπληξη με Καναδά από Φόντερ Λάιεν. Η εφημερίδα Τα Νέα στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευσης των τιμών. Εκτιμήσεις για 120 δολάρια το βαρέλι τιμή του αργού τον χειμώνα, συναγερμός στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστερων τόσο για το επίδομα θέρμανσης όσο και για τα καύσιμα κίνησης. Η εφημερίδα Απογευματινή στην πρώτη σελίδα, τετραπλή ένεση στους μισθούς, οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027. Πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Απογευματινή, το νέο δόγμα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και οι δύο πυλώνες του, σύμφωνα και με τη χθεσινή ομιλία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, έρχεται άμεσος μηχανισμός ασφαλείας που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Να περάσουμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, γράφει η εφημερίδα. Σε άλλο σημείο της πρώτης σελίδας, ενεργειακή θηλιά ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου 2022 το πετρέλαιο κίνησης. Η εφημερίδα Ο Ριζοσπάστης, σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ, το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το φεστιβάλ της ΚΝΕΟ Διηγητή θα φιλοξενηθεί στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στην Πολύχνη. Περιλαμβάνει πλούσιο πολιτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα με συζητήσεις, εκθέσεις, συναυλίες. Πάνω από 100 καλλιτέχνες θα εμφανιστούν στις 4 σκηνές του φεστιβάλ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Το Σάββατο που κορυφώνονται οι κυριότερες εκδηλώσεις θα χαιρετήσει και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Και να περάσουμε στον ελεύθερο τύπο. Crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις, διορθώσεις στην πλατφόρμα, λιγότερα δικαιολογητικά, νέοι κανόνες για τη διασταύρωση στοιχείων των χωραφιών, γράφει η εφημερίδα. Σε άλλο σημείο ο ελεύθερος τύπος, η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θωράκιση. Δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος κατά τη χθεσινή ομιλία του στη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η εφημερίδα Μανιφέστο χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Βαριές καταγγελίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες.

τύπος της Θεσσαλονίκης εγκλωβισμένη στο πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες. Η στεγαστική κρίση κρατά πίσω τη νέα γενιά της χώρας. Στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα, στα 21 φεύγουν οι Φιλανδοί. Σε άλλο σημείο, τύπος της Θεσσαλονίκης, δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές της Θεσσαλονίκης, σημαντικό πρόγραμμα από τον Κεντρικό Δήμο. Επίσης, ο τύπος της Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι αυτή την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, η Λεωφόρος Νίκης θα γίνει πεζόδρομος. Η εφημερίδα Κόντρα, έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα, θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Με τοπική για τη συνταγματική αναθεώρηση, διλήμματα, αλληλοκατηγορίες και ευθείες βολές στη Βουλή, στη χθεσινή συζήτηση, γράφει ο Λόγος. Η εστία διασυνδέουν την αποστρατιωτικοποίηση με 6 μίλια. Η Φαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, γκρίζε ζώνες. Ιδού, γιατί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχύρωση των νήσων, γράφει η εστία. Η Political, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία, συνταγματική αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση θυσίασε στο βωμό της μικροπολιτικής την ελπίδα του αύριο. Ούτε ένα άρθρο δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 180. Και η Δημοκρατία, σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Ανοίγουν τα στόματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες, βράζει ο ιατρικός κόσμος. Αυτά λοιπόν είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και την πρωινή ενημέρωση. Κανονικά η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Είχαμε μία πεντάλεπτη καθυστέρηση το πρωί από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι το Συντριβάνι με μετεπιβίβαση εκεί. Πλέον τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Στους δρόμους της πόλης μας αρχίζει σιγά σιγά και αυξάνεται η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και τον κόμβο της Τριανδρίας. Στη Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι την Αγία Τριάδα υπάρχει λίγο περισσότερο κίνηση. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες για την ώρα τουλάχιστον δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις σημαντικές. Έχει πολλή κίνηση η οδός Λαγκαδά, κυρίως το ρεύμα που οδηγεί προς το Βαρδάρι.

Επανήλθαμε 42 λεπτά μετά τις 7. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η πλατεία Ναυαρίνου μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή ελληνικής παράδοσης, μουσικής και χορού. Απόψε στο κέντρο της πόλης διοργανώνεται ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο για όλους. Μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς θα γεμίσει την ιστορική πλατεία με ήχους και τραγούδια από την ελληνική παράδοση, δημιουργώντας ένα γλέντι στην καρδιά της πόλης. Ξεχωριστή παρουσία στην βραδιά, τονίζουν οι διοργανωτές, θα έχει το Λύκειο των Ελληνίδων με το χορευτικό του να παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς. Τα καταστήματα γύρω από την πλατεία Ναυαρίνου θα είναι ανοιχτά, έτοιμα να υποδεχθούν και να φιλοξενήσουν τον κόσμο, συμβάλλοντας έτσι στη μεγάλη γιορτή. Απόψε λοιπόν, στην πλατεία Ναυαρίνου, το μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι με ελεύθερη είσοδο. Και πάμε τώρα να θυμηθούμε μαζί τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου το 1176. Ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Πρώτο Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζαρ Σλάν. Το 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σιψεμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου του 1920 σε ηλικία 27 ετών. Σαν σήμερα το 1961, οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Το 1978 Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. Και το 2000 ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. 17 Σεπτεμβρίου 1923 γεννήθηκε ο Hank Williams, Αμερικανός τραγουδιστής της country. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του μουσικού αυτού είδους, με 36 τραγούδια του να έχουν μπει στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1934 γεννήθηκε ο Warren Mitofsky, Αμερικανός εκλογολόγος, είναι ο πατέρας των Exit Poll. Και το 1940 σήμερα γεννήθηκε ο Σωτήρης Μουστάκας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουνίου του 2007. Σαν σήμερα το 1982 έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος. Το 1996 πέθανε ο Σπύρο Άγνιου, Ελληνοαμερικανός πολιτικός που διετέλεσε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επί προεδρίας Νίξον. Αυτά είναι και τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.

Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 8, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής πρωινής ενημέρωσης. Ξεκινά σήμερα στις 9 το πρωί η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το δωρεάν πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2026-2027. Απευθύνεται σε παιδιά όλων των τάξεων του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, καθώς και σε μαθητές που επιθυμούν υποστήριξη στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, με προτεραιότητα σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές ή κοινωνικές δυσκολίες και αδυνατούν να καλύψουν το κόστος πρόσθετης εκπαιδευτικής υποστήριξης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Κοινωνικό Πνευματικό Κέντρο Πορτοκαλιάν, Σπάρτης 6α και στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην Οδό Ιγνατίας 132. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στο 2313 318 661, 662 και 664 και από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ στο 2310 848 734. Η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών ξεκινά στις 9 σήμερα το πρωί. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στην πλατφόρμα opengov.thessaloniki.gr. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3.30 μετά το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ θα πεζοδρομηθεί λεωφόρος Νίκης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που γιορτάζεται από τις 16 Σεπτεμβρίου, από χθες ξεκίνησε, μέχρι και τις 22 του μηνός. Στις 6 το απόγευμα της ίδιας μέρας, της Κυριακής, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας διοργανώνουν την εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση. Στην πεζοδρομημένη παλιά παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Ελευθερίας.

Και κάπου εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 8. Θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα με την πρωινή ενημέρωση. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 7. Στις 8 ακριβώς το δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη. Καλή σας μέρα!

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πυκνώνει η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας. Έχουμε αρκετή κίνηση και από δυτικά προς ανατολικά, από την Ευκαρπία μέχρι την Πολύχνη. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αρχίζει σιγά-σιγά και έχει μεγάλο όγκο αυτοκινήτων η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και την Αγία Τριάδα επίσης έχει μεγάλο όγκο αυτοκινήτων. Καλά τα πράγματα για την ώρα στην Τζιμισκή και στην Εγνατία. Πάρα πολύ αυτοκίνητο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην οδό Λαγκαδά και με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι αλλά και στην αντίθετη κατεύθυνση. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Ανοιχτές ακόμα και για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν μεγάλες υποθέσεις φόρο διαφυγής για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία και ερμηνεύει τον συγκεκριμένο όρο. Σημαντική εξέλιξη που αφορά χιλιάδες φοιτητές των μη κρατικών πανεπιστημίων φέρνει η νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή. Ο χρόνος σπουδών και οι πιστωτικές μονάδες που έχουν ήδη αποκτήσει δεν χάνονται ακόμη και στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα βρεθεί εκ των υστέρων χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση. Σε πλήρη εξέλιξη είναι και η διαδικασία επανεξέτασης των προγραμμάτων σπουδών με την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Χωρίς νερό θα μείνουν για 3 ώρες οι κάτοικοι σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σικαιών. Όπως ανακοίνωσε η ΕΙΑΘ, από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το εφιστάμενο δίκτυο ίδρυυσης στη Συμβολή των Οδών Μητροπολίτη Γεναδίου Καραβαγγέλη και Γεωργίου Παπαδόπουλου. Συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος για το αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρωμα στο κέντρο της πόλης μας εχθές. Ο 16χρονος φέρεται να μαχαίρωσε για άγνωστους λόγους έναν 29χρονο Σύριο, ο οποίος μεταφέρθηκε εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Αχέπα. Οι αστυνομικές αρχές, λίγο μετά το συμβάν, εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει συμφωνία. Για δεύτερη διαδοχική χρονιά, οι ΗΠΑ δεν ενέκριναν τη χορήγηση βίζας στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, γεγονός που ενδέχεται να τον εμποδίσει να παραστεί στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί το 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Η Θεσσαλονίκη και το Μπέργαμο μαγειρεύουν με το βλέμμα στο μέλλον. Δύο πόλεις γαστρονομίας της UNESCO με έναν κοινό στόχο. Βιώσιμη γαστρονομία, zero waste μαγειρέματα και ανακύκλωση μαγειρικών συσκευών. 16 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Αστικό Αμπελώνα θα έχουμε live cooking και γευσηγνωσία ανάμεσα στα κλίματα της πόλης μας. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, πόλη γαστρονομίας της UNESCO.
6: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

μόλις ξεκινήσαμε. Θα πάμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες, φίλες και φίλοι, εδώ στην αγαπημένη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο, 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Επίσης, έχουμε ξεκινήσει να δεχόμαστε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη Ματίνα, καλημέρα και στον Νίκο. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Έτσι με εντοπίσατε στα social media και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Πέμπτη σήμερα, 17 του Σεπτέμβρη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 100% στον FM

Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, πώς μετακινήσετε, γιατί νωρίτερα το πρωί υπήρξαν πάλι προβλήματα με το μετρό της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν αναφορές, μου στείλαν μηνύματα και φίλοι, ότι νωρίς το πρωί εκεί γύρω στις 6:30-7 παρά, οπότε και κόσμος κατέβηκε στους σταθμούς για να πάρει το μετρό και να μετακινηθεί, να πάει στην δουλειά του. Υπήρξαν καθυστερήσεις, καθώς εντοπίστηκε τεχνικό πρόβλημα το οποίο δημιούργησε προβλήματα σε ένα τμήμα του δικτύου. Υπήρχαν πληροφορίες για άδειο κινητοποιημένο σειρμό στον σταθμό Αγία Σοφία, το διαβάζω στο site της εφημερίδας Μακεδονία, στο e-makedonia.gr, που οδήγησε σε αλυσιδωτές αντιδράσεις, προκαλώντας συμφόρηση και αναστάτωση στους επιβάτες. Τελικά το πρόβλημα ξεπεράστηκε και η κυκλοφορία του μετρό επανήλθε σε κανονικές συνθήκες λίγο μετά τις 7:30 το πρωί. Και φυσικά, βέβαια, είχαμε και την αναστάτωση και την ταλαιπωρία την χθεσινή. Χθες για πολλές ώρες ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε στους σταθμούς. Υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις και χρονικές για την μετακίνηση των επιβατών. Θα πρέπει λίγο οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, να δούνε τι φταίει και προκαλούνται αυτά τα προβλήματα τουλάχιστον 2 μέρες τώρα διαδοχικά. Έχουμε κίνηση στον περιφερειακό. Για να ξεκινήσουμε από τα χρηστικά της ημέρας, να ρίξουμε μία ματιά στους δρόμους της πόλης. Στον περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, βλέπω ότι αυτή τη στιγμή σημειώνονται καθυστερήσεις λίγο πριν την Τριανδρία. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα, ενώ στο αντίθετο ρεύμα, για εσάς που κυκλοφορείτε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, λίγο μετά την έξοδο της Τριανδρίας αντιμετωπίζετε χαμηλές ταχύτητες και κάποια μποτιλιαρίσματα. Η Καραμαλή επίσης έχει αρκετά κόκκινα σημεία αυτή την ώρα, από την συμβολή της με την οδό Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα περίπου της Βούλγαρη. Η Εγνατία, ωστόσο, κυκλοφορεί χωρίς να αντιμετωπίζεται κανένα πρόβλημα, ούτε στο ένα ρεύμα, ούτε στο άλλο που οδηγεί προς τα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Στη Βασιλίση Σόλγας, λίγο μετά την Μπότσαρη, από όσο μπορώ να διακρίνω στον χάρτη, υπάρχουν κόκκινα σημεία, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν μποτιλιαρίσματα. Παρ' όλα αυτά, μετά το Δημαρχείο περίπου, τα πράγματα βελτιώνονται και μπαίνετε στην Τσιμισκή χωρίς να αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Για εσάς που έρχεστε από την δυτική πλευρά της πόλης προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε χωρίς να καθυστερείτε, ενώ έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις. Είναι ώρα αιχμής, είναι 14 λεπτά μετά τις 8 στην Μίκης Θεοδωράκης πρώην Λαγκαδά, στο κατέβασμα από τις 12 όροφες με κατεύθυνση προς τη Μοναστηρίου, ενώ στο ανέβασμα της Μίκης Θεοδωράκης εκεί στο φανάρι στην Νέα Πολύ, στη στροφή για Νεάπολη. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένω τα σχόλιά σας, περιμένω τα μηνύματά σας. Σήμερα είναι Πέμπτη, άλλη μία ημέρα έμεινε και η σημερινή για να έρθει το Σαββατοκύριακο, και από ό,τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα έχουμε μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Ήδη αρκετοί από εσάς ετοιμάζονται να πάνε να κάνουν τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού, ετοιμάζονται να πάνε στη Χαλκιδική, ετοιμάζονται να πάνε στην Κατερίνη. Για σήμερα πάντως η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στους 19, από όσο μπορώ να δω, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αύριο Παρασκευή επίσης θα έχουμε ηλιοφάνεια με 28 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο 29 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια. Και την Κυριακή ξεπερνάμε πάλι τους 30. Το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια.

Προσοχή στους βραδινούς, καθώς θα παραμείνει αύριο το βράδυ κλειστό τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από τις 11 μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό. Επομένως, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εσείς που σκοπεύετε να μετακινηθείτε το βράδυ από τον περιφερειακό. Έχουμε και πολλές ώρες διακοπές ηλεκτροδότησης σήμερα σε περιοχές του πανοράματος. Από τις 7.30 ξεκίνησαν τα προβλήματα μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι. Αναφέρομαι στην περιοχή η οποία περικλείεται από τις οδούς Προξένου Κορομιλά, Γουσίδη, Μίγκα, Μακεδονομάχων, Καπετάν Νικηφόρου, Ιωνος Δραγούμη, Γεωργίου Καραμαλή, Μπουά Φιλελλήνων. Επίσης διακοπή ρεύματος θα έχουμε και στα δυτικά, στη Σταυρούπολη. Από τις 8 ξεκίνησαν τα προβλήματα μέχρι και τις 12 σε ένα τμήμα της οδού Αμάραντου, από τη συμβολή του με την οδό Λυσιστράτης έως και τη συμβολή του με τις οδούς Βιτσίου και Κερασούντος. Τέλος, χωρίς ρεύμα θα μείνουν μέχρι και τις 2 από τις 8 καταναλωτές που βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή του Καλοχωρίου, σε ένα τμήμα του Αρκαδίου, στην συμβολή της με την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου και στο τμήμα της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου από τη συμβολή της με την Αρκαδίου μέχρι και το 4ο χιλιόμετρο. Αυτές είναι οι διακοπές ηλεκτροδότησης οι οποίες έχουν ανακοινωθεί. Θα είναι αρκετές ώρες περιοχές που θα μείνουν χωρίς ρεύμα. Υπομονή, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο.

Και βέβαια από χθες που σας αποχαιρετήσαμε μέχρι και σήμερα έχουν δει το φως της δημοσιότητας πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά στοιχεία του ρεπορτάζ αλλά και των ερευνών που σχετίζονται με τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί σήμερα νωρίς το πρωί οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Η απόφαση για την προφυλάκησή τους σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση. Να πούμε ότι η ανάκριση μπαίνει σε νέα τροχιά για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την προφυλάκηση του ζεύγους των γιατρών. Ο τακτικός ανακριτής, ο 32ος τακτικός ανακριτής, θα εστιάσει πλέον στη λήψη καταθέσεων από πρόσωπα με τα οποία οι δύο κατηγορούμενοι επικοινώνησαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι. Μία από τις πλέον κομβικές καταθέσεις σε αυτό το στάδιο της ανακριτικής έρευνας είναι εκείνη του υπνοθεραπευτή, στον οποίο έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν πάνω στο κρεβάτι και είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Πρόκειται για τον αποδέκτη της μίας εκ των δύο φωτογραφιών που τράβηξε η 56χρονη γιατρός. Η φωτογραφία δείχνει τον Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της θεραπείας να είναι εξαπλωμένος σε ιατρικό κρεβάτι με φλεβοκαθετήρα, να έχει τα μάτια του κλειστά και το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, ενώ το ιατρικό μηχάνημα να είναι σε λειτουργία. Νέοι μάρτυρες αναμένεται να κληθούν προκειμένου να καταθέσουν. Ένα από τα πλέον επίσης κρίσιμα στοιχεία που αναμένεται ο ανακριτής είναι το αποτέλεσμα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Από τα ευρήματα αναμένεται να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα αφενός για την εικόνα που παρουσίαζε ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν καταλήξει και αφετέρου για τα αίτια του θανάτου που έως τώρα από την νεκροψία νεκροτομή παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ο γιατρός τώρα έχει ξεκινήσει την απεργία πείνας, το είχε δηλώσει από εχθές ότι εάν προφυλακιστεί θα ξεκινήσει απεργία πείνας, ενώ υπάρχει και μία έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τον εισαγγελέα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και κατά πόσο έχει πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους τους οποίους έπρεπε να κάνει σε αυτού του είδους τις κλίνικες.

just thumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. Σήμερα το πρωί διάβαζα ότι η συγκεκριμένη γιατρός, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, είχε κάποια φιλόδοξα σχέδια, ήθελε να επεκτείνει τις δραστηριότητες της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αλφα που δημοσιεύτηκε σε διάφορες ιστοσελίδες, η γιατρός σχεδίασε να ανοίξει κλινική για διακοπές ευεξίας για πλούσιους και διάσημους. Για το σκοπό αυτό μάλιστα είχε αγοράσει πρόσφατα έκταση 100 στρεμάτων σε ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο στην περιοχή της Ερμιονίδας στην Αργολίδα, όπου εκεί θα έφτιαχνε κλινική στα πρότυπα του εξωτερικού, μια κλινική ευεξίας που θα υποδεχόταν το διεθνές jet set, επιχειρηματίες, εφοπλιστές και επώνυμους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ένα ξενοδοχείο για διακοπές ευεξίας, ενώ στο φιλόδοξο σχέδιο συμμετείχαν και δύο άλλοι συνέτεροι, οι οποίοι προχώρησαν και οι ίδιοι στην αγοραπολισία. Να πούμε ότι έχουν δει το φως της δημοσιότητας πολλές πληροφορίες. Η συγκεκριμένη γιατρός φέρεται να είχε πτυχίο από ένα παράρτημα πανεπιστημίου από την Χονολουλού, πήρε το συγκεκριμένο πτυχίο διαδικτυακά, παρακολουθώντας κάποια διαδικτυακά σεμινάρια, και την ίδια ώρα βέβαια οι αρχές, όπως είπαμε, εστιάζουν σε αυτά τα λεπτά τα οποία μεσολάβησαν από την πρώτη ένδειξη που έβγαλε το μηχάνημα μέχρι και την ώρα που έγινε η κλίση στο ΕΚΑΒ. Διάβαζα επίσης τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες ανθρώπων του ΕΚΑΒ, οι οποίοι αναφέρουν ότι το ασθενοφόρο έφτασε βέβαια πολύ γρήγορα από τη στιγμή που έγινε η κλίση προς αυτό, ότι δεν μπορούσε, κάτι το οποίο ισχυρίστηκαν και οι δύο γιατροί, ότι δεν μπορούσε να ανέβει φορείο πάνω στον χώρο του ιατρείου, καθώς δεν μπορούσε να χωρέσει από εκεί το φορείο, και γι' αυτό το λόγο μεταφέρθηκε με διαφορετικό τρόπο ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα στο ασθενοφόρο. Επίσης ότι οι δύο γιατροί δεν του έκαναν κάρπα με τον σωστό τρόπο, τον προσπάθησαν να του κάνουν κάρπα ενώ ήταν μισοόρθιος, από ό,τι λένε διάφοροι διασώστες από το ΕΚΑΒ. Είναι στοιχεία τα οποία έρχονται να συμπληρώσουν αυτό το παζλ και να απαντήσουν στα ερωτήματα τα οποία μέχρι στιγμής παραμένουν αναπάντητα. Θα επανέλθουμε βέβαια στο θέμα, καθώς και σήμερα θα έχουμε εξελίξεις, θα έχουμε νεότερα τα οποία θα σας μεταδώσουμε εδώ από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Είναι 17 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει ο Αγαθοκλής, η Αγαθόκλεια, ο Αγάπιος, η Αγάπη, η Ελπίδα, η Πίστη, η Σοφία, η Σόνια, ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας πάνω απ' όλα, πολλά χαμόγελα και πολλές χαρές στη ζωή σας. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Να ρίξουμε και μια ματιά στο παρελθόν, να δούμε σαν σήμερα τι έχει συμβεί. Σαν σήμερα στις 17 του Σεπτέμβρη το 2000, ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ. Σαν σήμερα και το 1923 γεννιέται ο Hank Williams, Αμερικανός τραγουδιστής της country, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του μουσικού αυτού είδους, με 36 τραγούδια του να έχουν μπει στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σαν σήμερα και το 1934, ίσως να μην τον γνωρίζετε από το όνομα, αλλά σίγουρα είναι γνωστός για το επίτευγμα του, γεννιέται ο Warren Mitofsky. Είναι Αμερικανός, ήταν, γιατί έχει πεθάνει το 2006, Αμερικανός εκλογολόγος και θεωρείται ο πατέρας των exit polls. Ξέρετε, αυτή η διαδικασία μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση, όπου σχεδόν τα πρώτα λεπτά με το που κλείσουν οι κάλπες, παγκοσμίως πλέον έχουμε κάποιες ενδείξεις των εκλογικών αποτελεσμάτων. Σαν σήμερα και το 1940 γεννιέται ο Σωτήρης Μουστάκας, Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος πέθανε το 2007, ενώ σαν σήμερα το 1982, σαν σήμερα στις 17 του Σεπτέμβρη, πέθανε ο Μάνος Λοΐζος.

Σας έχω πρόταση για εσάς που θέλετε να βγείτε σήμερα, που θέλετε να πάτε θέατρο. Χθες δώσαμε και 5 διπλές προσκλήσεις. 5 τυχεροί ακροατές έχουν εξασφαλίσει την είσοδό τους μαζί με όποιον επιλέξουν να πάρουν παρέα για να δούνε την εξαιρετική παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τη μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Αναφέρομαι στη Λύση Στράτη του Αριστοφάνη, σε μετάφραση του Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του κυρίου Αστέριου Πελτέκη. Μετά την αποθέωση στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και την εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδία σε ολόκληρη τη χώρα, επιστρέφει σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Θα παρουσιαστεί ξανά αυτή η μοναδική παράσταση στο Θέατρο Δάσους στις 9. Το αριστοφανικό χιούμορ, η ζωντάνια των ερμηνεών και η σύγχρονη σκηνική γλώσσα δημιουργούν μια παράσταση με έντονο ρυθμό, ενέργεια και συνεχή επικοινωνία με τους θεατές. Πλούσιο βέβαια και το cast, πολύ γνωστοί ηθοποιοί οι οποίοι παίρνουν μέρος στην παράσταση. Στο ρόλο της Λύσης Στράτης η μοναδική Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Νίκος Γεωργάκης, ο Κώστας Σαντάς, ο Γιάννης Χαρίσης, η Σοφία Καλεμκερίδου και μια πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Στις 9 στο Θέατρο Δάσους υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Όσοι θέλετε να πάτε θέατρο, μπορείτε να κάνετε αυτή την επιλογή.

watching us. They watching us. Χθες βέβαια είχαμε και μία πρόβα τζενεράλε εν όψη της προεκλογικής περίοδου που ατύπως έχει ξεκινήσει όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώ μπορούμε να πούμε ότι αφετηρία αυτής της προεκλογικής περίοδου ήταν η φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ, η 90η ΔΕΘ. Είχαμε μία πρόβα τζενεράλε στη συζήτηση που έγινε στην Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί οι πολιτικοί αρχηγοί πήραν τα όπλα τους και άρχισαν να πυροβολούν εν όψη των εκλογών. Είδαμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο δίλημα των επόμενων εκλογών. Ο κύριος Ανδρουλάκης του απάντησε. Υπήρξαν και τοποθετήσεις των υπολείπων πολιτικών αρχηγών σε υψηλούς τόνους, όπως είπαμε, και με πολύ σκληρή κριτική απέναντι στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα στις 8.30, δύο λεπτά χρειάζονται για να συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο του σημερινού 100% στον FM100, να σας ενημερώσω για μία εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και εδώ μέσα από αυτήν την εκπομπή αναδεικνύουμε αυτές τις δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν συνανθρώπους μας οι οποίοι χρειάζονται αίμα. Σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγείας, την 3η 29 Σεπτέμβρη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από τις 9 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με είσοδο από το ισόγειο του κτηρίου διοίκησης. Κατά τη διάρκεια της δράσης θα παρέχεται επίσης ενημέρωση για τη δωρεά αιμοπεταλίων και μυελού των οστών, ενώ όσοι το επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν και ως δότες μυελού των οστών. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί με προγραμματισμένα ραντεβού, επομένως θα πρέπει να επικοινωνήσετε για να κλείσετε το ραντεβού σας όσοι θέλετε να συμμετέχετε. Ο λόγος αυτός γίνεται για να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Μπορείτε να καλείτε οι ενδιαφερόμενοι στο 2310-99-67-09. Επαναλαμβάνω, 2310-99-67-09 από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 μέχρι και τις 3. Δεν απαιτείται να είστε νηστικοί όσοι θέλετε να δώσετε αίμα. Ωστόσο, συνίσταται να έχετε καταναλώσει προηγουμένως ένα ελαφρύ γεύμα για να είστε καλά ενυδατωμένοι. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε. Ξυπνήσατε, συντονιστήκατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ελάτε να κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10% στον FM 100. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Τα 35 λεπτά μετά τις 8, 2, 3, 10, 2, 85, 106. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτήν εδώ την εκπομπή, με το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ανταλλάσσουμε τα μηνύματά μας και μέσα από την σελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου στο Facebook. Γεια σου Νίκο, γεια σου Νίκη, Νίκος Νίκη. Δύο διαφορετικά μηνύματα. Γεια σου Πέτρο, γεια σου και σε σένα Παύλο. Στα social media με εντοπίζετε γράφοντας στα αγγλικά Βαγγέλη Στολάκη στο Instagram και στο Facebook. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Υπάρχει κίνηση στον περιφερειακό. Τα πράγματα έχουν ζορίσει λίγο σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση που κάναμε. Υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες και αρκετά κόκκινα σημεία. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του περιφερειακού. Στην Καραμανλή, από όσο βλέπω, υπάρχουν καθυστερήσεις από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βουλγαρίας. Στην Εγνατία ωστόσο κυκλοφορείται χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Στη Βασιλή Σόλγας επίσης, λίγο μετά την Μπότσαρη, βλέπω ότι χαμηλώνουν οι ταχύτητες. Κατάσταση έχει ζορίσει και στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θοδωράκης, στο κατέβασμα από τις 12 όροφες μέχρι και τη Μοναστηρίου. Στα φανάρια εκεί στην Μοναστηρίου επίσης υπάρχουν καθυστερήσεις. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, θέλετε να οδηγείτε έχοντας στα δεξιά σας την θάλασσα και τον υπέροχο ήλιο που έχει πάρει τη θέση του στον ουρανό της πόλης, να ξέρετε ότι δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα στην παραλιακή. Πάμε να πούμε την πρώτη μας καλεσμένη, σε μια φίλη, σε μια πολύ καλή συνάδελφο από το iEfemerida.gr, την Πέννη Αβραμίδη, είναι μαζί μας. Καλημέρα Πέννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βαγγέλη. Καλή σεζόν, δεν τα έχουμε ξαναπεί από το Σεπτέμβριο.
0: Δεν τα είπαμε ραδιοφωνικά. Καλή σεζόν να έχουμε όλοι.
1: Όλοι. Και να...
0: Εγώ σε είδα βέβαια. Σε είδα στους χώρους της ΔΕΘ. Ήρθες και εσύ φυσικά για να καλύψεις και το ρεπορτάζ.
1: Φέτος η ΔΕΘ, νομίζω, έχω την αίσθηση ότι είχε περισσότερο κόσμο, τουλάχιστον το πρώτο Σαββατοκύριακο που ήμουν εγώ, είχε περισσότερο κόσμο νομίζω από τις προηγούμενες χρονιές. Είναι και προεκλογική περίοδος.
0: Η αλήθεια είναι ότι χαμογελούν και οι συντελεστές της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, γιατί όντως υπήρξαν αρκετοί επισκέπτες οι οποίοι βρέθηκαν στους εκθεσιακούς χώρους και νομίζω ότι θα συμφωνήσω και μαζί σου, γιατί και εγώ παρακολούθησα αρκετές περιοδίες και δράσεις πολιτικών αρχηγών και κομμάτων. Νομίζω ότι και τα κόμματα πλέον είχαν μεγαλύτερα κλιμάκια σε αυτή την έκθεση.
1: Ακριβώς. Ήταν περισσότερο κόσμο, ήταν πιο συντονισμένη η γενικότερη παρουσία, τουλάχιστον σου λέω για το πρώτο Σαββατοκύριακο, αλλά αφού το επιβεβαιώνεις και εσύ για τα υπόλοιπα, έτσι είναι, αυτό το κλίμα πήραμε και εμείς στην Αθήνα, ότι ήταν μια επιτυχημένη ΔΕΘ που είχε και ειδήσεις βέβαια, είχε και μηνύματα, είχε και μια προετοιμασία για την προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει και είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Και τώρα το ταμείο, τα κόμματα κάνουν ταμείο, οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν τον απολογισμό τους, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά. Φαντάζομαι ότι έχουν όλοι το βλέμμα τους στραμμένο στις δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε δύο δημοσκοπήσεις οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας, αλλά νομίζω ότι αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από το Βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης αρχίζουν να αποτυπώνονται σε αριθμούς σταδιακά το επόμενο διάστημα. Είχαμε και την πρόβα Τζενεράλε χθες στην Βουλή, την κόντρα μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών.
1: Γενικότερα η εβδομάδα μετά τη ΔΕΘ, η μετά ΔΕΘ περίοδος που συνηθίζουμε να λέμε, είναι δηλωτική του πώς θα εξελιχθεί η προεκλογική περίοδος. Όπως είπες και εσύ, ακούσαμε τις εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών από το Βήμα της Θεσσαλονίκης. Αυτά όλα τα βλέπουμε να αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις. Ακόμη, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε, δεν έχει κάποια ουσιαστική και θεαματική διαφορά το πολιτικό τοπίο που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις και στις χθεσινές, και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε η δημοσκόπηση της GPO. δείχνει δηλαδή ενισχυμένη την κυβέρνηση περίπου μία μονάδα, ενισχυμένο και το ΠΑΣΟΚ, δείχνει μια στασιμότητα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι το γενικότερο σκηνικό. Ωστόσο, στο Μέγαρο Μαξίμου στέκονται και εστιάζουν περισσότερο στα επιμέρους χαρακτηριστικά, τα επιμέρους ευρήματα των δημοσκοπήσεων και ποντάρουν στην αίσθηση αξιοπιστίας, στο αφήγημα της αξιοπιστίας που προκάλεσε την εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, τι λένε.
0: Είναι ικανοποιημένη από τις δημοσκοπήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου, Πένι?
1: Η ικανοποίηση υπάρχει συγκρατημένη. Δηλαδή, βλέπουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που είναι πρώτη, διατηρεί ένα προβάδισμα, ωστόσο κινείται γύρω στο 30%. Θέλουν να έχουν το 3 μπροστά, να ξεπεράσουν αυτό το ψυχολογικό όριο. Ωστόσο, βλέπουμε ότι απέχει από τον στόχο, τα ποσοστά της απέχουν από το στόχο της αυτοδυναμίας. Συνεπώς, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει
0: μεγάλη ικανοποίηση.
1: Όμως, αυτό που πιστεύουν στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι από το επόμενο διάστημα και όταν αυτά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν φτάσουν στην τσέπη του πολίτη και στον προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού, τότε θα αρχίσει να υπάρχει και δημοσκοπικό αποτύπωμα σε όλα αυτά. Αυτή την περίοδο, αυτό που είδαμε και χθες στις μετρήσεις και στη μέτρηση της Opinion Poll για το Action 24, είναι ότι η ακρίβεια όχι ότι έφυγε ποτέ και σταμάτησε να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, αλλά τώρα το βλέπουμε πιο έντονο, γιατί έχουν μπει και οι τιμές στα καύσιμα. Χθες να σου πω ότι υπήρχε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ναι, του Πρωθυπουργού με τους συναρμόδιους υπουργούς, δηλαδή το Οικονομικό Επιτελείο, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για το θέμα των τιμών της ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη τις επόμενες ημέρες και αμέσως μετά την επιστροφή του, στα τέλη δηλαδή του μήνα, αναμένεται να ληφθούν πρωτοβουλίες για το θέμα των τιμών των καυσίμων. Χθες σε εκδήλωση που παρέστη ο Πρωθυπουργός, είπε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους ότι κρατάμε πάντα εφεδρίες, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο, όπως έχουν κάνει και ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, για περαιτέρω μέτρα το επόμενο διάστημα που θα αφορούν τα καύσιμα. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση και έρχεται και σε μια περίοδο μετά τη ΔΕΘ και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε για δύσκολο χειμώνα και αξιολογούνται τα δεδομένα και αναμένεται η κυβερνητική αντίδραση για το φαινόμενο.
0: Τώρα, Πένι,
1: είδαμε με τοπική σύγκρουση. Όπως
0: είδαμε μία με τοπική σύγκρουση. Πολλοί μετέφρασαν, αποκωδικοποίησαν αυτή την παρουσία του Πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Ανδρουλάκη, ως έτσι έναν προάγγελο του τι θα συμβεί μέσα στη Βουλή. Και γιατί το λέω το μέσα στη Βουλή? Γιατί στο ΠΑΣΟΚ, έτσι πήρα 2-3 τηλέφωνα για να κάνω ρεπορτάζ, θεωρούν πλεονέκτημα το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Βουλή, σε αντίθεση με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί και να επιτεθεί στον Πρωθυπουργό από το βήμα της Βουλής. Και αυτό είναι στα συν, όπως μου λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί και εκεί υπάρχει ένας αγώνας, άτυπος βέβαια, για το ποιος θα κυριαρχήσει στη δεύτερη θέση για να διεκδικήσει στη συνέχεια την πρωτιά στις εκλογές. Υπάρχει αυτό το μπραντ εφέρ μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και όσο βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μένει στάσιμο, νομίζω ότι τρίβουν τα χέρια τους.
1: Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μέσα από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Βλέπουμε γενικότερα ότι η κυβέρνηση ασκεί πίεση στο ΠΑΣΟΚ και δίνει μάλιστα την πίεση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
0: Προσπαθεί να τον εξισώσει με τον κύριο Τσίπρα
1: και να τον ταυτίσει σε πολλές περιπτώσεις ως προς τις εξαγγελίες του, τις δεσμεύσεις του και τις μιλά για παροχολογία και από τα δύο αυτά κόμματα. Έρχεται σε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι προσπαθεί να ενισχύσει το δικό του αφήγημα της αξιοπιστίας, δηλαδή αυτό που έλεγαν τα κυβερνητικά στελέχη και πριν τη ΔΕΘ και θα εξακολουθήσουν να λένε, ότι ό,τι ακούσετε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα το δείτε να γίνεται πράξη. Το γνωστό σύνθημα «το είπαμε, το κάνουμε», το οποίο κυριαρχεί στην κυβερνητική ρητορική, και ασκεί πίεση βέβαια στο ΠΑΣΟΚ με το βλέμμα και στους ψηφοφόρους του κέντρου. Ναι. Διότι θέλει να παρουσιαστεί ως η μοναδική πολιτική δύναμη που έχει ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα της χώρας. Στις δημοσκοπήσεις να πούμε βέβαια ότι καταγράφονται καλά νούμερα και για τις εξαγγελίες που έκανε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή.
0: Ναι, είναι λίγο βελτιωμένα τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις.
1: Γενικότερα η κυβέρνηση προσπαθεί να μεταφέρει την αντιπαράθεση σε αυτό ακριβώς το σημείο, τη σύγκριση των οικονομικών προγραμμάτων που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Θεωρεί ότι εκεί έχει ένα πλεονέκτημα να μιλά και να έχει την πρωτοβουλία όσον αφορά το θέμα της οικονομίας. Παρ' όλα αυτά η ακρίβεια παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα ανησυχίας για τους πολίτες και αυτό αναμένεται να είναι και η δράση της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Πέρα από τα καύσιμα, να δούμε δράση σε αυτό το κομμάτι. Τώρα κατά τα άλλα, και αφού είμαστε και μιλάμε και στη Θεσσαλονίκη, μία από τις τελευταίες ειδήσεις ήταν η ένταξη, η επίσημη, η οριστικοποίηση της υποψηφιότητας του Υπουργού Δικαιοσύνης στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για την Α.
0: Εκεί είχε μεγάλη αντιπαράθεση ο κύριος Φλωρίδης με τον κύριο Δουδονή χθες στη Βουλή.
1: Ο κύριος Φλωρίδης με τον κύριο Δουδονή είχαν έντονη κόντρα εντός της Βουλής, ανέβηκαν οι τόνοι. Γενικότερα το τελευταίο διάστημα πάντα είχε παρεμβάσεις προφανώς ο κύριος Φλωρίδης ως Υπουργός Δικαιοσύνης. Το τελευταίο διάστημα τον είδαμε με τον κύριο Δουδονή, τον έχουμε δει να βγαίνει μπροστά και σε ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί την κεντροδεξιά παράταξη, που είναι το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Και ανακοινώθηκε και επισήμως η υποψηφιότητά του. Το επόμενο διάστημα θα έχετε και νεότερα στη Θεσσαλονίκη, διότι μαθαίνω ότι μέσα στον μήνα θα έχει και το πολιτικό του γραφείο και θα ξεκινήσει τον προεκλογικό του αγώνα. Με αρχές Οκτωβρίου θα είναι όλα πιο ξεκάθαρα.
0: Ο κύριος Φλωρίδης.
1: Ναι, μετά την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας.
0: Θα ανοίξει γραφείο. Ναι, λογικό είναι αυτό.
1: Και ξεκινά πιο έντονη την παρουσία του στην πόλη. Το έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι ήταν ούτως ή άλλως εντατικοποιημένη τις τελευταίες εβδομάδες. Να σου πω ότι η υποψηφιότητά του κλείδωσε μέσα στο καλοκαίρι, παρότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε δεχτεί αρκετές κρούσεις για να κατέβει υποψήφιος. Και ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν στα σχέδιά του. Ωστόσο, οι συζητήσεις που γίνονταν, από ό,τι μαθαίνουμε από το περιβάλλον του, κατέληγαν σε μια γενικότερη πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας να ενισχύσει το ψηφοδέλτιο της Α' Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι και επιδίωξη και επιθυμία του ίδιου του.
0: Το είπε άλλωστε και στην συνέντευξη τύπου εδώ στην ΔΕΘΟ ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θέλει τα ποσοστά της Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι χαμηλά σε σχέση με τον πανελλαδικό μέσο όρο που λαμβάνει η Νέα Δημοκρατία, να είναι αυξημένα. Πέννη, να σε ευχαριστήσω για αυτήν την συζήτηση, για αυτήν την κουβέντα. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Ήταν φίλες και φίλοι Πέννη Αβραμίδη, η πολύ καλή φίλη και συνάδελφος από το iEfημερίδα.gr. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης χθες έθεσε και το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια. Αυτό προκύπτει από τη χθεσινή τοποθέτησή του στην Βουλή. Τα μηνύματα κατά της χαλαρής ψήφου και όπως είπαμε οι πρώτες δημοσκοπήσεις φέρνουν κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία στο κυβερνητικό επιτελείο. Ο κύριος Ανδρουλάκης από την άλλη, ο οποίος επιτέθηκε στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, θέλω να σας πω ότι συναντήθηκε μετά την συζήτηση που υπήρξε στη Βουλή με τους βουλευτές του κόμματος. Ήταν μια συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία είχε κανονιστεί εδώ και ημέρες. Ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης να είναι πιο προσεκτικοί οι βουλευτές. Παραδέχτηκε ότι λάθη μπορεί να γίνονται και αναφέρομαι βέβαια σε όλη αυτή τη συζήτηση η οποία έχει προκύψει μετά τις δηλώσεις του κυρίου Απόστολου Πάνα, του βουλευτή Χαλκιδικής. Ο κύριος Πάνας δεν ήταν χθες σε αυτή τη συνάντηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε από τους βουλευτές του να είναι διαβασμένοι, να πάρουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ το οποίο παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, να το μελετήσουν και να βγαίνουν να απαντάνε με επιχειρήματα. Και ζήτησε να είναι πιο προσεκτική στις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Τώρα εμείς θα πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη. Είναι βουλευτής Κέρκυρας, είναι ανεξάρτητος μέχρι στιγμής. Και γιατί λέω μέχρι στιγμής βουλευτής Κέρκυρας. Καλή σας ημέρα κύριε Αυλονίτη.
2: Καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα.
0: Είστε καλά?
2: Μια χαρά.
0: Είστε στην Αθήνα, δεν είστε στο πανέμορφο νησί σας?
2: Όχι, είμαι στην Αθήνα. Θα πάω αμέσως στην Κέρκυρα μόλις πραγματοποιηθεί μια συνάντηση που έχουμε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό είπα και εγώ μέχρι στιγμής ανεξάρτητος.
2: Ναι, πολύ σωστά το είπατε. Αυτό ακριβώς έχω και εγώ πει. Διότι με αυτή τη συνάντηση ελπίζω να ολοκληρωθεί η επιθυμία και των δύο να συνεργαστούμε, δηλαδή να ενταχθώ στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
0: Πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση, κύριε Αυλονίτη? Είναι προγραμματισμένη να γίνει αυτές τις ημέρες?
2: Νομίζω ότι την Παρασκευή θα γίνει.
0: Μάλιστα.
2: Και θα ανακοινωθεί έτσι όπως κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης μετά τη συνάντηση.
0: Η ένταξή σας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, βέβαια, να σας πω κάτι. Η παρουσία σας, όταν σας είδα εγώ εδώ στην έκθεση, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, όταν σας είδα να κάθεστε στις πρώτες σειρές για να ακούσετε την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ότι οι περισσότεροι έτσι ψηλιαστήκαμε για αυτό το οποίο έρχεται. Δώσατε το παρόν στην ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Η παρουσία σας αυτή είναι ένας προάγγελος της προσχώρησής σας στο ΠΑΣΟΚ. Θα είστε και υποψήφιος βουλευτής, φαντάζομαι, με το ΠΑΣΟΚ, κύριε Αυλονίτη.
2: Αυτό δεν το ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, αν θα είμαι υποψήφιος, όσο και αν ακούγεται παράξενο.
0: Γιατί?
2: Στην έκθεση, ναι, στο Βελίδιο, ήμουνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ήταν πολύ τιμητικό για μένα. Ναι. Παράλληλα, είχαν γίνει συζητήσεις με τα στελέχη που είναι γι' αυτό αρμόδια, δηλαδή... Ναι. Για τέτοια θέματα σαν και το δικό μου. Είχε ολοκληρωθεί σε σχέση με τα πρόσωπα αυτά η συζήτηση και απομένει αυτή η συνάντηση. Αυτή η συνάντηση θεωρώ ότι το αποτέλεσμα της θα το ανακοινώσει ο πρόεδρος. Ήταν εντελώς αγενές από μένα να το πω. Παρά τα αυτά όμως υπάρχουν και κάποια ζητήματα που θα τεθούν στη συνάντηση, τα οποία ελπίζω να γίνουν και δεκτά. Δεν έχω και κανένα πρόβλημα να το πω δημόσια, δηλαδή. Είναι μερικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πορεία μου στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ναι, εγώ εκεί γεννήθηκα, όπως αντιλαμβάνεστε, και είναι ζητήματα που είναι καθοριστικά για μένα. Δεν μπορώ μεταφερόμενος, ας πούμε, μετακινούμενος θα έλεγα, ναι, καλύτερα προς το ΠΑΣΟΚ να παραιτηθώ από κάποια ζητήματα για τα οποία έχω παλέψει. Ναι. Παραδείγματος χάρη το θέμα των Πρεσπών, τη συμφωνία των Πρεσπών, αυτό μου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Υπό αυτή λοιπόν την έννοια θα τα κουβεντιάσω αυτά τα θέματα. Δεν είναι θέμα δηλαδή ότι προσχωράς σε ένα κόμμα και από εκεί πέρα είναι σαν να έχεις μπει σε κάποια κολυμπήθρα.
0: Παρ' όλα αυτά, στη μεγάλη εικόνα, κύριε Αυλονίτη, επειδή διάβασα και μία ανάρτησή σας τις προηγούμενες ημέρες στα social media και επειδή όντως έχετε παρουσία, βγαίνετε στα μέσα, μιλάτε για αυτή την ανάγκη, η οποία είναι και επιδίωξη του κυρίου Ανδρουλάκη, να δημιουργηθεί ένα πλειοψηφικό ρεύμα των δυνάμεων της κεντροαριστεράς, του προοδευτικού χώρου, που θα μπορέσει να διεκδικήσει την πρωτιά στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εσείς ενώνετε τις δυνάμεις σας με αυτή την προσπάθεια που κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης?
2: Βεβαίως, αυτό θα έλεγα ότι είναι και το κίνητρο αυτής της προσπάθειάς μου, το οποίο έχει παρεξηγηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και κάποια στελέχη, ειδικά οργανωμένα, όχι στελέχη, οργανωμένα τρόφα έλεγα, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του, νομίζω και του κυρίου Κασελάκη, γιατί είδα πολλά πρόσωπα τα οποία με διαβάλλουν με έναν τέτοιο τρόπο που σε κάθε περίπτωση με στενοχωρεί και ιδιαίτερα, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γυρίζω από κόμμα σε κόμμα. Ήμουνα στον ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνω στο ΠΑΣΟΚ. Ο ενδιάμεσος σταθμός στον Κασελάκη ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας την οποία έκανα όταν έγινε το πραξικόπημα στον Γκάζι, όταν έφυγα από τον ΣΥΡΙΖΑ, εάν θυμάστε καλά.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Ήταν λοιπόν η προσπάθειά μου να δημιουργηθεί ένα καινούριο κόμμα. Φυσικά απέτυχε, διότι ήμουν αισιόδοξος ότι κάτι θα πάει καλά προασπιζόμενος τον κύριο Κασελάκη, αλλά και εκεί απογοητεύτηκα. Και μετά πηγαίνω ας το πούμε, σε ένα κόμμα που κινείται στον χώρο της κεντροαριστεράς, Και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να δικαιολογήσει ότι είμαι γυρολόγος ψάχνοντας.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Αυλονίτη. Ναι. Εσείς επιλέγετε να ανταποκριθείτε σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτή την πρόσκληση του κυρίου Ανδρουλάκη. Μένει εκκρεμή μεταξύ σας συνάντηση, προκειμένου ουσιαστικά να οριστικοποιηθεί και να μπει και η βούλα σε αυτή την ένταξή σας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Εσείς εκλεγήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ το 2023, σωστά. Θα περίμε...
2: Το 19.
0: Ναι. Με Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Θα περίμενε κανείς να σκεφτείτε ενδεχομένως και το ενδεχόμενο να συμμετέχετε στο νέο αυτό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Γιατί επιλέγετε το ΠΑΣΟΚ και όχι την Ελλάς?
2: Καταρχάς, θα πρέπει να σας πω ότι έχει βάλει τέτοιους όρους ο κύριος Τσίπρας, τους οποίους θεωρώ εντελώς προσβλητικούς σε ηθικό επίπεδο προς τους βουλευτές, αλλά και θα έλεγα και αντισυνταγματικούς. Δηλαδή, το να λες ένα βουλευτή, ο οποίος έχει πάρει την απαραίτητη νομοποίηση από το εκλογικό σώμα, να του λες ότι πρέπει να παραιτηθεί αν επιθυμεί να έρθει προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και στο
0: Μάλιστα.
2: κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν έχουν τραπέζι αγκαζέ, το θεωρώ πάρα πολύ προβλητικό για μένα, ναι. Όταν λέω πάρα πολύ προσβλητικό, θεωρώ ότι καλύτερα να πάω να παραιτηθώ, να πάω σπίτι μου για να πέσω τόσο χαμηλά. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς το βλέπουν οι άλλοι συναδελφοί μου. Είναι ένα θέμα καθοριστικό ο τρόπος που επιλέγει να προσβάλλει την λαϊκή νομιμοποίηση του βουλευτή, γιατί ο βουλευτής δεσμεύεται και αυτός προσωπικά προς το εκλογικό σώμα που τον στήριξε. Και υπ' αυτή την έννοια, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του βουλευτή να μείνει και όχι να πάει να φύγει. Αυτό που ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι πρέπει ο βουλευτής, διαφωνών με το κόμμα του, να παραιτηθεί αμέσως και να παραδώσει την έδρα, το θεωρώ εξίσου αντισυνταγματικό. Από πού και ως πού δηλαδή ο βουλευτής, αμέσως μόλις διαφωνήσει με το κόμμα του, θα πρέπει να παραιτηθεί και από το κόμμα του? Το ίδιο το Σύνταγμα είναι βουλευτοκεντρικό, θα έλεγα.
0: Κύριε Αυλονίτη.
2: Συγγνώμη λίγο, ναι. Με ενδιαφέρει αυτό που σας λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί το ακούω μονίμως αυτό, ότι ο βουλευτής διαφωνών με το κόμμα του παραιτείται, γιατί αυτό είναι πολιτικά ηθικό. Πολιτικά ηθικό είναι να μείνει στη Βουλή ο βουλευτής τα 4 χρόνια που έχει εκλεγεί. Αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το πολιτικά ορθό, αυτό είναι το συνταγματικά ορθό. Έχετε φανταστεί κάθε φορά δηλαδή που διαφωνεί ένας βουλευτής με το κόμμα του να παραιτείται κιόλας? Αυτό είναι ένα αρχικοκεντρικό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή το ίδιο γίνεται με τον Πρωθυπουργό, το ίδιο γίνεται με τα κόμματα, άρα το κοινοβουλευτικό σύστημα είναι ο Πρωθυπουργός και η αρχηγή. Όχι βέβαια, ακριβώς το αντίθετο προβλέπει και ορίζει το Σύνταγμα. Το λέω αυτό υπό την έννοια λοιπόν ότι δεν είναι μόνο αντισυνταγματική ενέργεια αυτή, είναι και προσβλητική για την πολιτική νομιμοποίηση του βουλευτή. Άρα λοιπόν δεν θα πήγαινα με τίποτα στον αγαπητό μου και φίλο και συνεργάτη κύριο Τσίπρα. Και πέραν αυτού, η ενέργεια του αυτή, τι είχε ως αποτέλεσμα? Να διαλύσει το χώρο με τον οποίο εκλεγήκαμε. Είναι δυνατό να παλεύει με όλα τα λάθη που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με όλα τα λάθη που έχουμε κάνει, να παλεύει να μπει μέσα στη Βουλή? Παρά τα πραξικοπήματα που έκανε, ας πούμε, και που συμμετείχε και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας στο πραξικόπημα στον Γκάζι που μου οδήγησε και εμένα στην έξοδο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί θεωρείτε ότι συμμετείχε σε αυτή την ιστορία ο κύριος Τσίπρας?
2: Γιατί είναι ηλίου φαϊνότρο και παγκίνως γνωστό στον χώρο της κεντροαριστεράς, στην οποία ήκμασε ο ΣΥΡΙΖΑ και κατέλαβε την εξουσία.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι δυνατόν αυτά δεν τα έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Και μάλιστα διαβάζοντας πολιτική ιστορία, νομίζω κάποια, δεν θυμάμαι κιόλας ακριβώς να το πω σωστά αποτυπωμένο, το είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτά τα οποία έχει κάνει, δυστυχώς θα τα πληρώσει.
0: Μάλιστα.
2: Ο Αλέξης.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν τις επίσημες ανακοινώσεις, κύριε Αυλονίτη. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης, βουλευτής Κέρκυρας, μέχρι στιγμής ανεξάρτητος, γιατί σήμερα, αύριο, θα ενταχθεί και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. 9 δείχνει το δικό μου το ρολόι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από ανατολικά προς δυτικά, από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και το Επταπύργιο, που λίγο νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα. Τα αυτοκίνητα πάνε με αρκετά χαμηλές ταχύτητες. Αντίστοιχη εικόνα και στο ύψος της Ευκαρπίας από δυτικά προς ανατολικά. Στον κόμβο Ευκαρπίας έχουμε ένα αυτοκίνητο σταματημένο, με αποτέλεσμα να γίνεται με δυσκολία η κίνηση των αυτοκινήτων. Έχει πάρα πολύ κίνηση η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και την Μάρκου Μπότσαρη. Έχει πολύ κίνηση η Βασιλίσσης Όλγας από την 25η Μαρτίου μέχρι και το ύψος της 28ης Οκτωβρίου μέχρι και την Φλέμινγκ. Επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση η Ανδριανουπόλεως. Και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες έχει αρκετή κίνηση Τσιμισκή, χωρίς να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Καθαρή η Εγνατία, πολλή κίνηση η Λαγκαδά στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Ανοιχτές ακόμα και για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν μεγάλες υποθέσεις φόρο διαφυγής για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία και ερμηνεύει το συγκεκριμένο όρο. Σημαντική εξέλιξη που αφορά χιλιάδες φοιτητές των μη κρατικών πανεπιστημίων φέρνει η νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή. Ο χρόνος σπουδών και οι πιστωτικές μονάδες που έχουν ήδη αποκτήσει δεν χάνονται, ακόμη και στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα βρεθεί εκ των υστέρων χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση. Αυξήσεις στις χρεώσεις των ταξί που πραγματοποιούν διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και Αθήνας αναμένονται το προσοχές διάστημα. Προβλέπεται αύξηση για τις μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η χρέωση διαμορφώνεται από 25 σε 28 ευρώ στη μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ στη διπλή. Στα 4 ευρώ παραμένει η ελάχιστη χρέωση. Στην περιφερειακή οδό για τις ανάγκες των εργασιών του flyover θα διακοπεί και απόψε από τις 11 η κυκλοφορία μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής μεταξύ των κόμβων K5 Ευκαρπίας και K6 Μετεώρων στην κατεύθυνση προς ανατολικά. Για δεκάδες νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη έκαναν λόγο χθες οι Χούθοι, που πρόσκειται στο Ιράν ώρες αφού το Ριάντ κατήγγειλε πως εξαπολύθηκε από τους αντάρτες ντρόουν εναντίον της ιεράς πόλης της Μέκκας, κάτι που διέψευσαν. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, συνέχεια με το 100% στον FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
1: Και από ό,τι βλέπω, πολλοί φίλοι βρίσκονται στο Αιγαίο, συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο με το οποίο επικοινωνούμε. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί. Βαγγέλης Στολάκη στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε την ομάδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου στο Facebook, να ανταλλάξετε μηνύματα και από εκεί, και φυσικά μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Παραμένουν τα προβλήματα στον περιφερειακό, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα, ενώ και στην Καραμανλή βλέπω ότι υπάρχει κάποια σχετική αυξημένη κίνηση από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Σε πολύ καλή κατάσταση η Εγνατία, καλή εικόνα και της Βασιλής Σόλγας, ενώ αυξάνονται τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις στην Μίκης Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες μέχρι και την Μοναστηρίου. Στα χρηστικά της ημέρας να πούμε ότι σε λίγη ώρα, από τις 10 μέχρι και τη 1, για 3 ώρες θα μείνουν χωρίς νερό καταναλωτές και επιχειρήσεις στις ΣΥΚΕΣ, στη Δημοτική Ενότητα ΣΥΚΕΟΝ, στο Δήμο Νεάπολης ΣΥΚΕΟΝ. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, από τις 10 μέχρι και τη 1 θα πραγματοποιούνται εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού ΦΥ 110 με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρευσης στην Συμβολή των Οδών Μητροπολίτη Γεναδίου, Καραβαγγέλη και Γεωργίου Παπαδοπούλου. Λόγω των εργασιών, τα προβλήματα της υδροδότησης θα παρουσιαστούν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λασκαράτου, Μητροπολίτη Καραβαγγέλη, Ίωνος Δραγούμη και Παπαδοπούλου, όπως επίσης και σε όλες τις παρακείμενες οδούς. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ίδρευσης, ενώ θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Καλημέρα και στην Γιώτα που έστειλε το μήνυμά της, που είσαι Γιώτα, είχαμε καιρό να ακούσουμε νεότερά σου. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Εμείς θα πούμε την καλημέρα μας τώρα στην κυρία Νατάσα Γκαρά. Είναι αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και διευθύντρια της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Χαίρομαι που μπαίνω και εγώ στη μεγάλη σας παρέα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Μια χαρά.
1: Ήρθατε εδώ στην Θεσσαλονίκη, μεγάλη αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, οφείλω να ομολογήσω, κυρία Γκαρά, όλα τα στελέχη, οι βουλευτές ήταν παρόντες.

0: Στη ΔΕΔ, μάλιστα, κάποιοι ανέβηκαν δύο φορές γιατί συμμετείχαν και στο αγωνιστικό συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΗ και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης. Ποιο είναι το ταμείο που κάνει η Κουμουνδούρου από την φετινή παρουσία στη ΔΕΔ?
1: Βεβαίως, μεγάλη αντιπροσωπεία. Όλα τα στελέχη μας ήταν πάνω όλα και πολλοί μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ συνόδευσαν τις δράσεις τις οποίες πραγματοποιήσαμε στην Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για μας ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, πέρα από τις τυπικές δραστηριότητες μέσα στην έκθεση, όπως η συνέντευξη τύπου, η κεντρική ομιλία με την κυρία Δούρου, πραγματοποιήσαμε και αρκετές παράλληλες δράσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας ζητήματα τα οποία πάρα πολλές φορές περνάνε κάτω από τα ραντάρ της επικοινωνίας ή της δημοσιότητας. Επισκεφτήκαμε, για παράδειγμα, και κάναμε πολύ σημαντικές συζητήσεις με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής και επισκεφτήκαμε ένα κέντρο κακοποιημένων γυναικών και υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών, των οικογενειών, που εκεί γίνεται πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Συναντηθήκαμε με τον σύνδεσμο γυναικείας επιχειρηματικότητας, που και εκεί είχαμε σπουδαίες δράσεις και ενημερωθήκαμε για την δραστηριότητα του συνδέσμου και για την ενεργητικότητα, η οποία, επαναλαμβάνω, πολλές φορές περνάει κάτω από τα ραντάρ και τους τηλεοπτικούς φακούς, την ενεργητικότητα των νέων γυναικών σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα, το εμπόριο, την παραγωγικότητα. Κάναμε επισκέψεις σε γειτονικούς δήμους του Δήμου Θεσσαλονίκης και αναδείξαμε και εκεί προβλήματα τα οποία υπάρχουν, όπως και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, και για μας, επαναλαμβάνω, με την ευκαιρία της Διεθνούς Έκθεσης αξιοποιήσαμε αυτόν τον χρόνο, έτσι ώστε και να υπάρχει όσμωση με την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, αλλά και να αναδείξουμε και θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ζητήματα τα οποία απασχολούν την πόλη. Πάρα πολύ σημαντικό, θα μου επιτρέψετε μία πρόταση. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με μία ομάδα νέων της πόλης που αναδεικνύουν το ζήτημα της ποιότητας των αστικών μεταφορών και μετακινήσεων. Και εκεί τα παιδιά διεκδικούν και ποιότητα, αλλά και δωρεάν μεταφορά σε ό,τι αφορά τους άνεργους, τους φοιτητές, τους σπουδαστές, τους νέους εργαζόμενους και την υποστήριξη της πολιτείας ουσιαστικά στην μετακίνηση σε όλους τους τομείς της ζωής της.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Αγκαρά, αυτά τα οποία παρουσιάσατε ως ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Δούρου στην ομιλία της και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του κόμματος, στην συνέντευξη τύπου, είναι κομμάτια του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με το οποίο θα διεκδικήσετε την ψήφο του κόσμου στις επόμενες εθνικές εκλογές. Τι μηνύματα λαμβάνετε? Και το ρωτώ αυτό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία τρία χρόνια σχεδόν έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου, με πολλά προβλήματα, πολλές εσωτερικές κρίσεις, μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου υπήρξε η απόφαση για συλλογική ηγεσία του κόμματος. Αποδίδουν αυτές οι προσπάθειες?
1: Βεβαίως και αποδίδουν. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε πάρα πολύ συνοπτικά να αναφέρω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παρουσιάσει ένα διαφορετικό οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, διότι μην κρυβόμαστε, η ακρίβεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία αυτήν την περίοδο, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις λύσεις και έχει και τις απαντήσεις τις οποίες τις παρουσιάσαμε. Ήδη έχουμε διαψεύσει το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αποδέχονται και υποστηρίζουν και το ΠΑΣΟ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και άλλα κόμματα σε ό,τι αφορά το περιθώριο του δημοσιονομικού χώρου για δαπάνες. Εμείς έχουμε παρουσιάσει πώς μπορεί να διπλασιαστεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, για παράδειγμα με την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών, με την μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, αλλά και στα καύσιμα, την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και πάρα πολλές άλλες προτάσεις που αφορούν και στην παιδεία, στην υγεία, στις μεταφορές που αναφέραμε και πριν.
0: Ναι, άρα μάλιστα ο κύριος Παπάς κάλεσε και το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα να μην μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση με τα στενά δημοσιονομικά όρια τα οποία προβάλλει η κυβέρνηση, αν το κατάλαβα σωστά.
1: Ακριβώς, το μεταφέρετε ακριβώς όπως είναι και καλούμε ακόμη και τώρα και θα προκαλέσουμε και δημόσιες συζητήσεις, ένα debate, αλλά και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και θα καλέσουμε όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν επί αυτού. Ξέρετε, τα περιθώρια του δημοσιονομικού χώρου έτσι όπως τα έχουμε παρουσιάσει, τα έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Πιερακάκης. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην αξιοποιούν αυτά τα περιθώρια και να μην στηρίζουν ουσιαστικά με συγκεκριμένα μέτρα την ελληνική κοινωνία. Εμείς λέμε ότι αυτό το μοντέλο πρέπει να σπάσει και να ακολουθηθεί ένα διαφορετικό φορολογικό και οικονομικό μοντέλο το οποίο θα στηρίζει και παραγωγικές επιχειρήσεις και ανέργους και εργαζόμενους.
0: Μεταξύ άλλων λέτε ότι αυτό το υπερπλεώνασμα που προκύπτει από τη φορολογία να μην πληρώνονται τόσο νωρίς οι δόσεις για τα δάνεια, να αξιοποιούνται προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Σωστά τα αντιλαμβάνομαι?
1: Πολύ σωστά το μεταφέρετε. Και πάλι λέω ότι είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε μια πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, τα οποία χρήματα συγκεντρώθηκαν από την υπερφορολόγηση των Ελλήνων και Ελληνίδων πολιτών. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει αυτά τα χρήματα να τα κατευθύνει σε άλλες χώρες ή σε τράπεζες άλλων χωρών προκειμένου να αποπληρωθεί ένα χρέος το οποίο είναι ρυθμισμένο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα επιλέγει να αποπληρώσει αυτό το χρέος με δυσμενέστερους όρους από ότι αν δεν υπήρχε η πρόωρη αποπληρωμή. Και αυτά τα 13 δις προτείνουμε εμείς να κατευθυνθούν στην ελληνική οικονομία, στην παραγωγή, στα ελληνικά νοικοκυριά, στους Έλληνες πολίτες. Δεν κάνει αυτή την επιλογή η κυβέρνηση. Επίσης βλέπουμε ότι συγκεντρώνονται υπερκέρδη με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης σε συγκεκριμένα καρτέλ της ενέργειας, των σούπερ μάρκετ, των διελιστηρίων και αυτά τα χρήματα ουσιαστικά απομειώνονται από την εσωτερική οικονομία, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν διαφορετικά. Μια άλλη μεγάλη και πρωτοπόρα πρόταση, ριζοσπαστική την οποία έχουμε κάνει, είναι να αξιοποιηθούν οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου για τη στήριξη του ΕΦΚΑ και ο ΕΦΚΑ μαζί με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, που επιτέλους πρέπει να λειτουργήσει ως Αναπτυξιακή Τράπεζα και όχι ως βοηθός των funds του εξωτερικού, και με την βοήθεια και τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης να δημιουργηθεί ένα ταμείο κοινωνικής στέγης, να αγοραστούν ουσιαστικά τα σπίτια των συμπολιτών μας τα οποία είναι προς πληστηριασμό και τα έχουν αγοράσει μπυρ παρά τα funds μέσω τριγωνικών συναλλαγών που έχουν στήσει, να τα αγοράσει ο ΕΦΚΑ, να περάσουν στο δημόσιο και να παραχωρηθούν με πολύ φτηνό αντίτυπο μέσω της συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαναλαμβάνω, διότι πρέπει να μπουν και οι δήμοι μέσα στον χώρο.
0: Προκειμένου
1: να
0: αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης.
1: Με 5 ευρώ, για παράδειγμα, με 5 ευρώ το τετραγωνικό, με προτεραιότητα στους ιδιοκτήτες προφανώς, πριν τους τα αρπάξουμε τα funds, αλλά και σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη κοινωνικής κατοικίας, διότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έχει 0 ποσοστό κοινωνικής κατοικίας στην Ευρώπη.
0: Κυρία Γκαρά,
1: δεν έχουμε ακούσει από κανένα άλλο κόμμα μία πολύ συγκεκριμένη πρόταση, η οποία να είναι εφαρμόσιμη αύριο.
0: Κυρία Γκαρά, θέλω να πάμε λίγο και στις δημοσκοπήσεις πριν σας αποχαιρετήσω και σας ευχαριστήσω.
1: Με ρωτήσατε, ποια είναι η αποτίμηση και ποια είναι τα μηνύματα. Πολύ συνοπτικά σας λέω ότι τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Ήδη βλέπατε το τελευταίο διάστημα ότι και η προηγούμενη ηγεσία αλλά και η εξωτερική κύκλη του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησαν να τελειώσουν, να αδρανοποιήσουν αυτό το κόμμα λέγοντας ότι κλείνει τον ιστορικό του κύκλο. Ωστόσο βλέπουμε και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ότι καταγράφεται μία ανωδική τάση, μία άνοδος
0: στην και στους πρόθεση αριθμούς. Ψήφου, στην δημοσκόπηση της Opinion Poll, και μιλάω για την πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει στη χθεσινή έρευνα 1,5%, ενώ στην άλλη δημοσκόπηση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, της εταιρείας Pulse, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει στην πρόθεση ψήφου 2%.
1: Έχω συγκεντρώσει τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα μέσα στον Σεπτέμβριο. Σας πληροφορώ ότι ο μέσος όρος που δίνουν όλες τις δημοσκοπήσεις και οι χαμηλές και οι υψηλές είναι στο 2,2%.
0: Άρα θεωρείτε ότι είναι δεδομένη η είσοδος στο επόμενο κοινοβούλιο?
1: Αυτό το θεωρούμε δεδομένο και γιατί βλέπουμε σε μικρό χρονικό διάστημα ανωδική τάση στις μετρήσεις, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και σε μετρήσεις οι οποίες δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, βλέπουμε πολύ θετικά στοιχεία. Ήδη γίνεται πάρα πολύ δουλειά στον ΣΥΡΙΖΑ και με τις προτάσεις τις οποίες αναδεικνύουμε, αλλά και με τη δραστηριότητα που υπάρχει. Έχουμε πάρα πολύ θετικά μηνύματα με μέλη και στελέχη τα οποία είχαν πάει σπίτι τους, είχαν αποστασιοποιηθεί, ωστόσο ενεργοποιούνται ξανά στο ιστορικό τους και ζεστό του σπίτι, τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι πλέον έχει την ταυτότητα, ξεκάθαρη ταυτότητα για την κοινωνία, για τον άνθρωπο, με αριστερό βλέμμα και αριστερή κατεύθυνση.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Γκαρά. Ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ και για τα ζητήματά μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Νατάσα Γκαρά, φίλες και φίλοι. 2-3-10-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε.
2: Όπως σε θέλω, σ' ονειρεύομαι, σβήνω τα φώτα και αργά σε γεύομαι. Όπως σε θέλω, σε φαντάζομαι, με το μυαλό μου

0: φαντάζομαι, γίνω σε ρούχο που το σκεπάζομαι. Και τότε η νύχτα παίρνει διάσταση από τον Άδη.
1: Νωρίτερα το πρωί είχαμε και μία τραγωδία στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην Αθήνα. Τρεις νεκροί σε τροχαίο που σημειώθηκε. Παίρνω πολλά μηνύματα για την τιμή της βενζίνης. Ο μέσος όρος στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι κάτι πάνω από 2,10 το λίτρο, 2,14, 2,15, υπάρχουν αναφορές και για 2,20 το λίτρο. Είναι κάτι το οποίο καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες έτσι και πιο, όλο και πιο έντονα. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τώρα τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία. Γιατί διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες μία έρευνα η οποία έχει αρχίσει να απασχολεί και τον δημόσιο διάλογο. Οι Έλληνες βρίσκονται στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα ποσοστά εργασιακού στρες, κατάθλιψης και άγχους. Και αυτά τα λέει έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Καλή σας ημέρα, κύριε Στοιμενίδη.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Στολάκη. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, αυτή η έρευνα νομίζω ότι βάζει λίγο τα πράγματα στη σωστή της βάση, γιατί όλη αυτή η δύσκολη καθημερινότητα την οποία βιώνουν και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι τα βγάζουν δύσκολα πέρα, φαντάζομαι αυτά είναι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε και εσείς από τους συναδέλφους σας εργαζομένους, δημιουργούν επιπλέον άγχος και επιπλέον στρες στους ίδιους τους εργαζόμενους μέσα στο εργασιακό τους περιβάλλον, προκειμένου να είναι σωστοί για να μπορέσουν να συνεχίσουν να έχουν τη δουλειά τους.
2: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Στολάκη. Αυτή η έρευνα λοιπόν αποτυπώνει την πραγματικότητα, μια δυστοπική πραγματικότητα στη χώρα μας για τον κόσμο της εργασίας. Είναι μια έρευνα η οποία προήλθε από ερωτηματολόγια που απευθύνθηκαν σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στην Ευρώπη. Ναι. Οι εργαζόμενοι λοιπόν απάντησαν. Δεν απάντησαν ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε κάποιες αρχές. Και όπως βλέπουμε, τα αποτελέσματα είναι αρνητικά.
1: Ένας στους δύο βιώνει έντονη ψυχολογική πίεση, διαβάζω στην έρευνα, ποσοστό 49%, ή προβλήματα ψυχικής υγείας.
2: Ακριβώς. Με μέσο όρο 29% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή είμαστε λίγο κάτω από το double score. Για μας είναι απολύτως αναμενόμενο, γιατί είναι αποτέλεσμα πολλών άλλων επιμέρους αρνητικών πρωτιών, όπως είναι η χαμηλή κάλυψη από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως είναι οι πολύ αρνητικοί δείκτες στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, το χαμηλό επίπεδο κοινωνικού διαλόγου μεταξύ κυβερνήσεων, συνδικάτων και εργοδοτικών φορέων, η χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, καθώς μας περάσανε και οι φίλοι μας οι Βούλγαροι σε αυτό, η πολύ χαμηλή μισθή, οι περισσότερες ώρες εργασίας την εβδομάδα από κάθε Ευρωπαίο συνάδελφό μας. Άρα
1: ναι, την ώρα βέβαια που στην Ευρώπη ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται το μειωμένο ωράριο εργασίας με τις ίδιες αποδοχές, η τετραήμερη εργασία. Κύριε Στοιμενίδη, εντάξει, αυτά είναι τα συμπεράσματα μιας έρευνας. Όπως μας είπατε, συμμετείχαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Εμένα τα στοιχεία αυτά με έχουν προβληματίσει, γιατί υποτίθεται ότι μία δουλειά την κάνεις για να εξασφαλίσεις τα προστοζήν. Σε μία δουλειά και σε ένα εργασιακό περιβάλλον πρέπει να αισθάνεσαι και λίγο δημιουργικός, να είσαι και λίγο ευχαριστημένος εάν αναγκάζεσαι να κάνεις την ίδια δουλειά για χρόνια και για πολλές ώρες. Αυτά τα στοιχεία τα οποία διαβάζω εγώ είναι καμπανάκια. Αλλά γιατί βιώνουν οι Έλληνες εργαζόμενοι αυτή την κατάσταση, αυτό το δυστοπικό σκηνικό? Η κυβέρνηση λέει ότι τα πάμε καλά στο χώρο της εργασίας.
2: Ναι, η κυβέρνηση μας...
1: Τον κύριο Μαρινάκη δεν τον ακούσατε που έκανε μια προσωπική άποψη, εξέφρασε μια προσωπική άποψη για δίμηνο επίδομα ανεργίας και επιδότηση της εργασίας.
2: Ακριβώς. Θα το βάζα και εγώ αυτό στη συζήτησή μας. Μα είδαμε και το Υπουργείο Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, η οποία νομοθέτησε τον νόμο δίκαιη εργασία για όλους, όπου δίκαιη εργασία κατά την κυβέρνηση είναι δυνατότητα των εργαζομένων να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες. Άρα, για να γυρίσω στο ερώτημά μας, πολύ λίγοι συμπολίτες μας κάνουν μία δουλειά για να ανταπεξέλθουν. Οι περισσότεροι κάνουν 2 και 3
3: δουλειές.
2: Και αυτό τους δημιουργεί ένα πολύ σκληρό burnout, μια ψυχική, συναισθηματική και σωματική εξουθένωση, η οποία δυσκολεύει την επιστροφή στη δουλειά την επόμενη μέρα. Αυτό είναι και ζήτημα και αναπτυξιακό ζήτημα, καθώς καθιστά πολύ χαμηλή την παραγωγικότητα. Έχει μετρηθεί ότι στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αρχίσει να δουλεύουν με λιγότερες ώρες την εβδομάδα, λιγότερες ώρες εργασία, η παραγωγικότητα είναι πολύ υψηλότερη, οι επιχειρήσεις θα πηγαίνουν καλύτερα, οι εργαζόμενοι αισθάνονται ικανοποιημένοι, ξεκούραστοι και οι επιχειρήσεις βγάζουν περισσότερα κέρδη. Αλλά εδώ είμαστε βουτυγμένοι σε έναν νεοφιλελευθέρο δογματισμό, που αυτό είναι μια ταξική προσέγγιση, αλλά όχι με την ερμηνεία την παλιά από την πλευρά της εργασίας, από την πλευρά πλέον των σκληρών εργοδοτών, ότι εμείς αφού έχουμε την δυνατότητα να δουλεύουν εργαζόμενοι πολλές ώρες για λίγα λεφτά, θα το εξαντλήσουμε. Και τελικά υπάρχει, τα παραγόμενα αποτελέσματα δεν είναι καλά και το λέει και ο πρόεδρος του ΣΕΒ αυτό.
3: Και υπάρχει βέβαια, κύριε Στοιμενίδη, γιατί αυτή η επιπτώσεις της εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος και των πολλών ωρών εργασίας στην ψυχολογική κατάσταση των εργαζομένων είναι μια παράπλευρη απώλεια, γιατί υπάρχουν και πραγματικές απώλειες. Αναφέρομαι βέβαια στην αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και των εργατικών δυστυχημάτων, γιατί τα νούμερα επίσης εκεί είναι πολύ ανησυχητικά.
2: Για το 2025 είχαμε ιστορικό ρεκόρ.
3: Πόσοι νεκροί?
2: 201 ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας.
3: 200 ανθρώπινες απώλειες. 300, μάλιστα. 200 ανθρώπινες απώλειες, ναι.
2: Λοιπόν, και φέτος είμαστε στους 128 νεκρούς μέχρι σήμερα. Στους χώρους εργασίας είχαμε πολλές αυτοκτονίες και πέρσι και περισσότερες φέτος που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον, και βέβαια είμαστε μοναδική χώρα μαζί με την Πορτογαλία που δεν μετράμε τις επαγγελματικές ασθένειες και τους θανάτους από επαγγελματικές ασθένειες. Όταν δηλαδή η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας μετράει ότι γύρω στους 500.000 ανθρώπους πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που συσχετίζονται
3: με
2: το στρες, το άγχος, ναι, και την ψυχική πίεση, καρδιαγγειακές νόσοι, αυτοάνοσα, καρκίνη. Στην Ελλάδα δεν μετράμε τίποτα από όλα αυτά. Άρα, έστω και με αυτή την υποκαταγραφή, έχουμε καταλήξει στο ότι έχουμε μια ραγδαία αύξηση, η οποία είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας. Καθώς πολύ σωστά το θέτεται, όταν υπάρχει πίεση στη δουλειά, όταν δεν υπάρχει επιβράβευση, όταν δεν υπάρχει καλό περιβάλλον, όταν δεν υπάρχει διάλογο, συζήτηση, καλή αμοιβή, τότε δεν υπάρχει περιβάλλον ευεξίας, δεν υπάρχει συγκέντρωση, άρα οι συνθήκες εργασίας είναι πιο επικίνδυνες και πιο ανθυγιεινές.
3: Μάλιστα. Κύριε Στοιμενίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των εργαζομένων. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πρώτη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εργασιακό στρες. Ο κύριος Στοιμενίδης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Εμείς θα επιμείνουμε με το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
4: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου, έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
9: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

πολλά πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα το οποίο ανοίξαμε προηγουμένως. Αναφέρομαι σε αυτή την έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Τα στοιχεία της έρευνας αυτά είναι ανησυχητικά. Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το νούμερο 1 μεταξύ των 27 χωρών μελών στην εργασιακή κατάθλιψη, σε ποσοστά εργασιακού στρες και άγχους. Ένας στους δύο εργαζόμενους δηλώνει ότι βιώνει έντονη ψυχολογική πίεση ή προβλήματα ψυχικής υγείας που συνδέονται άμεσα με το εργασιακό περιβάλλον. Και όπως μας είπε νωρίτερα ο κύριος Στοιμενίδης, ο Ανδρέας Στοιμενίδης, η έρευνα πραγματοποιήθηκε απευθείας σε επικοινωνία με τους εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη σχετική κατάταξη πίσω από την Ελλάδα ακολουθεί η Φινλανδία με 45%, ενώ στην τρίτη θέση κατατάσσεται η Κύπρος και η Πολωνία με 41%, ενώ χαμηλότερα επίπεδα επιβάρυνσης καταγράφονται σε Δανία. Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν εκτός από εργασιακό στρες προβλήματα και σωματικά, καθώς το 44% αναφέρει ότι η συνολική σωματική κόπωσή του σχετίζεται με την εργασία, το 43% παθαίνει πονοκεφάλους ή έχει προβλήματα στην όραση, την ώρα βέβαια που τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ποσοστά είναι 37% και 35%. Και συζητώντας λίγο και με ανθρώπους από το χώρο της υγείας, με ψυχολόγους χθες και προχθές, αυτό το οποίο μου ανέφεραν είναι ότι όντως αυξάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν τη βοήθεια ενός ειδικού για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την εργασία, τις κρίσεις πανικού τις οποίες ενδεχομένως παθαίνουν. Τώρα για εσάς που χρησιμοποιείτε ταξί, να ξέρετε ότι αυξάνονται οι προκαθορισμένες τιμές για τις διαδρομές από τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προς τα κέντρα των δύο πόλεων. Οι νέες τιμές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος έως και το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 με διπλή ταρίφα από ό,τι διαβάζω στα σχετικά δημοσιεύματα, ενώ στη Θεσσαλονίκη από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το κέντρο της πόλης αυξάνεται από 25 σε 28 ευρώ με μονή ταρίφα και από 35 σε 38 με διπλή ταρίφα. Παράλληλα αυξάνεται και η ειδική χρέωση για την αναμονή ανά ώρα από 15 σε 20 ευρώ. Να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι δεν αλλάζει το βασικό κόμιστρο, η ελάχιστη χρέωση η οποία είναι στα 4 ευρώ. Σήμερα είναι 5η, 17 του Σεπτέμβρη, στα 43 λεπτά μετά τις 9. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς αποτυπώνουν οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα την ειδησιογραφία της εξελίξης. Στην Καθημερινή διαβάζουμε έκπληξη με Καναδά από Φόντερ Λάιεν. Ο Καναδός Πρωθυπουργός δέχεται το χειροκρότημα της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευνηδιάζοντας τους πάντες, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε μία νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, προτείνοντας μάλιστα να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει Άγκυρα, άλλο θέμα ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάντη, απαντά η Αθήνα, και 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως, κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από φυλακή. Στα σημερινά νέα, λόγω εκτόξευσης των τιμών στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση για τα καύσιμα, καρκίνος του προστάτη, άλλο θέμα, ποιες τροφές κάνουν κακό, Ακρόπολη, η διάψευση των ψευδεστήσεων, τι ισχυρίζεται καθηγητής της Οξφόρδης για τις καμπύλες και τους κύονες του Ιερού Μνημείου, κορές στα νέα, οπτική απάτη, οι εκπλεπτύνσεις συνυπάρχουν.
αναθεώρηση, συνταγματική αναθεώρηση, ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέας έντασης. Όλες οι προτάσεις θα χρειάζονται 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Τώρα πάμε να αλλάξουμε εφημερίδα, διαβάζουμε την απογευματινή, οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027, τετραπλή ένεση στους μισθούς, πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Άλλο θέμα τώρα στην απογευματινή, το όχι σε όλα νίκησε την πρόοδο, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Το νέο δόγμα στην ευρωπαϊκή άμυνα και οι δύο πυλώνες του.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διλήμματα και διαστρεβλώσεις. Τα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκλογικός εκβιασμός. Θεωρεί εφιαλτικό σενάριο τις συνεργασίες κομμάτων, ενώ ταύτισε Πασόκ και Ελλάς. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη. Από το Μητσοτάκης ή χάος στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο ελπίδα ή περιπέτεια. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βολές κατά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, υπόθεση Μαζονάκη, στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, ενεργειακή θηλιά, ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου 2022 το πετρέλαιο κίνησης, μπροστά σε σκληρό χειμώνα τα νοικοκυριά, πέταξε στα 2,175 ευρώ η βενζίνη, με αύξηση 77% σε σχέση με πέρσι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Τεράστιες αποκλίσεις στις δημοσκοπήσεις 4 εταιριών διαβάζουμε επίσης στην εφημερίδα των συντακτών.

0: Πάμε στον Ριζοσπάστη. Το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Κορύφωση το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα χαιρετήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στοιχεία για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μέσα σε 8 μήνες έκλεψαν από το λαό 20 φορές αυτά που του έταξαν στη ΔΕΘ, διαβάζουμε. Στον Ριζοσπάστη συνεχίζουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Τι συμφέρει για οφειλές σε εφορία και ταμεία? Crash test, το έξω δικαστικό και οι 72 δόσεις. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις? Διορθώσεις στην πλατφόρμα λιγότερα δικαιολογητικά. Νέοι κανόνες για τη διασταύρωση στοιχείων των χωραφιών. Αβοήθητος ο Γιώργος Μαζωνάκης για 60 λεπτά σύμφωνα με την Ελλάς. Νέος ελεγκτικός μηχανισμός, τη Δευτέρα ψηφιακή εφαρμογή για τον έλεγχο των ιατρείων. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Στο σημερινό μαναφέστο, βαριές καταγγελίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Ο δημοσιογράφος Ιάσονας Πιπίνης αποκαλύπτει ότι αρχηγός της ΕΥΠ του Μαδούρου του είπε: «Η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικά πρόσωπα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την περίοδο της κρίσης». Στο σημερινό ποντίκι, ο πιο δύσκολος χειμώνας, η πανάκριβη ενέργεια καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα και ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση. Στον τύπο της Θεσσαλονίκης, εγκλωβισμένοι στο πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα, στα 21 φεύγουν οι Φιλανδοί. Η στεγαστική κρίση κρατά πίσω τη νέα γενιά της χώρας. Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ αυτό το οποίο αναδεικνύει ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Άλλο θέμα τώρα. Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές της Θεσσαλονίκης, σημαντικό πρόγραμμα από τον Κεντρικό Δήμο και πολιτική μονομαχία Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή. Πάμε στην κόντρα. Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει τα ύψη της τιμές, θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο λόγο με τοπική για τη συνταγματική αναθεώρηση, σε ισχύ το νέο κληρονομικό δίκαιο, άλλο θέμα της εφημερίδας ο Λόγος, και τα κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στην προφυλάκηση των δύο γιατρών, παραλήψεις και απόκρυψη στοιχείων για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πάμε στην εστία. Διασυνδέουν την αποστρατηγικοποίηση με 6 μίλια υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ γκρίζες ζώνες. Ιδού γιατί ο Τούρκος Ιπέξ Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχύρωση των νησιών. Στην Political, συνταγματική αναθεώρηση χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία. Και ολοκληρώνουμε με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζωνάκη στην Καρνεάδου, σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη. Στο μικροσκόπιο η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία των τελευταίων ετών, την τελευταία πενταετία. Θέμα παρετήσεων για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ξέσπασε θύελλα και στην υγεία και ανατριχύλα στη Νέα Δημοκρατία μετά τον Φλωρίδη εκ δεξιών του ο Μητσοτάκης, νέο παραλήρημα από τον Υπουργό Υγείας κατά της Δημοκρατίας, διαβάζουμε στην σημερινή Δημοκρατία. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έτσι κυκλοφορούν οι εφημερίδες, με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνει τη ειδησιογραφία. Εγώ τώρα όμως θέλω να αλλάξω τελείως θέμα, να αλλάξω τελείως κλίμα, γιατί είδαμε ότι τα περισσότερα πρωτοσέλιδα μόνο αισιοδοξία δεν εμπνέουν, οι τιμές της ενέργειας παίρνουν την πάνω βόλτα, στα ύψη επίσης και τα καύσιμα, όλες οι εξελίξεις με αυτό το άδικο φευγιό του Γιώργου Μαζωνάκη, πολύ άδικος ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πάμε στην κυρία Άννη Ακριβάκη, είναι η πρόεδρος της πρώτης κοινότητας του Δήμου της Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί ετοιμάζουν ωραία πράγματα και καλούν τον κόσμο να πάρει μέρος σε αυτές τις δράσεις και τις εκδηλώσεις. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Δουλεύετε υπατμών, αν δεν κάνω λάθος. Με το που επιστρέψατε, με το που επιστρέψατε από τις καλοκαιρινές σας διακοπές και ο κόσμος και η πόλη μπαίνει σε μία κανονικότητα μετά τη ΔΕΘ, εσείς έχετε τη μία εκδήλωση μετά την άλλη.
1: Ναι, τα ετοιμάζουμε εδώ και καιρό. Δηλαδή και από τις διακοπές δουλεύαμε. Ετοιμάζουμε δύο πολύ ωραίες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι σε επόμενες ημέρες. Το Σάββατο έχουμε...
0: Αυτό το Σάββατο.
1: Αυτό το Σάββατο, ναι. 19 του μηνός, έχουμε ένα αφιέρωμα στον Νίκη Θεοδωράκη επ' αφορμής των 102 ετών από τη γέννησή του. Μπροστά στην αιωνιότητα ονομάζεται. Είναι σε συνεργασία με τη Χαρίκλια Πάπαρη και θα είναι μια μουσικοχορευτική παράσταση, μουσικοθεατριστική, συγγνώμη, η οποία θα γίνει στο 31ο Δημοτικό Σχολείο.
0: Το Σάββατο τι ώρα, κυρία Κρυβάκη?
1: Είναι στις 8 η ώρα.
0: Ναι.
1: Και θα γίνει στο 31ο Δημοτικό Σχολείο, που είναι πάνω στις 40 εκκλησιές, για να τιμήσουμε και τους 40 εκκλησιώτες.
0: Ναι.
1: Και να μπορέσουν να έρθουν και αυτοί, γιατί συνήθως δεν κατεβαίνουν κάτω. Το οποίο είναι αφιέρωμα στον Θεοδωράκη. Και τη Δευτέρα έχουμε μια μεγάλη συναυλία για τα 20 χρόνια επαιτειακή συναυλία των Φορτίσιμο για τα 20 χρόνια της καριέρας τους.
0: Μάλιστα. Αυτή η συναυλία πότε θα γίνει? Κύπου. Στο Θέατρο Κήπου.
1: Δευτέρα, 21.
0: Εκεί στην περιοχή της Χάνθη, για όσους δεν γνωρίζουν, και νομίζω όλοι οι Θεσσαλονικοί ξέρουν που είναι το Θέατρο Κήπου.
1: Ναι, που είναι προσβάσιμο για όλους.
0: Ναι.
1: Και είναι στις 9 η ώρα στο Θέατρο Κήπου τη Δευτέρα 21 του μηνός.
0: Άρα το Σάββατο,
1: έτσι μεγάλες, ναι.
0: Το Σάββατο έχουμε στις 40 εκκλησιές την εκδήλωση προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη, όπου καλείται τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης που μπορεί να μας ακούν αυτή την ώρα να έρθουν να συμμετέχουν, και δύο μέρες μετά Φορτίσιμο στο Θέατρο Κήπου.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τώρα πείτε μας λίγο, συμμετέχει ο κόσμος σε αυτές τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι κοινότητες, κυρία Κρυβάκη?
1: Έρχονται. Πρέπει να το δει, δηλαδή δεν ξέρω, μπορώ πώς να το πω τώρα. Όσο το κυκλοφορούμε, έρχονται.
0: Ναι, λογικό.
1: Το θέμα είναι, ναι, προσπαθούμε, ειδικά οι αναρτήσεις αυτές έχουν γίνει, αν σας πω, από 15 Αυγούστου 16.
0: Ναι.
1: Έχουμε δημιουργήσει τις εκδηλώσεις και τις επανατροφοδοτούμε για να μπορέσει ο κόσμος να δει, για τίποτα άλλο. Είναι δωρεάν η είσοδος, εννοείται.
0: Και καλά κάνετε και το σημειώνετε ότι είναι δωρεάν. Πολύ σημαντικό σε αυτές τις δύσκολες εποχές.
1: Γιατί είναι τα έξοδα, ας πούμε, τα αναλαμβάνει όλα η κοινότητα, ο Δήμος. Είναι με έξοδα της κοινότητας γίνονται όλα αυτά. Ακριβώς για να μπορέσει ο κόσμος να απολαύσει ωραίες ερμηνείες και, ας πούμε, τώρα τα τραγούδια του Θεοδωράκη, πόσο συχνά ακούνε Θεοδωράκη. Live εννοώ. Έτσι. Ή τις Φορτίσιμο. Οι Φορτίσιμο κάνουν τις εκδηλώσεις τους. Είχαμε κάνει και πριν από δύο χρόνια. Δυστυχώς ήμασταν άτυχοι, έγινε. Το είχαμε κάνει στην Αγία Σοφία, αλλά είχε παγόνια και δεν μπορούσε να δει ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτές βέβαια.
1: Εμφανίζονται, έρχονται.
0: Αυτές οι δράσεις εντάσσονται βέβαια στον προγραμματισμό το καλοκαιρινό, το μετακαλοκαιρινό της πρώτης κοινότητας. Φαντάζομαι σιγά-σιγά έτσι προγραμματίζεστε και για το φθινόπωρο και για το χειμώνα, για αυτά που θα. Που θα κάνετε, τι να περιμένουμε από την πρώτη κοινότητα, κυρία Κρυβάκη?
1: Έχουμε διάφορες ημερίδες, ας πούμε έχουμε μια ημερίδα για το διαδίκτυο και την επίδρασή του στα παιδιά και στους εφήβους, το οποίο είναι μόνιμα επίκαιρο, ειδικά τη σήμερα εποχή. Έχουμε παρουσιάσεις βιβλίων, επίσης πάλι παραμονές Χριστουγέννων, έχουμε διάφορα παιχνίδια για παιδιά χριστουγεννιάτικα. Έχουμε, όπως και τα προηγούμενα τρία χρόνια, το τάγκο το χριστουγεννιάτικο.
0: Το οποίο από ό,τι ξέρω γίνεται sold out κάθε φορά που το διοργανώνεται.
1: Ναι, sold out όχι, γιατί δεν έχει είσοδο. Απλά γεμίζει.
0: Sold out εννοώ ο χώρος όπου φιλοξενείται η έκθεση.
1: Εννοείται. Απλά εγώ το διευκρινίζω τώρα. Δεν είναι έκθεση. Είναι
0: η εκδήλωση. Ναι.
1: Απλά το δηλώνω για να μην νομίζει ο κόσμος ότι πληρώνει. Είναι βασικό να το ξέρουν αυτό. ειδικά τις δύσκολες εποχές που ζούμε, με βάση και όλα αυτά που είπατε πριν από λίγο. Επίσης έχουμε διάφορα. Το Latin Party και το Tango Party είναι πλέον καθιερωμένα. Και κάτι άλλο που έχουμε ακόμα, το οποίο το έχουμε και το Σάββατο, αλλά πλέον έχει κλείσει.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε, αν θυμάστε, τις ιστορικούς περιπάτους και τις ξεναγήσεις.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Στο κέντρο. Αυτό το Σάββατο είναι η πρώτη από τις τρεις που έχουμε για τη διαχρονικότητα των αγορών στην πόλη. Και γίνεται εδώ κάτω, αλλά θα ακολουθήσουν άλλα δύο.
0: Και είναι ξεναγήσεις και περίπατοι που με το που τους ανακοινώνετε και εσείς από την κοινότητα αλλά και από το Δήμο, νομίζω ότι γεμίζουν οι θέσεις.
1: Κλείνει στο πρώτο τέταρτο, μη σας πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή ζητήσαμε και έχουμε να μπορέσουν να πάρουν παραπάνω άτομα, γιατί έτσι ήταν για 25. Τους έχουμε κάνει 35. Το κυνηγάμε για παραπάνω. Σήμε τώρα έχουμε τις, έχουμε τις αγορές που είναι με Μπεζεσθένη, Καπάνη, Μοδιάνο, Ρωμαϊκή Αγορά, το Μπέιχαμαμ. Πιάνουμε όλο αυτό το κομμάτι, τα οποία έχουν πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Ας πούμε το Beat Bazaar που λεγόταν η αγορά της Ξήρας, και τα ξεκινάμε από εκεί και πάμε. Τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, μαθαίνουν πάνω από όλη την πόλη μας.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία Κρυβάκη. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Να συνεχίσετε αυτές τις πολύ ωραίες δράσεις. Το Σάββατο, λοιπόν, στις 40 εκκλησιές, μια εκδήλωση που προετοιμάζει η πρώτη δημοτική κοινότητα για τον Μίκη Θεοδωράκη και την ερχόμενη Δευτέρα, 21 του μήνα, στο Θέατρο Κήπου. Για τους φορτίσιμο η είσοδος είναι ελεύθερη. Την ίδια ώρα βέβαια ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεχίζει και το πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων γειτονιά-γειτονιά για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης. Υπάρχει σε πλήρη εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες της πόλης, προκειμένου να είναι πιο λειτουργική και ασφαλέστερη η δρόμη. Αν μας ακούνε από τον Δήμο, επειδή εγώ πέρασα από δρόμους οι οποίοι έχουν ασφαλτοστρωθεί, όντως έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και έχει αλλάξει πάρα πολύ η εικόνα. Περάστε και από τα στενά, γιατί και στα στενάκια υπάρχουν προβλήματα. Οι εργασίες τώρα πραγματοποιούνται στη Βούλγαρη, στο τμήμα από την Αριάδνης μέχρι και την Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Χθες βρέθηκαν στο τμήμα τα συνεργεία από τη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι την Καθηγητού Παπαδάκη, ενώ θα συνεχιστούν και σε άλλα σημεία της πόλης οι ασφαλτοστρώσεις. Αυτά είχα να σας πω εγώ για σήμερα, σήμερα Πέμπτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, αύριο Παρασκευή στις 8. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου έχει πάρει τη θέση της για το Δελτίο Ειδήσεων των 10 και στη συνέχεια μένετε συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ακολουθεί για 2 ώρες Βασίλης Κοντογουλίδης. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Στις φυλακές Κορυδαλλού διηγήθηκαν τα ξημερώματα η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Τη Δευτέρα καταθέτηκε ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Σημαντική εξέλιξη που αφορά χιλιάδες φοιτητές των μη κρατικών πανεπιστημίων φέρνει νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή. Ο χρόνος σπουδών και οι πιστωτικές μονάδες που έχουν ήδη αποκτήσει δεν χάνονται ακόμη και στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα βρεθεί εκ των υστέρων χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση. Σε πλήρη εξέλιξη είναι και η διαδικασία επανεξέτασης των προγραμμάτων σπουδών με την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Χωρίς νερό μέχρι τη μία το μεσημέρι, κάτοικοι στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σικιών και συγκεκριμένα στην οδό Μητροπολίτη Γεναδίου Καραβαγγέλη, στη συμβολή της με τη Γεωργίου Παπαδόπουλου. Στην περιφερειακή οδό για τις ανάγκες των εργασιών του flyover θα διακοπεί και απόψη η κυκλοφορία από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Παρασκευής μεταξύ των κόμβων K5 Ευκαρπίας και K6 Μετεώρων στην κατεύθυνση προς ανατολικά. Όπως αναφέρει η κοινοπραξία, στο εν λόγω τμήμα θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων Παπαγεωργίου και 424. Το πράσινο φως για την εκπόνηση μελέτης που αφορά την κατασκευή 7 κυκλικών κόμβων στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη-Έδεσα άναψε η Περιφερειακή Επιτροπή Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνεδρίαση εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την εκπόνηση της μελέτης που αφορά την κατασκευή των 7 κυκλικών κόμβων στο τμήμα από Θεσσαλονίκη μέχρι την Παραλίμνη. Το άψυχο σώμα άντρα που παρασύρθηκε από Χήμαρο κοντά στη Βαρκελόνη εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας της Ισπανίας, καθώς οι ακτές της χώρας της Ιβηρικής στη Μεσόγειο πλήττονται από σφοδρές βροχοπτώσεις οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, σε μία ώρα ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με το Σάκη Γκίνα.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι. Να έχουμε μια καλή μέρα και σήμερα, όπως κάθε μέρα. 17 Σεπτεμβρίου, της του Θεού Σοφίας, γιορτάζουν οι Σοφίες, η Σοφία Ξανθοπούλου, της λέμε χρόνια πολλά, θα τα πούμε και από κοντά σε λίγο. Πίστεως, ελπίδας, αγάπης και φυσικά Σοφίας. Πολύ μεγάλη μέρα η σημερινή, η Αγία Σοφία, η μάρτυρας, και οι τρεις κόρες της, η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα που μαρτύρησαν στη Ρώμη. Και ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο να έχει σοφία, που σημαίνει γνώση και που σημαίνει σύνεση στη διαχείριση των προβλημάτων. Και ιδιαίτερα αυτό το μήνυμα στους πολιτικούς μας, σε αυτούς που κυβερνούν και σε αυτούς που αντιπολιτεύονται. Να έχουν σύνεση στο λόγο τους, να έχουν πίστη σε αυτό που κάνουν για το καλό του λαού και του κόσμου. Έχουν, εδώ είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, στην οποία δίνουμε καθημερινά απαντήσεις με αυτά που λέμε σε αυτή την εκπομπή. Ζεστούλα σήμερα, στους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, όπως και αύριο, ενώ το Σαββατοκύριακο θα είναι αμυγός καλοκαιρινό. Επανέρχεται το καλοκαίρι, το οποίο ποτέ δεν έφυγε, απλώς επανέρχονται υψηλές θερμοκρασίες στα 30. Την Κυριακή, όπως διαβάζω εδώ στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα υπάρχουν περιοχές που θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Καλοκαιράκι λοιπόν, καλοκαιρινό και αυτό το Σαββατοκύριακο, ίσως μια πολύ καλή ευκαιρία για να κάνουμε και το τελευταίο μπάνιο, αν μπορούμε φυσικά και αν έχουμε διάθεση. Χωρίς προβλήματα στο μετρό σήμερα τα πράγματα, εν αντιθέσει με τα χθεσινά, μάλλον υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, θα μας το πει σε λίγο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, και με την κίνηση στους δρόμους να... Έχει αρκετή κίνηση, ιδιαίτερα στην Νέα Εγνατία και στην Εγνατία, χωρίς να έγινε κάτι το φοβερό, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει καθυστέρηση. Για την κίνηση στους δρόμους, στο κυκλοφοριακό λοιπόν, και για τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής ατζέντας της ημέρας, η Αλεξάνδρα Μαρτίδου πανέτοιμη να μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από εμένα. Είχαμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις για 10 λεπτά το πρωί. Στις 7.30 αμέσως αποκαταστάθηκε. Για 10 λεπτά λοιπόν καθυστέρηση από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό του Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι και το Συντριβάνι. Υπήρχε μετεπιβίβαση στο σταθμό στο Συντριβάνι. Δεν κράτησε για πάρα πολύ. Για 10 λεπτά ήταν η καθυστέρηση, γιατί το παρακολουθούσαμε και ενημερώναμε τους ακροατές από την πρωινή ενημέρωση. Επομένως, αυτή την ώρα οι σειρμοί είναι κανονικά στην τροχιά 1 και λειτουργούν και εξυπηρετούν κανονικά τους επιβάτες και τους επισκέπτες της πόλης. Όσον αφορά στους δρόμους της πόλης μας, η περιφερειακή οδός αυτή την ώρα τουλάχιστον δεν παρουσιάζει κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχουμε αρκετή κίνηση στη Βασιλίση Σόλγας με αρκετές καθυστερήσεις από το ύψος λίγο πριν την 25η Μαρτίου μέχρι και το ύψος της ανάληψης. Τα αυτοκίνητα εκεί πάνε με χαμηλές ταχύτητες. Αρκετή κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, χωρίς να σημειώνονται καθυστερήσεις σημαντικές. Έχει αρκετή κίνηση επίσης η Εγνατία από το ύψος της πλατείας Αριστοτέλους μέχρι και τον κόμβο στο Βαρδάρι με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Η Τσιμισκή επίσης δεν παρουσιάζει για την ώρα ιδιαίτερα προβλήματα. Και πάμε και στις υπόλοιπες χρηστικές ειδήσεις. Χωρίς νερό παραμένουν από τις 10 το πρωί από αυτή την ώρα μέχρι και τη 1 το μεσημέρι κάτοικοι στη Δημοτική Ενότητα Σικαιών και συγκεκριμένα στη Συμβολή των Οδών Μητροπολίτη Γεναδίου Καραβαγγέλη και Γεωργίου Παπαδόπουλου. Έχουμε από το πρωί πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης από τις 7.30 μέχρι τις 2.30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή του Πανοράματος. Έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης μέχρι τις 12 το μεσημέρι στη Σταυρούπολη επί τμήματος της οδού Αμαράντου και μέχρι τις 2 το μεσημέρι στη βιομηχανική περιοχή του Καλοχωρίου σε ένα τμήμα της οδού Αρκαδίου. Στην περιφέρεια

0: Κυριακή Οδό από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 το πρωί της Παρασκευής θα υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας λόγω εργασιών του flyover μεταξύ των κόμβων K5 Ευκαρπίας και K6 Μετεώρων στην κατεύθυνση προσανατολικά. Στο πολιτιστικό κομμάτι, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η πλατεία Ναυαρίνου μετατρέπεται απόψε σε μια μεγάλη γιορτή ελληνικής παράδοσης, μουσικής και χορού, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς θα γεμίσει την ιστορική πλατεία με ήχους και τραγούδια από την ελληνική παράδοση. Στην Πλάζα Ρετσούς, στην Ακτία Ρετσούς, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τον Μαθαίο Τσαχουρίδη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Παραθήνα Λος 2026 απόψε στις 8 στη συναυλία από τον Πόντο στον Ήλιο. Και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου πεζοδρομεί τη Λεωφόρος Νίκης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που γιορτάζεται από χθες μέχρι και τις 22 του μηνός. Η πεζοδρόμηση την Κυριακή θα τεθεί σε ισχύ από τις 3.30 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ, Βασίλη.
1: Ευχαριστώ την Αλεξάνδρα για την άμεση ενημέρωση και την έγκυρη πάντα ενημέρωση. Στο θέμα της εβδομάδος των όλων αυτών των ημερών, λίγο μετά τις 6.30 το πρωί πήγαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης στις φυλακές Χοριδαλού το ανδρόγυνο που ευθύνεται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει μέχρι στιγμής από την έρευνα και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Η 56χρονη γιατρός και λίγο αργότερα ο 58χρονος σύζυγός της μετέβησαν στις οι πρώτοι στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού και τα φυλακιστήρια για την Ιωάννα Γάκα και τον Ηλία Θεοδωρόπουλο εκδόθηκαν χθες το απόγευμα και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία για τη μεταγωγή τους στα καταστήματα κράτησης. Περισσότερα για το θέμα αυτό, η Σοφία Ξανδοπούλου.
2: Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά καταρχάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές.
1: Να είσαι γερή, ευτυχισμένη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σημαντική μέρα η σημερινή.
2: Ναι, είναι σημαντική
1: έτσι,
2: μέρα.
1: Το είπα και στην αρχή της
2: εκπομπής, στην εισαγωγή. Σοφίας, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Χρόνια πολλά στις σοφίες, στις ελπίδες, στις αγάπες και στην πίστη. Βέβαια ήθελα να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά, αλλά...
1: Για πες.
2: Θα μιλήσω για το θέμα αυτό, αλλά τέλει. Είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε κάτι στον κύριο Κοντογουλίδη, γιατί νομίζω ότι πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη του.
3: Σοφία, άκουσέ το. Γράφτηκε για τη γιορτή σου.

0: Λοιπόν, είναι σαφέστατη η αιχμή ότι δουλεύει σήμερα, αν έπρεπε να είσαι στο σπίτι σου για να απολαμβάνει την ηρεμία σου.
1: Γενική αργία. Δεν είναι μόνο για μένα. Άκου λίγο να κηρυχθεί.
0: Μισό λεπτό. Σε αυτή τη χώρα έχουμε τόσες αργίες. Τόσες αργίες. Θέλετε κι άλλες.
1: Ξεκίνησε έτσι.
0: Δηλαδή, ο κάθε εργαζόμενος ο οποίος γιορτάζει πρέπει να έχει αργία.
1: Ξέρεις εμένα. Εμένα με ξέρεις ότι δεν χαμπαριάζω ποτέ τέτοια.
0: Απλά
1: το βρήκα και μου λέω κάτσε να του κάνω
0: λίγο. Πού το βρήκες αυτό?
1: Ίντερνετ κυκλοφόρησε.
0: Τι κυκλοφορεί στο ίντερνετ, ρε παιδί
1: μου. Και λέω κατσάκ, το έπιασα. Τώρα πάμε στα σοβαρά. Λοιπόν,
0: στα
1: πολύ σοβαρά. Είπες για τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού και θα ξεκινήσω αλλιώς και θα σου πω ότι πώς τα φέρνει η ζωή. Εκεί που θα πάει λοιπόν σήμερα, που πήγε η Γάκα, η γιατρός αυτή που έχει την longevity κλινική. Longevity, ξέρεις, είναι η μακροζωία, οι κλινικές μακροζωίες, στις οποίες πολλοί επιφανείς έχουν επισκεφθεί. Σε αυτές λοιπόν τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, το 2023-2024 του Αγίου Βαλεντίνου είχε κάνει συναυλία ο Γιώργος Μαζονάκης. Στις γυναίκες αυτές πήγε για να τις στηρίξει.
0: Πώς τα φέρνει ζωή, ε?
1: Πώς τα φέρνει ζωή. Πήγε λοιπόν, τον περιμένανε με πολύ αγάπη. Έκατσε μαζί τους για πάρα πολλή ώρα, συνομίλησε και στο τέλος με συγκίνησε πάρα πολύ στη συναυλία εκεί στον πράβλιο χώρο της φυλακής, που τους είπε: «Κορίτσια, σας εύχομαι ελευθερία και πίστη στο Θεό». Δηλαδή, πραγματικά ανατριχιαστικό. Πώς τα φέρνει ζωή, και ξέρεις τώρα ότι και στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, για να το πω έτσι και λαϊκά, την περιμένουνε τη Γάκα. Ας πούμε, γνωρίζοντας ότι.
0: Θα ληφθούν μέτρα.
1: Ναι, αυτό δεν το λέω με την έννοια ότι είναι συναισθηματικά φορτισμένο το κλίμα. Και εκεί.
0: Στην πτέρυγα των ανδρικών φυλακών Κορυδαλλού θα μετέβει ο σύζυγός της, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε από
1: απεργία πείνας.
0: Απεργία πείνας και δίψας.
1: Δεν πειράζει. Εντάξει. Είναι αδύνατος βέβαια, δεν έχει πρόβλημα.
0: Πάντως στις ανδρικές φυλακές, σε αυτή την πτέρυγα των ανδρικών φυλακών Κορυδαλλού, είναι τα VIP κελιά των
1: VIP
0: φυλακών.
1: Κελιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτοί οι οποίοι κρατούνται για οικονομικά κυρίως εγκλήματα.
1: Α, μάλιστα.
0: Υψηλά
1: μάλιστα.
0: Ονόματα.
1: Πάντως μου έκανε πολύ εντύπωση αυτή η σύμπτωση, ότι λίγο καιρό πριν ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε να στηρίξει ψυχολογικά τις γυναίκες αυτές στις φυλακές Κορυδαλλού και τώρα. Ποιος πάει στη φυλακή Κορυδαλλού, αυτή που φέρεται να ευθύνεται για το θάνατο του αγαπημένου τους καλλιτέχνη. Από την άλλη, Βασίλη, όπως έχουμε πει, υπάρχει τώρα αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και κράτους. Τελικά ποιος έχει την ευθύνη? Λέει ο κύριος Πατούλης, είχε μια συνέντευξη χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου. Πήγαμε για έλεγχο στο ιατρείο και δεν άνοιξαν να μπαίναμε από τον μπαλκόνι. Έχουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κύριου Πατούλη.
0: Για να τον ακούσουμε.
2: Οι περισσότερες φορές, δηλαδή, η δειγματοληπτική έλεγχη ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε.
3: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού, δεν σας άνοιξαν.
2: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε δύο.
3: Γιατί δεν καλέσατε? Γιατί δεν καλέσατε την αστυνομία, τον εισαγγελέα, για να ανοίξουν? Και αυτούς τους καλούσατε έχουν... και σε συνέδρια.
2: Ακούστε, εγώ δεν τους κάλεσα. Υπήρχε.
3: Ποιος τους κάλεσε? Ήσασταν το οποίο... μαζί σε συνέδρια.
2: Ναι,
3: συνομιλητές.
2: Όχι συνομιλητές. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι προφανές ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι σε τόσες μεγάλες δομές είναι πλημελής σαν πολιτεία.
3: Έπρεπε να το δηλώσετε. Συγγνώμη. Υπεύθυνα σας σύλλογο.
2: Μα είναι δυνατόν?
3: Να πείτε δεν μπορώ να
2: ελέγχω. Δεν είπαμε αυτό.
3: Δεν μπορούμε.
2: Μα το έχουμε πει.
3: Και βρείτε κάποιον
2: κύριε
3: άλλο.
2: Κύριε Χατζηνικολάου.
3: Από τη στιγμή που δεχθήκατε να αναλάβετε αυτή
2: δεν
3: τη στιγμή.
2: Δεν δεχτήκαμε την νομοθετική εξουσία. Μα τι λέτε τώρα? Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και είπαμε θα αδειοδοτούμε τα ιατρία. Από εκεί και πέρα δεν καταλύεται το κράτος. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας ιατρικός σύλλογος με κάποιους απατεώνες που πηγαίνει ένας γιατρός και ένας υπάλληλος από τον σύλλογο χωρίς διοκτική δυνατότητα μέσα από μια διαδικασία που μπορεί να μην σου ανοίγει το, που σε πηγαίνει στο αυτόφορο και να μην υπάρχει κανείς άλλος μέσα από τον οποίο θα έπρεπε να είναι στην εκπομπή σας σήμερα και να το ρωτάτε.
3: Απλή και πεζοδρομιακή ερώτηση. Τόσο δύσκολο ήταν ένας ελεγκτής σας να κάνει τον ασθενή και να μπει να ελέγξει αν οι καταγγελίες του κυρίου ιατρού?
2: Αυτό είναι μια ιδέα.
3: Πόσο δύσκολο?
2: Όχι, δεν μπορεί και να μην είναι δύσκολο. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, δεν είμαστε σε μια διαδικασία που δίνουμε τόσες χιλιάδες άδειες να κάνει και τον ασθενή ο γιατρός που πάει να τον ελέγξει. Δηλαδή, ξέρετε, εδώ τώρα είναι Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει. Δεν φταίει κανείς. Και φταίει ένας φορέας ο οποίος αδειοδοτεί τόσες χιλιάδες ιατρία, δημιουργεί τόση μεγάλη δυνατότητα καθημερινά να παράγεται αυτό που λέμε ιατρική πρωτοβάθμια περίθλαψη σε αυτή τη μεγάλη πόλη, και από την άλλη πλευρά να πρέπει να πούμε ότι κανείς άλλος δεν ελέγχει αυτό το ιατρικό.
3: Ένα λεπτό. Μηχανήματα αυτά. Όχι, ένα λεπτό. Συγχωρείτε, επειδή τα
2: είδα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
3: Μα
2: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
3: Γουμούτσες είναι αυτά.
2: Κύριε Χατζηνικολάου.
3: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
2: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άνοιγε μετά από ένα τέταρτο.
3: Ή το βάζανε μέσα στο
2: σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου.
3: Ανοίξτε και τα ντουλάπια.
2: Εγώ θα τα ανοίξω τα ντουλάπια.
3: Οι ελεγκτές σας. Πού είναι ο μου απαντάτε εγώ.
2: Μα μου αλαβαίνω ότι έχετε δίκιο.
3: Μου απαντάτε με έναν τρόπο που δεν είναι
2: σωστό. Κύριε Χατζηνικολάου.
3: Οι ελεγκτές να ανοίξουν.
2: Ακούστε με λιγάκι.
3: Το ρωτώ με τέτοια επιμονή. Αν γινόταν με ραντεβού, αν πηγαίναμε και δεν ψάχναμε τα ντουλάπια, αν πηγαίναμε και τα μηχανήματα βγαίναν στο μπαλκόνι και εμείς φυρίζαμε αδιάφορα.
2: Μου λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία τεσσάρων ελέγχων του φορέα, του επιστημονικού φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, και όλοι οι άλλοι είναι αμόλυντοι.
3: Ποιοι υπουργοί σας ξέρανε και ποιοι celebrity?
2: Εσείς το είπατε λίγο πριν.
1: Άκουσες τι είπε, celebrity υπουργοί το ξέραν.
0: Λοιπόν, κοίταξε. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, όντως οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ήταν πλημελείς, και αυτά είναι γραφικά αυτά που ακούστηκαν για τα μπαλκόνια κτλ. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί το κράτος και εν ενεργεία υπουργοί της κυβέρνησης και ο καθήλυν αρμόδιος υπουργός υγείας, ο οποίος παραδέχθηκε τις ευθύνες του, ο κ. Γεωργιάδης προς τιμήν του, να βγάζει την ουρά του απ' έξω από αυτή την ιστορία. Διότι ναι μεν, ο Ιατρικός Σύλλογος, όπως και ο κάθε Ιατρικός Σύλλογος της χώρας, αδειοδοτεί και ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, αλλά υπάρχει ένα σώμα, το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Υγείας, το οποίο από το 2019, όπως μας καταγγείλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στην ουσία από στην αρχή αποβαθμίστηκε και στη συνέχεια καταργήθηκε. Και αυτό

0: δεν μπορεί να το παίζουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Λοιπόν, εντάξει, και αυτό που υπόθηκε ότι να υποδηθεί κάποιο τον πελάτη κτλ. Αυτό είναι ρόλος της πολιτείας, δεν είναι ρόλος των ιατρικών συλλόγων. Για να γίνει έλεγχος αν σε κάποιο ιατρείο ο γιατρός είναι κομπογιανίτης ή αν γίνονται παράνομες ιατρικές πράξεις. Είναι ρόλος της πολιτείας. Θα τρελαθούμε εντελώς δηλαδή.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Γιατί υπάρχουν οι ελεγκτές, είτε είναι οι επιθεωρητές ελεγκτές, είτε είναι του οικονομικού εγκλήματος, είτε είναι οι ελεγκτές της δημόσιας υγείας, είτε είναι οι ελεγκτές οτιδήποτε. Λοιπόν, το κράτος γι' αυτό υπάρχει. Δεν θα τρελαθούμε τελείως.
1: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί καταργήσαμε αυτό το σώμα. Δηλαδή, τι κερδίσαμε που το καταργήσαμε.
0: Μα το είπε ο Γεωργιάδης.
1: Τι κερδίσαμε.
0: Ανελειπώς σε δύο συνεντεύξεις, ο οποίος κατάλαβε τώρα το τι γίνεται. Και γι' αυτό και είπα και ότι αυτή η φιλία μεταξύ του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, του κ. Πατούλη, και του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, αρχίζει σιγά-σιγά και.
1: Διερυγνύεται
0: ακριβώς. Και θα δούμε. Ήταν σαφέστατο το υπονοούμενο που άφησε ο Πατούλης στο τέλος της συνέντευξης, το αποσπάσματος που ακούσαμε.
1: Πιο απ' όλα. Που είπε το celebrity υπουργοί.
0: Που celebrity υπουργοί και η πολιτεία που είναι η πολιτεία.
1: Ναι,
0: και έχει δίκιο σε αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Εγώ δεν κατάλαβα. Θέλω να μου πει κάποιος τι κερδίσαμε που καταργήσαμε κάτι σωστό. Αυτό δεν κατάλαβα. Δηλαδή να καταργήσεις κάτι το οποίο είναι ας πούμε περιττό, το καταλαβαίνω. Το να καταργήσεις όμως ένα σώμα επιθεωρητών υγείας για το δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα που δρούσε πάρα πολύ καλά, και η αλήθεια είναι ότι ως το 2019 τα πράγματα ήταν σε καλό επίπεδο όσο μπορούσε να είναι στο ΕΣΥ. Τι κερδίσαμε, θέλω να καταλάβω. Δηλαδή για ποιο λόγο το καταργήσαμε. Ήτανε κάτι το οποίο το θεωρούσαμε περιττό. Ήταν κάτι το οποίο ήταν περιττό και δίναμε λεφτά τζάμπα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Για λόγους οικονομικούς. Ναι, αλλά χάσαμε την ουσία.
0: Πάντως όλα αυτά τα χρόνια γίνεται ένα απίστευτο πάρτι με τέτοιες δραστηριότητες είτε κομπογιανητών είτε γιατρών οι οποίοι παρουσιάζονται ως εναλλακτικοί γιατροί. Και είμαστε η χώρα πραγματικά
1: της
0: εκβαντικής ιατρικής και της οριστικής ιατρικής.
1: Και θα σου πω, Βασίλη, τη διαφορά, γιατί ο πολίτης το καταλαβαίνει αυτό. Εντάξει, δεν λέω ότι όλα ήταν τέλεια πριν το 19, αλλά.
0: Και άλλοι πάντως, μισό λεπτό λίγο, να. Θέλω να πω κάτι. Και άλλοι εμφανίζονται ως εκβαντικοί γιατροί. Και άλλοι εμφανίζονται. Και αρχηγοί κομμάτων εμφανίζονται ως εκβαντικοί
1: ιατρικής.
0: Βεβαίως. Η κυρία Καριστιανού. Γκβατική παιδίατρος εμφανίζεται.
1: Δεν το.
0: Για τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ψάξε λίγο.
1: Θα το ψάξω.
0: Πες λίγο, σε παρακαλώ πολύ, σε λίγο στο βιογραφικό της κυρίας Καριστιανού.
1: Θα το ψάξω
0: στο οποίο αναφέρεται στην. Όχι ότι είναι κακό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ούτε δεν συνδυάζει το ένα με το άλλο. Αλλά εδώ πέρα το ολιστικό και το γκβατικό πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να ερευνάτε τι ακριβώς είναι αυτή η ιατρική. Είναι η ιατρική η οποία είναι η αναλλακτική γενικά ιατρική σε σχέση με την παραδοσιακή επιστημονική ιατρική. Τι ακριβώς, σε τι διαφέρουν και πόσο δόκιμο είναι αυτοί οι μέθοδοι οι οποίοι εφαρμόζονται από κάποιους επιστήμονες γιατρούς. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι είναι επιστήμονες οι κυβερνητικοί γιατροί. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αρχίζει πλέον και προβληματίζει την ίδια την κοινωνία. Έτσι. Μετά τα όσα συνέβησαν.
1: Ήθελα να σου πω ότι επειδή δυστυχώς έχω ζήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας της μητέρας μου και το 2017 και το 2025, καμία σχέση δεν είχε το 2017 και το δημόσιο νοσοκομείο αλλά και η ιδιωτική δομή που πήγαμε για αποκατάσταση με το 2025, όπου και το δημόσιο πήγε χειρότερα, αλλά και η ιδιωτική δομή, Βασίλη, και η ιδιωτική δομή στην οποία πήγαμε για αποκατάσταση το 2025. Ήταν σε άθλια κατάσταση για ιδιωτικό. Και αυτό που μου έλεγε ο τότε διευθυντής είναι: Σοφία, αλλάξαν τα πράγματα. Δυστυχώς δεν έχουμε. Δηλαδή, είναι απόρρια των ελέγχων. Εγώ το θεωρώ ότι είναι απόρρια των ελέγχων. Είναι απόρρια της κατάργησης του σώματος επιθεωρητών υγείας. Και εκεί το αποδίδω. Λοιπόν, επειδή το ζήτησες, ναι, η Μαρία Καριστιανού εφαρμόζει την κυβαντική ιατρική στο πλαίσιο των εναλλακτικών και ολιστικών θεραπείων που προσφέρει.
0: Νάτο. Σύμφωνα. Τι θα πει εναλλακτικές θεραπείες. Όχι, διάβασε το λίγο.
1: Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό της και στην ιστοσελίδα του ιατρείου της, κατά τη διαμονή της στη Μεγάλη Βρετανία, αναζήτησε εναλλακτικές μορφές ιατρικής και εξειδικεύτηκε σε μεθόδους όπως η κυβαντική ιατρική, βιοσυντονισμός, κυβαντική βιοανατροφοδότηση, η μεταβολομική, η γνωστική ομοιοπαθητική και τα functional medicine. Πώς την εφαρμόζει. στηρίζει την προσέγγιση της στην ιδέα ότι τα κύτταρα, η ιστή και τα όργανα του σώματος εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Ισχυρίζεται ότι όταν αυτή η ηλεκτρομαγνητική επικοινωνία διαταράσσεται, προκαλούνται ασθένειες. Προτείνει το βιοσυντονισμό κυρίως για την αντιμετώπιση αλλεργιών, όπως το άσθμα, η ατοπική δερματίτιδα, χρόνιων εντερικών νοσημάτων και της χρόνιας κόπωσης. Ποια είναι η θέση της επιστημονικής κοινότητας? Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών τονίζουν ότι ο όρος είναι επιστημονικά ανυπόστατος.
0: Βλέπεις λοιπόν, οι φυσικοί βγήκανε και είπαν δεν υπάρχει βγατικό αντικείμενο.
1: Να το ολοκληρώσω. Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει καμία αναγνωρισμένη ιατρική σχολή ή πανεπιστημιακό ίδρυμα που να διδάσκει την κυβαντική ιατρική ως έγκυρη ιατρική ειδικότητα και οι ισχυρισμοί περί διάγνωσης και θεραπείας μέσω κυβαντικών συχνοτήτων χαρακτηρίζονται από την επίσημη επιστήμη ως ψευδοεπιστημονική, καθώς δεν υποστηρίζονται από κλινικές μελέτες ή τεκμηριωμένους βιοφυσικούς μηχανισμούς.
0: Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα ανοίγει. Πολύ μεγάλη κουβέντα ανοίγει και πρέπει όλοι αυτοί οι επιστήμονες οι οποίοι εμφανίζονται έτσι όπως εμφανίζονται, όσο ολιστικοί γιατροί, παιδίατροι, οτιδήποτε άλλο κτλ., να εξηγήσουν
1: αυτό
0: τι
1: ισχύει.
0: Σημαίνουν όλα αυτά.
1: Θα στο
0: γιατί,
1: ξαναπώ.
0: Γιατί πηγαίνει κόσμο σε αυτού του ανθρώπου.
1: Θα το ξαναπώ.
0: Έτσι.
1: Ισχύει και για τα κέντρα δυνατίσματος. Και
0: προφανώς,
1: εκεί παίζει πολύ. Και, κόσμος, και αυτά που διαφημίζονται στις εκπομπές, γιατί σε κάθε εκπομπή είναι ημερωτική, δεν ξέρω αν βλέπεις. Βλέπεις λογικά. Τσουκ, εμφανίζεται και η άλλη και λέει, ξέρω εγώ, θα χάσεις 10 κιλά σε μια εβδομάδα με την τάδε εφαρμογή. Εγώ, Βασίλη, όπως και πολλοί κόσμος, εξακολουθώ να είμαι φαρμακωμένη, εξακολουθώ να είμαι πολύ πικραμένη. Θα μου πεις μόνο γι' αυτό? Εντάξει, ο καθένας έχει και προσωπικές έτσι αναφορές, όταν αγαπάει έναν καλλιτέχνη, βλέπει μέσα από τον καλλιτέχνη και τα δικά του θέματα. Εξακολουθώ και όπως και πολλοί κόσμος να λέμε, δηλαδή με το θάνατό του αποκάλυψε ένα σύστημα σάπιο ο Μαζονάκης, δυστυχέστατα.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι άλλο έχουμε?
1: Ήθελα να πούμε λίγο γι' αυτό. Χθες, εντάξει, έγινε αυτή η ιστορία με το μετρό.
0: Με το μετρό, ναι. Χθες τι μέρα ήταν αυτή? Περίεργη μέρα, έτσι.
1: Υπήρχε πρόβλημα και το πρωί και τελικά και το μεσημέρι. Αποκαταστάθηκε, σήμερα είναι κανονικά. Απλά τι ήθελα να πω τώρα σε σχέση με την βλάβη αυτή που έγινε με το μετρό. Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται και τα λεωφορεία. Χθες φάνηκε ότι αυτή η κατάργηση που κάνανε σε κάποιες γραμμές όπως το 6, που εξυπηρετεί τους ανθρώπους που κατοικούν στην Κρίνη και στην Καλαμαριά, και ανθρώπους που μένουν και στη Βασιλή της Όλγας και στην Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, και αυτοί που θέλουν να ερωθούν, ρε παιδί μου, στο κέντρο και να φύγουν από το κέντρο, είναι ανάγκη αυτό το πράγμα να το ξανασκεφτείτε εκεί στον ΟΑΣΤΗ, στον ΟΣΕΘ. Δεν ξέρω ποιος παίρνει την απόφαση. Εχθές φάνηκε. Θα γίνει, ναι. Υπάρχει και περίπτωση να γίνει βλάβη στο μετρό. Άρα, ξαφνικά θέλουμε να έχουμε ανάγκη το λεωφορείο. Εμείς τι κάνουμε, Βασίλη? Επειδή έχουμε μετρό, καταργούμε τα λεωφορεία.
0: Εντάξει, δεν τα καταργούμε εντελώς.
1: Ναι.
0: Μειώνουμε τις γραμμές.
1: Ναι, αλλά χθες φάνηκε πολύ.
0: Φαίνεται πάντοτε όταν υπάρχει κάτι το απρόπτο, φαίνεται η μη
1: πραγματοποίηση
0: του.
1: Το 6 δεν είναι μόνο για το απρόπτο. Το 6 και το 5 και το 6 είναι βασικές γραμμές που εξυπηρετούν ένα μεγάλο δήμο του νομού Θεσσαλονίκης. Και τους υπόλοιπους κατοίκους του νομού Θεσσαλονίκης. Να το ξανασκεφτούν για το 6.
0: Αυτά και για τα προβλήματα τα χθεσινά. Σήμερα είχαμε ένα μικρό πρόβλημα το οποίο αποκαταστάθηκε στο μετρό. Το πρωί το είπε η Αλεξάνδρα. Τώρα θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά θα μείνεις εδώ, δεν φεύγεις. Για να συζητήσουμε το ζήτημα των καυσίμων, το οποίο έχει πολύ ψωμί, πάρα πολύ ψωμί. Όχι ψωμί δημοσιογραφικό. Εννοώ ότι έχει πολύ μεγάλη κουβέντα, διότι η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο.
1: Επηρεάζει την καθημερινότητά μας σοβαρά.
0: Όχι απλό μόνο επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Θα παγώσει κόσμος, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, το χειμώνα, έτσι πως πάει η κατάσταση. Και βλέπω ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δεν το αντιμετωπίζει το θέμα όπως θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει. Γιατί, θα το πούμε σε λίγο. Διαφημίσεις, ένα τραγούδι και μετά και πάλι μαζί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
1: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Καύσιμα λοιπόν, καιγόμαστε κυριολεκτικά, τσουρουφλιζόμαστε, μεταφορικά το λέω, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, με τις τιμές στα καύσιμα και δεν ξέρω τι θα γίνει αν ο κίνδυνος είναι ορατός να παγώσουν κάποιοι άνθρωποι, όχι να κάνουν, να παγώσουν κάποιοι άνθρωποι το χειμώνα με τέτοιες τιμές στο φυσικό αέριο και στο, ιδιαίτερα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και επειδή το παραμυθάκι αυτό περί το ότι όλα φταίει ο διεθνής παράγοντας το ακούμε συνεχώς, εντάξει, οι τιμές εκτοξεύτηκαν διότι ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Είναι στα 107 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, έτσι. Όταν έχεις ένα τέτοιο ΦΠΑ στα καύσιμα και ένα τέτοιο ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, η διάσταση πλέον είναι ανεξέλεγκτη. Γιατί το λέω αυτό? Διότι σήμερα που μιλάμε, που η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα είναι στα 2,17, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Κύπρο, με την οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει πολύ καλές σχέσεις με την κυπριακή κυβέρνηση, ας πάρει λοιπόν τηλέφωνο ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Πολής, ο κύριος Πιερακάκης, τον ομόλογό του της Κύπρου. Προφανώς δεν θα τον πάρει γιατί το ξέρει. Η τιμή λοιπόν της αμόλυβδης στην Κύπρο κυμαίνεται από 1,59 ως 1,63 η μέση τιμή. 1,60, όπως και στη Βουλγαρία είναι 1,60. Στη ΔΕ Τουρκία είναι 1,44. Και μας είπε η πρόεδρος των Βενζινοπολών του Βόρειου Εύρου χθες ότι πλέον δεν θα υπάρξει σε λίγο κάτοικος της Ορεστιάδος που να μην πηγαίνει στη Βουλγαρία και στην Τουρκία για να βάζει βενζίνη, όταν η βενζίνη εδώ είναι πάνω από 2,20 στον ευρώ. Το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί όμως με το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί δεν μπορεί να πας στη Βουλγαρία για να βάλεις πετρέλαιο θέρμανσης. Τι κίνδυνοι όμως ελοχεύουν από το γεγονός ότι εάν δεν ληφθούν κάποια μέτρα, και τα μέτρα αυτά δεν είναι μέτρα πάλι αύξησης του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο επεξεργάζεται η κυβέρνηση ή Fuel Pass, αυτά επεξεργάζονται, αν τα κάνουν για μια ακόμη φορά θα είναι λαϊκιστές και πολύ λιγοί, έτσι και το τονίζω αυτό, τι κίνδυνοι ελοχεύουν για το πετρέλαιο θέρμανσης αν η τιμή είναι αυτή η οποία υπολογίζεται ότι θα είναι αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτό το μήνα που μεσολαβεί μέχρι την επίσημη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Με 1,80, 1,85, 1,90 ή ενδεχομένως και 2 ευρώ το λίτρο δεν μπορεί να πάρει κάποιος πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο και να επιδοτηθεί. Καλημερίζω στην εκπομπή τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρωτήρουργων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Θέμη Κιουτζή. Κύριε Κιουτζή, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαθήματα υπομονής εντατικά, κύριε Κοντογλή. Αυτό κάνουμε.
0: Και αυτό κάνει και ο κόσμος. Η μέση τιμή είναι 2,17 ή ανέβηκε κι άλλο?
1: Η μέση τιμή στην πόλη είναι 2,16, στην αμόλυβδη 2,14 στο πετρέλαιο. Και είναι οι χθεσινές. Σήμερα προβλέπεται ότι θα είναι ακριβότερες, γιατί ενώ τα καύσιμα στα δηληστήρια αυξάνονται συνεχώς και ραγδαία, δεν ακολουθούν τα πρατήρια με τον ίδιο τρόπο, γιατί πάντα σας έχω πει ότι υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση. Αυτό που βλέπουμε όμως στα δηληστήρια είναι το 2,20 για την αμόλυβδη.
0: Είναι θέμα χρόνου τώρα, αν γίνει το σήμερα, αύριο ή το Σάββατο, είναι θέμα χρόνου να ξεπεράσει τα 2,20 η τιμή και της αμόλυβδης και του πετρελαίου.
1: Έτσι είναι. Αυτό είναι μοντελιακά, αν δεν αλλάξει κάτι στις διεθνείς αγορές.
0: Ναι. Αν δεν αλλάξει κάτι, που δεν αλλάζει τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα δεν ξέρουμε, αλλά μέσα στην εβδομάδα δεν βλέπω κάτι να αλλάζει.
1: Σημαντικό όχι.
0: Εσείς προφανώς έχετε προτάσεις, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση πάλι εκτάκτου ανάγκης, έτσι. Και το γεγονός ότι είναι εκεί που είναι τα καύσιμα είναι οι διεθνείς εξελίξεις, είναι όμως και το γεγονός ότι έχουμε το πιο υψηλό ΦΠΑ, 24%, και έναν από τους πιο υψηλούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
1: Στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ οι άλλες πηγές έχουν ευθυνότερο ΦΠΑ, λίγο μικρότερο ΦΠΑ, μικρότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ναι. Και αυτό είναι άδικο για τον καταναλωτή του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Άρα στην ουσία η πρόταση του κλάδου σας προς την κυβέρνηση είναι να μειωθεί ο φόρος και ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Η πρόταση του κλάδου είναι διαχρονικά για την τέταρτη τελευταία χρόνια. Είναι όλη η έκπτωση να δοθεί στην Αγγλία. Επιδόματα και fuel pass κτλ. Δεν παίζουν κανένα ρόλο. Θέτουν εκτός οικονομικής δυνατότητας αρκετούς καταναλωτές και αυτό φάνηκε. Δηλαδή πέρσι πήραν πετρέλαιο 1.600.000 ΦΠΑ και πήραν 630.000 μόνο πήραν επίδομα. Που σημαίνει, και μάλιστα μέσω όρο 140 ευρώ. Που σημαίνει ότι είναι μια αποτυχία, το έχουμε πει. Μόνο 80 εκατομμύρια δόθηκαν τα προϋπολογιστή με τα 200. Το πετρελαίο θέρμανση, το ίδιο συνέβη και πρόπερσι και πέρσι. Τα έχουμε δει αυτά στα σκηνικά. Έχουμε πει ότι η μείωση και η επιδότηση κάθετα και οριζόντια είναι στην Αγγλία και τίποτα άλλο. Το έχουμε δει βέβαια το 2022, όταν το κράτος έδωσε 20 συμφιπιά μείωση και 7,5 λεπτά τα δηληστήρια. Είχαμε περίπου 33 λεπτά έκπτωση και από τους δύο, και αυτό πρέπει να συνεχιστεί με πιο μεγάλο ρυθμό, γιατί εκεί το 2022 είχαμε πολύ χαμηλότερες τιμές από ό,τι έχουμε τώρα.
0: Λοιπόν, αυτό όμως το λέτε παραδοσιακά, αλλά δεν υιοθετείτε, και να σας πω κάτι, την πρόβλεψή μου. Μάλλον δεν θα υιοθετηθεί πολύ περισσότερο αυτούς τους μήνες, διότι πολύ απλά η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει ότι κάνει κάτι για τον κόσμο. Οπότε, πιο εντυπωσιακό είναι να λέει ότι αύξησα το επίδομα θέρμανσης ή έδωσα τα fuel pass στον κόσμο, και να βάλει τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία πάλι να κάνει αιτήσεις, να εκδίδει, να κάνει με την έννοια ότι η κυβέρνηση ασχολείται, παρά να πάρει το ουσιαστικό μέτρο, το οποίο ενδεχομένως να τη στερήσει και δημοσιονομικά, να δημιουργήσει πρόβλημα δημοσιονομικό. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Ο κλάδος έχει δώσει στο κράτος 6,5 με 7 δισεκατομμύρια φόρους κάθε χρόνο. Ο καταναλωτής του πετρελαίου θέρμασης, για το αγαθό της θέρμασης, δεν είναι φοροδοτικός καταναλωτής. Δηλαδή δεν πάει να δώσει φόρους για να κρυώσει ή να μην μπορεί να ζεστάνει την οικογένειά του ή όλα αυτά τα αυτονόητα που μπορούμε να λέμε. Είναι κοινωνικό αγαθό η θέρμαση. Άρα μπορεί να επιβαρύνονται τα προϊόντα τα υπόλοιπα εξαιτίας της αύξησης του πετρελαίου κίνησης σημαντικά, όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα η θέρμαση. Και μάλιστα θα επαναλάβω ότι ο καταναλωτής του πετρελαίου θέρμασης, που δεν έχει πρόσβαση σε άλλη, στο φυσικό αέριο, ας πούμε, που και αυτό αυξήθηκε πάνω από 2 φορές εν σχέση με πέρσι, δεν έχει πρόσβαση στο φυσικό αέριο. Δεν έχει πρόσβαση να πάρει φτηνότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης, φτηνότερο ΦΠΑ. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος? Να κρυώσει, να δίνει συνέχεια παραπάνω λεφτά? Υπάρχουν δύο πολίτες. Ο ένας καταναλώνει το φυσικό αέριο και πληρώνει λιγότερο ΦΠΑ και λιγότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης, και ο άλλος υπερπληρώνει με το πετρέλαιο θέρμασης. Πού είναι η δικαιοσύνη στη φορολογία?
0: Μα να σας πω κάτι.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Με 2 ευρώ, αν φτάσει 2 ευρώ, που θα φτάσει έτσι πως πάνε τα πράγματα, το πετρέλαιο θέρμασης, κανένας δεν θα αγοράσει πετρέλαιο θέρμασης. Ακόμα και για να έχουμε ελεβιτοστάσια για θέρμανση, θα χρησιμοποιούν όλα τα κλιματιστικά τους.
1: Έτσι είναι, και κατά το δοκούν. Δηλαδή θα περιορίσει ο καταναλωτής
0: και θα κρυώνει, διότι εντάξει, η θέρμανση ιδιαίτερα τους ψυχρούς μήνες με κλιματιστικό δεν έχει καμία σχέση η ποιότητα της θέρμανσης με το πετρέλαιο. Αλλά όταν ο κόσμος δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί, θα βάζει το κλιματιστικό. Και βέβαια και το ηλεκτρικό ρεύμα θα αυξηθεί, αλλά σε σχέση με τα 2 ευρώ που αναμένεται να φτάσει το πετρέλαιο θέρμασης, που είναι πρωτοφανή τιμή, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία τόσο ακριβό πετρέλαιο, θα σου λέει θα κρυώνω ή θα παίρνουν ηλεκτρικά στρώματα θέρμασης. Προς τα εκεί οδεύουμε το φετινό χειμώνα.
1: Σας βάζω και άλλες παραμέτρους. Το πετρέλαιο θέρμανση όταν είναι πολύ ακριβό, ή και η θέρμανση γενικά όταν είναι πολύ ακριβή, έχουμε καύση ξύλων και παραγόγων του ξύλου στα τζάκια. Άρα έχουμε υπερβολική ατμοσφαιρική ρήπανση. Τα έχουμε δει στο παρελθόν, δεν χρειάζεται να τα αναλύσω εγώ, το ξέρουμε όλοι. Ότι βγαίνεις έξω και δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Ιδιαίτερα σε περιοχές, και ιδιαίτερα στη δικιά μας την περιοχή ανατολικά, το Πλαγιάρι και ο Τρούλοφος είναι από τις πιο μολυσμένες περιοχές στην ατμοσφαιρική ρήπανση το χειμώνα εξαιτίας της κάψης του τζάκια. Το επόμενο είναι οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμασης είναι μη ανταγωνιστικές, είναι κοστολογικά πάρα πολύ επιβαρημένες και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Όταν θέλουμε να είμαστε οικολόγοι, πρέπει να προσέχουμε την οικολογία μας στο σύνολό του. Δεν θα λέμε μόνο ψευδεπίγραφα δίνουμε την ηλεκτροκίνηση στα αυτοκίνητα και μετά ρημάζουμε τον κόσμο στους φόρους. Γιατί όταν παίρνεις και έχεις τόσα έσοδα από τους φόρους και επιδοτείς την ηλεκτροκίνηση, επιδοτείς, δηλαδή βγάζεις λεφτά από το παντελόνι και τα δίνεις στην ηλεκτροκίνηση, σημαίνει ότι δεν θέλεις τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το φόρο περιστέμενης αξίας. Αυτό αυτομάτως δημιουργεί το συνειρμό, πώς δεν θέλεις το ένα και μετά θέλεις το άλλο. Δηλαδή ρημάζεις τον κόσμο από την υψηλή φορολογία για να τα δώσεις κάπου αλλού για κάποιο άλλο συμφέρον. Δεν γίνονται αυτά πράγματα, αυτονόητα είναι. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. πρέπει να παρέμβει το κράτος από τα τρομερά έσοδα που έχει από την φορολογία των καυσίμων, πρέπει να επιστρέψει για το αγαθό της θέρμανσης τουλάχιστον χρήματα πίσω στον καταναλωτή, τον οποίο τον έχει υπερφορολογήσει εν σχέση με τις άλλες πηγές θέρμανσης.
0: Πέστε μου λίγο κάτι. Διαβάζω εδώ σε σχετικά ρεπορτάζ ότι οι σκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου δεν έχουν ληφθεί ακόμα οριστικές αποφάσεις. Τις μεταθέτουν για το πετρέλαιο θέρμανσης προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και προς την βενζίνη και, και την επιδοματική πολιτική που και εκεί θα εφαρμόσουν την επόμενη εβδομάδα. Οι σκέψεις όμως είναι να πάνε στη γνωστή πεπατημένη, δηλαδή fuel pass και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης στο πετρέλαιο. Και λένε, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, ως επιχείρημα ότι εάν μειώσουμε τους φόρους, υπάρχει κίνδυνος για λαθρεμπόριο. Πέστε μου σας παρακαλώ πολύ. Αυτό θα σας ρωτήσω.
1: Ακριβώς το αντίθετο.
0: Μήπως η αλήθεια είναι ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή κάποιος ο οποίος παίρνει πετρέλαιο θέρμανσης 1,80, 1,90, 2 ευρώ πόσο θα είναι, θα αναζητήσει το πετρέλαιο, το λαθρέο πετρέλαιο που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οριάζει σε περίοδο κρίσης για να το προμηθευτεί πιο φτηνό.
1: Είναι ακριβώς όπως το περιγράφεται και αντίθετα με το περιγράφει η κυβέρνηση. Σε περιόδους που έχουμε πολύ υψηλές τιμές, το λαθρεμπόριο και η κλοπή είναι σε ημερήσια διάταξη. Θα έρθει το ναυτιλιακό πετρέλαιο μέσα, το πετρέλαιο που περισσεύει, και όλα τα παράγωγα αυτά, γιατί υπάρχουν και παράγωγα πετρελαίου, λαδάκι, ψηλό κτλ., τα οποία θα αλλοιώσουν την ατμόσφαιρα, θα αλλοιώσουν την καύση και θα βάλουν τον κόσμο να είναι συνεργός σε μια παραβατικότητα. Το έχουμε δει, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Μπορώ να το υπενθυμίσω ότι και παλιότερα, όταν είχαν εξομοιώσει τους φόρους στον πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης, η έξυπνη τότε της κυβέρνηση, δεν θυμάμαι και ποιοι ήταν και δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλας. Εμείς ήμασταν οι μόνοι γραφικοί που είπαμε θα αυξηθεί το λαθρεμπόριο, θα μειωθεί η κατανάλωση και στο τέλος δεν θα πάρετε ακριβώς τίποτα και θα κρυώσει ο κόσμος. Και ακριβώς όπως προβλέψαμε, έτσι έγινε. Δεν θέλω να κάνω τον ειδήμονα, αλλά σίγουρα όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά εμείς που είμαστε στην αγορά το τι συμβαίνει στην αγορά. Το αν μας στοχοποιούν μετά και θέλουν να μας βγάλουν στη σέντρα για να μην μιλάμε, αυτό εντάξει. Πόσο χαζί μπορεί να είμαστε για να μπορούμε να μην μπορούμε να πούμε την αλήθεια στον κόσμο και να δώσουμε την άποψή μας, γιατί την άποψή μας λέμε. Τώρα από εκεί η κυβέρνηση είναι αυτή που αποφασίζει. Δεν το συζητάμε, αυτή θα αποφασίσει.
0: Η κυβέρνηση θα αποφασίσει, γιατί το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι εμφανές αυτό, διότι οι χώρες δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κάτι συγκεκριμένο που θα ισχύσει για όλους. Και προφανώς θα περιμένουμε τις όποιες αποφάσεις το επόμενο διάστημα. Κύριε Κιουρτζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε.
1: Καλημέρα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Να πω και δύο κουβέντες για τον πολύ υπουργό. Τον πολύ υπουργό, το λέω λίγο ειρωνικά, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος προαλήφεται και για άλλα πράγματα. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω από την αρχηγική εμφάνιση που έκανε στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διότι ήταν αρχηγική εμφάνιση του κυρίου Πιερακάκη. Ο κύριος Πιερακάκης, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πρόεδρος του Eurogroup. Όταν είχε εκλεγεί πρόεδρος ο Eurogroup, όλοι είπαμε μπράβο, μεγάλη επιτυχία, ένας Έλληνας στην ηγεσία του Υπουργείου του Eurogroup που θα συντονίζει τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρώπης. Κάποιοι είπαν όμως τότε, και από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνονται, ότι η τοποθέτηση Πιερακάκη στο Eurogroup έγινε διότι ήθελαν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα μπορεί να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, να συγκρουστεί και να αφήσει το δικό του στίγμα στην ηγεσία του Eurogroup. Αυτό δυστυχώς φαίνεται ότι επιβεβαιώνει αυτούς που είχαν εκείνη την τοποθέτηση. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και μάλιστα και για τη χώρα από την οποία προέρχεται ο πρόεδρος του Eurogroup, την Ελλάδα μας. Τι εννοώ? Και με αφορμή και τη σημερινή συνεδρίαση τα λέω αυτά. Πλέον είναι εμφανές ότι οι χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα οι ηγέτιδες χώρες, ιδιαίτερα η Γαλλία και η Ιταλία, αδιαφορούν πλέον απόλυτα για το έλλειμμα στο ΑΕΠ τους. Το έλλειμμα στη Γαλλία έχει αγγίξει το 5%. 5% έλλειμμα έχει η Γαλλία. Βλέπετε τον κύριο Πιερακάκη να μαλώνει τους Γάλλους ή να προσπαθεί να τους πει ότι θα πρέπει να τους επιβάλλει μέτρα με 5% έλλειμμα στον προϋπολογισμό τους. Αν είχαμε εμείς 5% έλλειμμα, τι θα γινότανε? Θα είχαμε την κυβέρνηση να λέει δεν μπορώ, πρέπει να λάβω μέτρα, διότι και η Ελλάδα είναι, υποτίθεται ότι είναι χώρα χωρίς επιτήρηση πλέον, ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Αλλά εδώ ακούμε ότι πρέπει να έχουμε πλεώνασμα 1,5-2% και ότι η κυβέρνηση είναι εντός των στόχων με τα πλεονάσματα, διότι δεν μπορεί να έχουμε δημοσιονομική παρεκτροπή. Πώς είναι δυνατόν να μην μπορείς να μειώσεις τον ειδικό φόρο στα καύσιμα και το ΦΠΑ και να το πληρώνουμε χρυσάφι και να το χρυσοπληρώσουμε ακόμα περισσότερο το φόρο στα καύσιμα και, η μεταφορά μας πλέον θα είναι μια μικρή οδύσσια για το αυτονόητο, επειδή δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος στα καύσιμα και δεν μειώνεται το ΦΠΑ, να λες ότι δεν μπορώ να το κάνω διότι θα έχω δημοσιονομική εκτροπή και μπορεί να μην έχω πρωτογενή πλεονάσματα, και την ίδια στιγμή ως πρόεδρος του Eurogroup να μην κάνεις την οποιαδήποτε παρατήρηση στη Γαλλία, στην Ιταλία, που τα ελλείμματά τους συνεχώς διωγγώνονται και που επικαλούνται ότι τέλος πάντων έχουν μεγάλο πρόβλημα στην δημοσιονομική τους εκτέλεση λόγω των προβλημάτων που υπάρχει με το πετρέλαιο και τη βενζίνη. Πώς είναι δυνατόν? Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και μόνο από αυτό ο κύριος Πιερακάκης έχει αποτύχει στη διαχείριση του Υπουργείου του Eurogroup. Και μόνο από αυτό. Μόνο από αυτό, ότι δηλαδή στην ουσία δεν μπόρεσε να τραβήξει το αυτί, θα το πω πολύ απλά, ως εκ της θέσεώς του. Γι' αυτό είναι ο πρόεδρος του Eurogroup. Σε χώρες οι οποίες έχουν δημοσιονομική εκτροπή και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, και ορθώς κάνουν. Σου λέει τώρα η Γαλλία, και μάλιστα με προεδρικές εκλογές τον ερχόμενο Απρίλιο, λοιπόν, να μην πάρω μέτρα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, ή να. Θα πάρω μέτρα. Και αυτό θα κάνουν, διότι έχουν και εκλογές εκεί και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο δρόμος προς τη Λεπέν ανοίγει διάπλατος αν δεν πάρουν μέτρα. Δεν είναι τυχαίο αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία. Είναι τυχαίο αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία, που οι τιμές της βενζίνης είναι ακόμα πιο ακριβές από ό,τι στην Ελλάδα. Το πετρέλαιο, το ντίζελ στη Γερμανία πλησιάζει τα 3 ευρώ. Και οι Γερμανοί είναι στα κάγκελα. Που οι Γερμανοί είναι ένας λαός ο οποίος είναι πολύ έτσι προσεκτικός και πειθαρχημένος λαός. Είναι στα κάγκελα και οδηγούνται προς το κόμμα της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Μαζικά οδηγούνται σε τέτοιες επιλογές. Γιατί η καθημερινότητά τους έχουν γίνει αφόρητη. Όταν ο κύριος Μέρς δεν μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος, το οικονομικό που έχει ο λαός του, που πλέον αρχίζει και αντιμετωπίζει το φάσμα της εργασίας με την ανεργία που υπάρχει στη Γερμανία, γίνονται μαζικές απολύσεις, με το μεταναστευτικό που πλέον δεν ελέγχεται και με τα καύσιμα που είναι στο Θεό, λοιπόν, έχει πρόβλημα. Αυτά και για το Eurogroup. Γιατί κουβέντα επί της ουσίας δυστυχώς δεν γίνεται σε ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα, στον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Ερμής, τον κύριο Κλήμη Λεοντιάδη, διότι αυξάνονται οι χρεώσεις από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Γιατί θα συμβεί αυτό και για τι χρεώσεις μιλάμε, θα μας εξηγήσει ο κύριος Λεοντιάδης. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα από το FM100.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Οι χρεώσεις οι οποίες ανακοινώθηκαν των ταξί που πραγματοποιούν διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης έχουν καμία σύνδεση με τις τιμές, με την άνοδο των τιμών των καυσίμων, ή θα γινόταν έτσι κι αλλιώς?
2: Καμία σχέση. Εμείς άλλη αύξηση ζητήσαμε από το Υπουργείο Μεταφορών. Το Υπουργείο Μεταφορών, θέλοντας να διορθώσει μία παλαιότερη μάλλον αστοχία της προηγούμενης αύξησης στην Αθήνα, διότι εκεί ήταν πολύ χαμηλότερο το κόμιστρο, θέλησε να κάνει αυτή τη διορθωτική κίνηση και αύξησε το κόμιστρο από και προς αεροδρόμιο και στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια ανυπαίσθητη αύξηση, μια πολύ μικρή αύξηση, η οποία δεν αγγίζει τους συντελεστές τους οποίους ζητήσαμε εμείς και δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα σε σχέση με το πετρέλαιο, το οποίο έχει πάει σε πολύ μεγάλα ύψη. Έχουμε κάνει πρόταση στο Υπουργείο για αύξηση του κομίστρου στη χιλιομετρική απόσταση, είτε στη μονή είτε στη διπλή, στην ελάχιστη μίσθωση. Έχουμε ζητήσει από τους 11 συντελεστές, 5-6 συντελεστές, οι οποίοι επηρεάζουν πραγματικά το ταξίμετρο, να ανεβούν. Το Υπουργείο έκανε αυτό που ανακοινώσατε κι εσείς.
0: Είναι, να πούμε λοιπόν το τι, να πούμε, γιατί δεν το είπαμε, ποια είναι η αύξηση στη Θεσσαλονίκη για τις μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η χρέωση διαμορφώνεται στη μονή ταρίφα από 25 σε 28 ευρώ και στη διπλή ταρίφα από 35 σε 38 ευρώ. Έτσι, μια αύξηση των 3 ευρώ.
2: Σωστά.
0: Της διαδρομής. Δηλαδή, μια διαδρομή τώρα από το κέντρο, από την Αγία Σοφίας, στο αεροδρόμιο, πόσο θα κοστίζει μεταξύ?
2: 28 ευρώ.
0: Δεν κοστίζει παραπάνω. Από την Νεάπολη, μήπως κοστίζει παραπάνω ή και εκεί είναι τα ίδια?
2: Εντάξει, πιο μακριά η Νεάπολη σίγουρα θα κοστίζει παραπάνω. Εκεί δεν είναι φίξη τιμή, εκεί ό,τι γράφει το ταξίμετρο. Ναι. Και δεν είναι η fixed τιμή. Αυτό που μιλάμε είναι η fixed τιμή από το κέντρο της πόλης και το αεροδρόμιο.
0: Η διπλή ταρίφα πού εφαρμόζεται?
2: Η διπλή ταρίφα εφαρμόζεται όταν πηγαίνουμε δρομολόγιο εκτός περιμετρικής ζώνης. Δηλαδή μετά τον περιφερειακό,
0: αν
2: θα πάμε στη Θέρμη, αν θα πάμε σε ένα χωριό μακριά από τη ζώνη, εκεί πάμε διπλή ταρίφα. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή κάτι το οποίο θα αλλάξει δραματικά στην καθημερινότητα αυτών που χρησιμοποιούν ταξί στη Θεσσαλονίκη.
0: Άρα λέτε, δεν είστε ικανοποιημένοι δηλαδή από τις τιμές αυτές? Αυτό καταλαβαίνω.
2: Δεν είμαστε, όχι. Δεν έχει σχέση αυτή αύξηση. Δεν θεωρείται καταρχήν για μας αύξηση. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί δεν αλλάζει τίποτα από τους συντελεστές τους οποίους ζητήσαμε. Τίποτα. Όταν μιλάμε για 40% αύξηση στο πετρέλαιο του τελευταίους 3 μήνες και δεν σταματάει, και όλο δεν σταματάει πουθενά, τα λέγατε και πριν εσείς για όλη την Ευρώπη, σας άκουγα. Τι να είμαστε ικανοποιημένοι με 2,20 το πετρέλαιο? Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, ανταλλακτικά, συνεργεία, καθημερινότητα κλπ. Να μην τα ξαναλέμε. Ζητάμε μια αύξηση, ζητήσαμε από το Υπουργείο, καταθέσαμε προτάσεις, οι οποίες μεσοσταθμικά θα έφτανε το 7-8% να καλύψουμε κάτι και χωρίς να επιβαρύνουμε και τον άνθρωπο που θα θέλει να μετακινηθεί μεταξύ. Εδώ όμως μιλάμε τίποτα, δεν είναι αύξηση. Το δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε ένα ταξί την εβδομάδα, αν θα πάει στο αεροδρόμιο μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Δηλαδή μιλάμε την εβδομάδα που πήραμε 6 ευρώ αύξηση. Καταλαβαίνετε, δεν είναι αυτά νούμερα. Για να τα συζητάμε κάτι.
0: Την κρίση την έχετε αρχίσει να την νιώθετε πλέον? Δηλαδή ο κόσμος, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, και με το μετρό και με την αύξηση του επιβατικού στόλου των λεωφορείων, αρχίζει και να μην κυκλοφορεί μεταξύ. Το βλέπετε κάτι τέτοιο ή είναι πρόωρο ακόμα?
2: Σίγουρα έχει μειωθεί πάρα πολύ η δουλειά μας μετά και τη νέα γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά. Γενικότερα με την ακρίβεια ο κόσμος είναι και λίγο πιο επιφυλακτικός. Το καλό είναι βέβαια τώρα με το μετρό ότι δεν υπάρχει κίνηση πολύ στους δρόμους, άρα λοιπόν χρησιμοποιώντας ταξί κατεβαίνει φθηνότερα ο πολίτης Θεσσαλονίκης, από τη στιγμή που δεν έχει μποτιλιάρισμα, δεν καθυστερεί, πηγαίνει γρηγορότερα και φθηνότερα, διερχόμενος στις λεωφορεογραμμές. Αυτό είναι το θετικό. Έτσι, γι' αυτό λέμε και εμείς πάντα ότι τα μέσα μεταφοράς χρειάζονται, το μετρό χρειάζεται σε κάθε μεγάλη πόλη, γιατί τα γεωταχή καθυστερούν όλα τα μέσα μεταφοράς. Άρα λοιπόν νομίζω πως καταλαβαίνετε πως έχει μειωθεί αρκετά η δουλειά από το ταξί, έχει πέσει αρκετά ο τζίρος ο δικός μας, και μία αύξηση της τάξης 8-10% θα μπορούσε λίγο να μας ανακουφίσει, να κόψουμε κάτι από τα έξοδα, να γλιτώσουμε κάτι από τα έξοδα μας. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει με αυτή τη συγκεκριμένη αύξηση, αν τη λέμε αύξηση.
0: Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα για όλους, και για μας τον κόσμο που θα είναι πολύ δύσκολα, και για τους επαγγελματίες και για την αγορά, και η αγορά έχει μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, και επειδή πάντοτε το καλοκαίρι όλοι είμαστε χαλαροί και είναι και ο τουρισμός που δίνει ανάσες και σε εσάς και γενικότερα σε όλο τον κόσμο που ασχολείται με την οικονομία, είμαστε κυριολεκτικά σε έναν άλλο κόσμο, αρχίζουμε σιγά σιγά και επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Και ο καιρός θα αλλάξει τον Οκτώβριο. Γενικά αναμένεται ένα τρίμηνο Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και οι τελευταίοι μήνες του χρόνου και οι τρεις πρώτοι μήνες του επόμενου χρόνου, Ιανουάριο, Φεβράριο, Μάρτιος, όπου κοντά στα ήδη τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, που είναι το στεγαστικό κυρίως, με την εκρηκτική άνοδο των τιμών των ενοικίων και είτε των εμπορικών είτε των ιδιωτικών, και προστίθεται πλέον το ενεργειακό, και καταλαβαίνουμε και το ζήτημα των καυσίμων, πόσο δύσκολος θα είναι ο φετινός χειμώνας για όλους μας. Καλή δύναμη σας εύχομαι.
2: Είναι αλήθεια αυτό. Σε όλο τον κόσμο καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας. Αυτά και από τον Κλήμη Λεοντιάδη. Οι ταξιτζίδες λοιπόν, ο κλάδος των οδηγών και των επαγγελματιών ταξί δεν είναι ευχαριστημένοι από τις αυξήσεις που δόθηκαν, τις χαρακτηρίζουν ψίχουλα. Τα 28 ευρώ από τα 25 στη Μονίδα Ρήφα στη Θεσσαλονίκη από το αεροδρόμιο, από και προς το αεροδρόμιο, και τα 35 στα 38 ευρώ της διπλής ταρίφας δεν φτάνουν, όπως είπε ο κ. Λεοντιάδης, για τα, να αντιμετωπίσουν οι ταξιτζίδες τα προβλήματα που έχουν με την αύξηση των τιμών των καυσίμων. 11 η ώρα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και αμέσως μετά και πάλι μαζί με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Τη Δευτέρα καταθέτει και ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός. Ανοιχτές ακόμα και για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία και ερμηνεύει τον συγκεκριμένο όρο. Ξεκίνησε σήμερα ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το δωρεάν πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2026-2027. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Κοινωνικό Πνευματικό Κέντρο Πορτοκαλιάν Σπάρτης 6α και στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης Εγνατίας 132. Το πράσινο φως για την εκπόνηση μελέτης που αφορά την κατασκευή 7 κυκλικών κόμβων στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη-Έδεσα, άναψε η Περιφερειακή Επιτροπή Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνεδρίαση εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την εκπόνηση της μελέτης που αφορά την κατασκευή των 7 κυκλικών κόμβων στο τμήμα από Θεσσαλονίκη μέχρι Παραλίμνη. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τον Μαθαίο Τσαχουρίδη θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8 στην Ακτή Αρετσού στο πλαίσιο του Παραθήνα Λος 2026 στη συναυλία από τον Πόντο στον Ήλιο. Πεζοδρομείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης η Λεωφόρος Νίκης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που γιορτάζεται μέχρι τις 22 του μηνός. Η πεζοδρόμηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 3.30 μέχρι τις 8.30. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, συνέχεια με τις θέσεις και απόψεις.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Μπλα μπλα μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πο πο πο.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
9: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Έτσι όπως τελειώσαμε την πρώτη ώρα, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα. Ακούτε πάντα FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις. Καθημερινά στο ραντεβού μαζί σας με την ενημέρωση, την άποψη, τη θέση, την ανάλυση, την κριτική. Και αυτός είναι ο ρόλος ενός δημοσιογράφου, κατά την άποψή μου, να είναι απέναντι σε ό,τι τέλος πάντων είναι ενοχλητικό στην κοινωνία και απέναντι σε, να έχει ένα κριτικό λόγο απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση και στο εκάστοτε σύστημα κυβερνητικό. Αυτός νομίζω ότι είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου, εκτός και αν κάνω λάθος. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα των καυσίμων είναι ένα ζήτημα και του μέσου μισθού στην Ελλάδα που πραγματικά χωρεί πολύ μεγάλη κουβέντα και στην καθημερινότητα θα κριθούν και οι επόμενες εκλογές. Σε τέτοια θέματα, σε ζήτημα πολιτικών αναλύσεων, βαρύδουπων δηλώσεων, προγραμμάτων κτλ., έχει χορτάσει ο κόσμος και δεν τα πιστεύει. Ποιος δηλαδή θα κοιτάξει, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα ενός κόμματος, είτε μικρού είτε μεγάλου? Διότι πολύ απλά είναι έτσι η αμφισβήτηση πλέον που υπάρχει και δικαιολογημένη του κόσμου, που σημαίνει, που λέει, τι να μου πει ο άλλος μέσα σε 200-300 σελίδες κομματικού προγράμματος ότι θα κάνει, όταν ξέρω ότι τα περισσότερα από αυτά τα λέει για να τα λέει και δεν θα τα κάνει. Στην πράξη λοιπόν, τιμή αμόλυβδης βενζίνης, μιας και μιλάμε για καύσιμα, και μέσος μηνιαίος μισθός. Στην Ευρώπη, έτσι, για να δούμε τελικά πού βρισκόμαστε. Διότι ακούμε το κυβερνητικό αφήγημα ότι αυξήθηκε ο μισθός στην Ελλάδα. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί. Και όντως έχει αυξηθεί. Πόσο έχουν αυξηθεί όμως οι δαπάνες? Και αντίστοιχα στοιχεία θα δούμε, θα σας δώσω στη δημοσιότητα και για άλλα, για άλλες δαπάνες. Όπως παραδείγματος χάρη διατροφικές δαπάνες. Το σούπερ μάρκετ. Τι πληρώνουμε στα σούπερ μάρκετ και τι μισθό παίρνουμε. Τι πληρώνουμε στα ενίκια και τι μισθό παίρνουμε. Τι πληρώνουμε στη βενζίνη και τι μισθό παίρνουμε. Έγινε λοιπόν μία έρευνα της Eurostat με στοιχεία αυτά, συγκριτικά στοιχεία, την τιμή της αμόλυβδης στο λίτρο και το μέσο μηνιαίο μισθό. Τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 14 Σεπτεμβρίου του 2026, όπου τότε ήταν η μέση τιμή των καυσίμων και αντίστοιχα ο μέσος μισθός, που είναι γνωστός από τα στοιχεία του 2025. Πρώτη χώρα σε αντιστοιχεία τιμής βενζίνης και μέσου μισθού, η Μάλτα, όπου εκεί επικρατεί ένας μικρός παράδεισος και στα καύσιμα και στο μέσο μισθό. Η Μάλτα έχει τιμή αμόλυβδης 1,34 και έχει μέσο μισθό 2,028. Σε αναλογία μιλάμε, έτσι. Δεύτερη χώρα, η Βουλγαρία, με 1,57 τιμή αμόλυβδης και 1.349 μέσο μισθό. Τρίτη χώρα, η Σουηδία, 1.59 τιμή αμόλυβδης, 3.708 μέσος μισθός. Τι είπατε, 3.708 μέσος μισθός στη Σουηδία, ναι, ό,τι όπως τα ακούτε, και η τιμή της αμόλυβδης είναι μόλις 1.59. Θα ακούσετε λίγο τα χάρια τα δικά μας, είμαστε στις τελευταίες θέσεις, όπως είναι λογικό να είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Πάμε αμέσως μετά. Τέταρτη, Κύπρος, 1,63 τιμή αμόλυβδης, αυτό που σας είπα και στην αρχή, 1,59-1,63, 2,104 ο μέσος μισθός. Πέμπτη, Ουγγαρία παρακαλώ, με τιμή αμόλυβδης 1,64 και μέσο μισθό 1,567 ευρώ. Ο μέσος μισθός στη Βουλγαρία είναι μεγαλύτερος από το μέσο μισθό στην Ελλάδα. Πού φτάσαμε, έτσι, να μας περνάει και η Ουγγαρία. Μετά η Κροατία, 1,73 τιμή αμόλυβδης, εδώ ανεβαίνει όσο πάμε, ανεβαίνει η τιμή της αμόλυβδης, ανεξάρτητα αν ανεβαίνει κατεβαίνει ο μέσος μισθός, 1,503 ο μέσος μισθός. Σλοβακία, 1,77 η τιμή της αμόλυβδης, 1,520 ο μέσος μισθός. Τσεχία, 1,81 η τιμή της αμόλυβδης, 1,700 ευρώ ο μέσος μισθός. Εστονία, 1,81 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης, 1,736 ο μέσος μισθός. Πολωνία, 1,81 η τιμή της αμόλυβδης, 1,624 ο μέσος μισθός. Ισπανία.

1,82 τιμή της αμόλυβδης, 2,080 ο μέσος μισθός. Στην Ισπανία, όπου μειώσανε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, τους μειώσανε το ΦΠΑ στα καύσιμα, και η τιμή της αμόλυβδης είναι πιο φτηνή από την Ελλάδα όταν ο μέσος μισθός είναι 2,080. Για να μην έχετε απορία, η τιμή της αμόλυβδης στις 14 Σεπτεμβρίου, τώρα είναι 2,16-17, όπως και στις άλλες χώρες ανέβηκε, ήταν 2,09 στις 14 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα και ο μέσος μισθός είναι 1.411 ευρώ, για να κάνουμε τις συγκρίσεις δηλαδή. Ρουμανία, 1,85 η τιμή της αμόλυβδης, 1.482 μέσος μισθός. Ιρλανδία, 1,85 η τιμή της αμόλυβδης, 3.059 ο μέσος μισθός. Λουξεμβούργο, 1,87 η τιμή της αμόλυβδης, 3.503 ο μέσος μισθός. Στο Λουξεμβούργο, που έχει 3.500 μέσο μισθό, εκεί όπου τα μεγαλοστελέχη των τραπεζών και, και της Ευρώπης παίρνουν 10 και 15 χιλιάρικα, πληρώνουν φθηνότερα την βενζίνη από ό,τι στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Πού? Στο Λουξεμβούργο, στην καρδιά της Ευρώπης, σε αυτό το μικρό κράτος. Λιθουανία, 1,88 η τιμή της αμόλυβδης, 1.877 ο μέσος μισθός, παρακαλώ. Πολύ μεγαλύτερος από την Ελλάδα. Αυστρία, 1,91 η τιμή της αμόλυβδης, πιο κάτω και από την Ελλάδα, 2.860 ο μέσος μισθός. Βέλγιο, καρδιά της Ευρώπης, όπου ο μέσος μισθός είναι στα 2.580. Ποια είναι η τιμή της αμόλυβδης? 1,94, πιο φτηνή και εκεί η τιμή της βενζίνης. Λετωνία, 1,94 η τιμή της αμόλυβδης, 1.725 η τιμή του μισθού. Ιταλία, 2,04 η τιμή της αμόλυβδης, 2,280 ο μέσος μισθός στην Ιταλία, με το έλλειμμα να φτάνει τα 4%. Πού είστε, κύριε Πιερακάκη, να επιβάλλετε την τάξη ως πρόεδρος του Eurogroup? Σε μια χώρα που έχει μέσο μισθό 2,280, η τιμή της βενζίνης είναι μικρότερη, χαμηλότερη από την Ελλάδα και το έλλειμμα της είναι πολύ μεγαλύτερο από την Ελλάδα. Μετά την Ιταλία είμαστε εμείς, με 2,09 η τιμή της αμόλυβδης, επαναλαμβάνω, είναι 14 Σεπτεμβρίου, σήμερα είναι 2,16-2,17, έχει αυξηθεί κι άλλο, και ο μέσος μισθός είναι στα 1.411 ευρώ, για τον οποίο πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι αυξήθηκε ο μέσος μισθός. Και τώρα δείτε τις χώρες, ακούστε τις χώρες που είναι κάτω από μας συγκριτικά πάντοτε, για να καταλάβετε ότι τελικά είμαστε ουραγός. Είμαστε πραγματικά ουραγός στη σύγκριση μέση τιμής μισθού και βενζίνης. Η Πορτογαλία έχει 2,09 ίδια τιμή αμόλυβδης, 1.705 μέσος μισθός. Πιο πάνω από μας, καλύτερα από μας. Η Γαλλία έχει 2,12 τιμή της αμόλυβδης, λίγο περισσότερο από μας, ελάχιστο περισσότερο, αλλά έχει μέσο μισθό 2,567 ευρώ. Η Φιλανδία έχει 2,32 τιμή της αμόλυβδης, περισσότερο από μας, αλλά ο μισθός, ο μέσος μισθός είναι στα 3,177, υπερδιπλάσιος. Η Γερμανία έχει ακόμα, είπα, τα καύσιμα στη Γερμανία είναι πιο ακριβά από εμάς. Έχει 2,33 τιμή της αμόλυβδης. Ο μέσος όμως μισθός είναι διπλάσιος από την Ελλάδα. 2,864, 1,411 στην Ελλάδα. Ολλανδία, τι συζητάμε, τι συγκρίνουμε τώρα. Πληρώνει τα καύσιμα 2,47 ο Ολλανδός, ακριβότερα από τον Έλληνα. Ο μέσος μισθός όμως είναι στα 3,318. Όχι στα 1.411, 2.000 παραπάνω. Και η Δανία, εκεί κι αν είναι διαφορά στο μέσο μισθό, 1.263 η τιμή της αμόλυβδης, 3.808 η τιμή, ο μέσος μισθός. Άρα, οι Έλληνες είμαστε στην τελευταία θέση, οι λιγότερο προνομιούχοι, οι πιο κακομεταχειρισμένοι από την κυβέρνησή μας, στη μέση τιμή του μισθού και στη μέση τιμή της αμόλυβδης. Ο μέσος όρος των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τιμή της αμόλυβδης είναι 1,98 ο μέσος όρος. Εμείς τον πληρώνουμε 2,09 την Τετάρτη, 2,16 σήμερα. Πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο. Και ο μέσος μισθός του Ευρωπαίου πολίτη είναι 2,282, ενώ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι 1.411. Τι είπατε, κύριε Πιερακάκη και κύριε Μητσοτάκη, γιατί άλλα πράγματα μας είπατε στην έκθεση. Μας παρουσιάσατε μια ιδηλιακή Ελλάδα, μια ιδανική εικόνα. Τα στοιχεία όμως της Eurostat διαψεύδουν και τους δύο. Τραγούδι.

0: Πολύς λόγος έγινε και φέτος για τη Θεσσαλονίκη. Ήρθαν εδώ όλοι οι εκπρόσωποι του πολιτικού συστήματος, επισκέφθηκαν τη ΔΕΘ, πήγανε στα κρατικά περίπτερα, διότι η ΔΕΘ ήταν στο 90% κρατική, έχει μετατραπεί σε κρατικό φορέα. Γιατί εντάξει, και να πληρώνεις ένα περίπτερο στη ΔΕΘ, όταν είσαι κράτος είναι πολύ πιο εύκολο από ότι όταν είσαι ιδιώτης, όταν μάλιστα το πληρώνεις πανάκριβα. Τέλος πάντων, και ακούσαμε πάλι για τη Θεσσαλονίκη, τα γνωστές ατάκες, κέντρο των Βαλκανίων, κέντρο ανάπτυξης, κέντρο της Ανατολικής Ευρώπης κλπ. Τι συμβαίνει λοιπόν με την Θεσσαλονίκη? Είμαστε σε ρυθμό ανάπτυξης όντως? Είμαστε μια από τις πιο δυναμικές περιφέρειες της χώρας, η Κεντρική Μακεδονία, ή υποβαθμιζόμαστε όλο και περισσότερο γιατί κάποιοι μας ρίχνουν? Για να συζητήσω αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διατυπώσει δημόσιο λόγο γι' αυτό, και όταν διατυπώνεις δημόσιο λόγο προφανώς πρέπει να τον τεκμηριώνεις, και τον τεκμηριώνει ο αγαπητός φίλος ο Νίκος Οδοφιλίππου, επικεφαλής και πρόεδρος του Think Tank Νέο Ρεύμα, Νέο Όραμα. Κύριε Φιλίππου, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Κοντογουλίδη, εσείς τι κάνετε? Η εισαγωγή σας υπέροχη.
0: Α, ευχαριστώ πολύ.
1: Λέω να συμπληρώσω ότι είμαι και συντονιστής των 478 μεγάλων επιχειρήσεων και πολιτών που έχουν το μισό ΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας, εκτός από την ιδιότητά μου στην εταιρεία Φιλίππου, γνωστή εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι, είστε ένας άνθρωπος λοιπόν του επιχειρήν, ένας άνθρωπος που ξέρει καλά οικονομικά και που κάνει τις διαπιστώσεις τις οποίες κατά καιρούς σε αρθρογραφίες διαβάζουμε. Τι πιστεύετε λοιπόν, ότι ζούμε σε μια πόλη, σε μια περιοχή που σίγουρα δεν πρέπει να λέμε ευχαριστώ, όπως μας είπε ο κ. Γεωργιάδης στη συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα, που μας έκανε μετρό η κυβέρνηση, επιτέλους έχουμε μετρό, και να λέμε ευχαριστώ γι' αυτό? Όχι ότι δεν είναι θετικό, είναι θετική είδηση το ότι έχουμε μετρό, πολύ θετική, αλλά δεν πρέπει να λέμε ευχαριστώ. Μήπως συνεχίζουν και μας ρίχνουν και η χώρα λειτουργεί αθηνοκεντρικά και μόνο στο επιχειρήν?
1: Κύριε Κοντογουλίδη, τα είπατε περιληπτικά. Αυτή είναι η εικόνα όπως την είπατε. Αν μου επιτρέπετε, εμείς και εγώ προσωπικά και όλοι όσο μπορώ να πω με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, και είναι μεγάλος ο αριθμός, δύο πράγματα ενδιαφέρουν. Το ένα είναι πρώτα να είναι κανείς ρεαλιστής στην αποτύπωση της πραγματικότητας. Δηλαδή ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Φωτογραφία. Και μετά να βλέπει κανείς τι πρέπει να κάνει για να διορθώσει αυτή τη φωτογραφία. Η φωτογραφία σήμερα λέει ότι η Θεσσαλονίκη έχει χάσει εδώ και δύο δεκαετίες το 65% του ΑΕΠ της, του εθνικού ακαθαρίστου προϊόντος, κατά κεφαλήν, και ότι η διαφορά στο ΑΕΠ μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας είναι 60%. Δηλαδή η Αθήνα έχει 92% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Θεσσαλονίκη έχει 50%. Αυτό το είπε και η κυβέρνηση στο Μέγαρο Μουσικής πέρυσι το Σεπτέμβριο. Φέτος δεν το επανέλαβα, αλλά το είπε πέρυσι. Αυτή είναι η φωτογραφία. Και αυτό τα εξηγεί όλα. Γι' αυτό και ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος, βλέπει την υποβάθμιση. Τώρα, μετά από αυτή την φωτογραφία, είναι το τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα, καλοδεχούμενα μετρό, flyover, το μετρό 40 ετών. Το flyover, η εξωτερική περιφερειακή, ξεκίνησε ο σχεδιασμός της το 1972 και το ξέρω ακριβώς και επισήμως να σας το πω. Καλοδεχούμενα τα έργα, ό,τι γίνεται, καλώς γίνονται. Αλλά η υποβάθμιση εισοδηματική παραμένει. Και στην διάρκεια της έκρησης δεν ακούσαμε από κανέναν ούτε για την υποβάθμιση, ούτε για την ανάταξη της υποβάθμισης. Και αυτό είναι το, αν θέλετε να το εκφράσω με ήπιο τρόπο, είναι αυτό το μεγάλο ερωτηματικό το οποίο υπάρχει στο στόμα
0: όλων. Δεν θέλω να γκρινιάζουμε, πραγματικά δεν είμαι
1: υπέρ της λογικής.
0: Ούτε είμαι υπέρ της σύγκρισης του αθηνοκεντρισμού με την περιφέρεια, ούτε αυτής της λογικής. Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα, καλώς είναι η πρωτεύουσα. Είναι λογικό η κάθε πρωτεύουσα μιας χώρας να έλκει περισσότερες επενδύσεις και να κινείται περισσότερο το χρήμα εκεί. Αλλά αυτό που συμβαίνει...
1: Όχι, κύριε Κοντογουλίδη, με συγχωρείτε, χωρίς να διακόψω το συλλογισμό σας, μια μικρή παρένθεση. όταν λέμε για την Αθήνα, δεν μιλάμε για το σύνολο της Αθήνας, τα 4 εκατομμύρια. Μιλάμε πάντα για το κατακεφαλήν εισόδημα των πολιτών.
0: Ναι,
1: το οποίο σημαίνει όταν η δυσαναλογία είναι 60%, μάλλον η αναλογία είναι δυσανάλογα μεγάλη, έχουμε 60%, ενώ η Θεσσαλονίκη μέχρι το 2000 ήταν 14% πάνω και από το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Αθήνας και της χώρας, είναι άκρως ανησυχητικό.
0: Μα εδώ τα πράγματα
1: αυτή
0: μιλούν
1: είναι
0: από...
1: η εικόνα την οποία την καταπίνουν όλοι.
0: Τα πράγματα μιλούν
1: αν
0: έγινε
1: κατανοητός. Και ένας... θέλετε να το επαναλάβω, ήμασταν στο 114% του κατακεφαλήν ΑΕΠ της χώρας και των Αθηνών, περνούσαμε κατακεφαλήν την Αθήνα τότε που όλοι λέγαμε πρωτεύουσα των Βαλκανίων και ήταν πραγματικό γεγονός, και πέσαμε στο 50.
0: Στο
1: αυτό
0: κέντρο...
1: είναι το πραγματικό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης.
0: Στο κέντρο της πόλης, πόσα λουκέτα έχουν μπει σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε στα χέρια σας?
1: Εμείς κάναμε μία μελέτη με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης, την παρακαλέσαμε να ψάξει πόσα είναι τα κλειστά μαγαζιά στο κέντρο. Και είναι όλα δημοσιευμένα και από άλλες οργανώσεις, 2.200 καταστήματα κλειστά. Στο κέντρο μόνο, όχι σε όλη την πόλη, οι οποίοι το έχουμε αποτυπώσει και σε χάρτες, και έχει αποτυπωθεί μόνο μεταξύ Τσιμισκή, Εγνατία και Μητροπόλεως, αν δεν κάνω λάθος, είναι 200. Είναι μια εικόνα ερημοποιημένη. Ακούσαμε από τους πολιτικούς, γυρίστε το κεφάλι σας να δείτε την εικόνα δίπλα σας. Να γυρίσει κανείς το κεφάλι. Είτε πάει στο κέντρο, είναι κλειστό. Εγνατία, Ίωνος, Δραγούμη, πάνω από την Εγνατία, την οδό Λαγκαδά, όπου στρίψετε το κεφάλι σας. Τα βλέπετε ερημοποιημένα όλα. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Ακόμα και στην Τσιμισκή έχει κλειστά καταστήματα.
1: Ναι, 22 καταστήματα νομίζω είναι κλειστά.
0: 22 καταστήματα σε μια οδό που κάποτε είναι... δεν μπορούσες να φανταστείς ότι θα υπάρχει κλειστό κατάστημα. Ίσα-ίσα ο αέρας που πληρώνονταν από τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες είχε φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη πριν από
1: κύριε
0: κάποια χρόνια.
1: Κύριε Κοντογουλίδη, αν μου επιτρέπετε, συνήθως όλοι... έχουν την τάση ή αρέσκονται στο να περιγράφουμε διοπιστωτικά το πρόβλημα. Αυτό είναι, το περιγράφουμε πάρα πολλά χρόνια. Ποιο είναι το πρόβλημα, ποιο είναι το αίτιο, γιατί γίνεται, υπάρχει όντως διαφορά μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας, υπάρχει μεταφορά πλούτου, δεν είναι μύθος αυτό, ούτε σύμπλεγμα είναι καθαρά νομικά αποτυπωμένο και με στοιχεία τεκμηριωμένο. Το ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε για να διορθωθούν. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Τα διορθώνουμε ή τα κουκουλώνουμε και δεν τα αναφέρουμε καν, άρα δεν τα διορθώνουμε. Και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο θέμα όλων. Διότι χωρίς εισοδήματα και όλη η χώρα και ειδικά η περιοχή της Θεσσαλονίκης, πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τα καύσιμα, όλα τα προβλήματα τα οποία πολύ ωραία και σωστά αναδεικνύεται. Χρειάζονται εισοδήματα. Χωρίς εισοδήματα δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν. Όταν η Αθήνα αντιμετωπίζει, λέω, τη βενζίνη στο 2,10-2,20 με 92% του ΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Θεσσαλονικιός το αντιμετωπίζει την ίδια τιμή με 50% του ΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πείτε μου ποια είναι η διαφορά, τι απολογισμό θα δώσει κανείς.
0: Όχι, πολύ απλά. Στην Αθήνα θα συνεχίζουν να κινούνται με τα αυτοκίνητά τους, εδώ δεν θα μπορούμε να κινούμαστε με τα αυτοκίνητά μας.
1: Ακριβώς, θα υπάρχει περιορισμός. Ήδη είναι δημοσιευμένο ότι κλείνουν φούρνοι, βενζινάδικα στη Θεσσαλονίκη, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κάποτε η Θεσσαλονίκη ήταν περίφημη φαγούπολης, πώς το λέγε, την καλοπέραση και την εστίαση. Κλείνουν κατά χιλιάδες τα μαγαζιά.
0: Παραγωγική
1: αυτά όλα
0: μηχανή,
1: τα οποία είναι αποτυπωμένα.
0: Παραγωγική μηχανή δυτικά της πόλης. Εδώ τώρα έχετε κάνει πολλά χρόνια έναν αγώνα. Τι συμβαίνει εδώ και πώς μπορούμε να έχουμε την περιβόητη ανάπτυξη, με ποιο τρόπο, αν υπάρχει ευκαιρία και ελπίδα?
1: Υπάρχει κύριε Κουντούλη. Ακριβώς πάρα πολλά χρόνια αναδεικνύουμε το θέμα. Η παραγωγική μηχανή, το οποίο είναι η τροφοδοτούσα μηχανή όλων των άλλων που συζητήσαμε μόλις προηγουμένως, δηλαδή ΑΕΠ, εισοδήματα, κατακεφαλήν, ρήμωση, κλειστά μαγαζιά, ανοιχτά μαγαζιά, όλα από το εισόδημα, εξαρτώνται από την παραγωγική μηχανή. τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια και με, από το 2010 χειρότερα, υπάρχουν νομικοί περιορισμοί οι οποίοι αποτρέπουν τις επενδύσεις, ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και είναι δύο οι μεγάλοι περιορισμοί. Τρεις-τέσσερις είναι στην ουσία, αλλά δύο είναι οι επικεφαλής περιορισμοί. Το ένα είναι από το περιφερειακό χωροταξικό, το οποίο αποτρέπει επενδύσεις. Μετά το, ας πούμε, μετά τους Λαχανόκηπους, σε μια ακτίνα 8 με 15 χιλιόμετρα, τα οποία αποτρέπονται οι επενδύσεις χωρίς να στηρίζεται αυτό ούτε στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε και στα πρακτικά ή το πώς αυτό εφαρμόζεται στην Αθήνα. Χωρίς να υπάρχουν νομικοί περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε και στην Αθήνα, εκεί σε αυτή την περιοχή υπάρχουν περιορισμοί μόνο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Να σας πω, στην περιοχή Λαχανοκήπων, το φιλέτο της Θεσσαλονίκης, 890 στρέμματα. Απαγορεύονται επενδύσεις σε ξενοδοχεία πάνω από 50 κλίνες και όλες οι εκτάσεις οι οποίες είναι μετά την εφορία, μετά το Πόρτο Παλάς, στη δυτική είσοδο της πόλης, είναι μια περιοχή εκεί η οποία έχει απαγορεύσεις. Αυτές οι απαγορεύσεις είναι του 2024. Λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω και πιο πάνω στον Εύωσμο. Έχει άλλους περιορισμούς, θέλουν να βάλουν περιορισμούς, σε άλλα 800 στρέμματα να απαγορεύουν τις επενδύσεις. Όλα αυτά είναι περίεργα. Να μην σας πω, είναι επίκτητα, δεν είναι φυσιολογικά. Ούτε ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν και στην Αθήνα δεν ισχύουν. Ισχύουν μόνο στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί γεννάται το ερώτημα, γιατί. Ένα άλλο θέμα το οποίο το έχει συζητηθεί πολύ, το Καλοχώρι. Γιατί στο Καλοχώρι, το οποίο είναι 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλεως, θέλουν να κάνουν περιορισμούς και να την κλείσουν με χαράτσια 300 εκατομμύρια και αναστολές αδειών με πρόφαση να γίνει επιχειρηματικό πάρκο, ενώ το ίδιο δεν γίνεται ούτε στην Αθήνα, ούτε στον Ασπρόπυργο, ούτε στο Πικέρνι, ούτε στο Εγάλεο. Και θέλουν να το επιβάλλουν εδώ και να επιβάλλουν σε 800 επιχειρήσεις 300 εκατομμύρια χαράτσι. Έχουμε κάνει όλες οι επιχειρήσεις 3 προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας. Έχουμε δει τον Πρωθυπουργό και του ζητούμε να μας τα διορθώσει. Έχουμε δει και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του συγκεκριμένου. Πήραμε θετικό έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε ακόμη στην Ελλάδα. Και όπως καταλαβαίνετε, τα ακούτε από το ύφος της φωνής μου και τον τόνο, επιζητούμε τη διόρθωση των προβλημάτων προκειμένου να πάρει μπρος η παραγωγική μηχανή και οι επενδύσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα σας γέμισα πολλές πληροφορίες.
0: Όχι, είναι πολύ σημαντικά.
1: Ρωτήστε με ό,τι θέλετε να διευκρινίσω.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία λέτε και νομίζω ότι ήδη αυτές οι επιχειρήσεις στις οποίες αναφερθήκατε, οι 478 μεγάλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών, μαζί με όλους τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης και τους πολίτες, μπορούν να προχωρήσουν, διότι είναι υποχρέωση πλέον και του Πρωθυπουργού, προσωπικά του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ο οποίος έρχεται πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη, είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης, οπότε
1: 11 φορές έχει έρθει.
0: 11 φορές
1: έχει υποσχεθεί δεύτερο πνεύμονα ανάπτυξη στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Έχει υποσχεθεί στους δημάρχους θεραπεία των ανισοτήτων βορρά-νότου, αυτό που λέμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το παραδέχεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μην λέτε στην αρχή ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Υπάρχει. Και διαφορές μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τα έχει υποσχεθεί, τα περιμένουμε, δεν τα είδαμε. Περιμένουμε να τα δούμε.
0: Κύριε Φιλίππο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημαντική παρέμβαση που κάνατε στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Κοντογούλη.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστώ. Αυτά από τον επιχειρηματία, επικεφαλή και πρόεδρο της διεξαμενής σκέψης, το λεγόμενο Think Tank, Νέο Ρεύμα, Νέο Όραμα, Νίκος Φιλίππου. Είναι ακριβώς έτσι όπως το είπε ο άνθρωπος. Και να πω κάτι, ένα τελευταίο σχόλιο πρωτού πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Όλο και περισσότερο ακούω νέους ανθρώπους να λένε το εξής: δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά που θέλουμε στη Θεσσαλονίκη. Καλά, για την περιφέρεια δεν το συζητάμε, δεν μένει κανένας πλέον στην περιφέρεια, στην ελληνική περιφέρεια. Μόνο δημόσιοι πάλι θα μείνουν σε λίγο εκεί, και συνταξιούχοι και οι αγρότες, τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να βρούμε τη δουλειά που θέλουμε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε δύο επιλογές: ή να πάμε Αθήνα, όπου και οι μισθοί είναι πολύ καλύτεροι και οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες, ή να φύγουμε στο εξωτερικό. Και απ' την άλλη έχουμε την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, να μας λέει ότι έχουμε την επιστροφή των νέων ανθρώπων που πήγαν στο εξωτερικό και επιστρέφουν στην Ελλάδα διότι βρίσκουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Δεν επιστρέφουν κάποιοι από αυτούς στην Ελλάδα, επιστρέφουν στην Αθήνα, κυρία Κεραμέως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιοι από αυτούς. Γιατί κάποια στιγμή θα επιστρέψουν. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι φεύγουν μαζικά, ειδικά από την Κεντρική Μακεδονία, από την περιφέρεια και από τη Θεσσαλονίκη. Φεύγουν στο εξωτερικό. Γιατί σας είπα πριν από λίγο τους μισθούς. Μην τα επαναλάβω, τα ακούσατε. Ποιος είναι ο μέσος μισθός στην Ευρώπη και ποιες είναι οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη. Έχουμε τα πρωτεία στα καύσιμα και είμαστε τελευταίοι στο μέσο μισθό. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που θα κάνει πολύ ζέστη. Επιστρέφει το καλοκαίρι δρυμύτερο. 30 βαθμούς θα είναι το θερμόμετρο την Κυριακή στην πόλη, 28 το Σάββατο. Αλλά είναι ένα Σαββατοκύριακο που όλοι είμαστε εδώ και έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Μία από αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες θα έχουν πολύ μεγάλη απήχηση έτσι όπως πληροφορούμε, είναι το τρίτο φεστιβάλ Ρεζιού, που θα γίνει το Σαββατοκύριακο στην παραλία της πόλης. Και για αυτό το φεστιβάλ, το φεστιβάλ Ρεζιού, θα μας μιλήσει αμέσως τώρα η ειδική σε διοργανώσεις γαστρονομίας, η κυρία Σίλβια Κουμεντάκη. Κύριε Κουμεντάκη, καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, πολύ καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, για πέστε μας, μιλήστε μας λίγο για το φεστιβάλ. Πού θα γίνει, τι θα δούμε, τι εκπλήξεις ετοιμάζετε στον κόσμο, ποιο είναι το φετινό πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων, τα ακούμε με ενδιαφέρον.
1: Βεβαίως. Η διοργάνωση θα γίνει και φέτος δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου προς το Λευκό Πύργο. Είναι ένα πολύ εμφανές σημείο, εύκολο θα το βρει ο κόσμος γιατί είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση. Έχουμε μαζί μας 12 βραβευμένα εστιατόρια τα οποία μαγειρεύουν ζωντανά για τον κόσμο. Έχουμε μαζί μας μία ελληνική μπύρα και ένα ελληνικό βαν κρασιού που θα προσφέρουμε κάποιες επιλογές. Και φυσικά, επειδή η διοργάνωση είναι του Συνδέσμου Ριζομήλων Ελλάδος με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως καταλαβαίνετε, το ρύζι θα είναι άφθονο. Υπάρχουν διαδραστικά παιχνίδια για ενήλικες και για παιδιά με μια ομάδα που είναι μαζί μας παιδαγωγών, που στα διαδραστικά παιχνίδια, εκτός από πολύ ενδιαφέρον και γνώσεις και ενημέρωση, θα αποκομίσουν και πολύ ωραία δώρα. Και θα είναι μαζί μας δύο δημοτικά σχολεία του Δήμου Δέλτα που έχουν κάνει μια έκθεση ζωγραφική στα παιδιά. Ήδη μόλις άνοιξαν τα σχολεία, ξαναζωγραφίζουν για το ρύχδι. Οπότε θα έχουμε αυτό το ωραίο εδρόμενο μπαίνοντας στο χώρο του φεστιβάλ. Θα έχουμε μουσικές εκδηλώσεις, χορευτικά από το Δήμο Δέλτα. Και φυσικά σε όλο αυτό δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι άνθρωποι που θα μας φροντίσουν από τον Ερυθρό Σταυρό. Αλλά κυρίως οι χορηγοί μας, έχουμε 21 χορηγούς, 4 σε είδος, πολλούς χορηγούς επικοινωνίας. Είναι μια πολύ ολοκληρωμένη διοργάνωση γιατί είναι η τρίτη όπως είπατε και εσείς και πέρυσι είχε πάρα πολύ κόσμο. Και φέτος νομίζω θα έχει πολύ ευχάριστο απόγευμα, είναι από τις 4 και μετά.
0: 4 και, το Σάββατο και την Κυριακή, έτσι, από τις 4 το απόγευμα.
1: Ναι, από τις 4 το απόγευμα και θα πάει μέχρι αργά το βράδυ.
0: Νομίζω ότι το βράδυ θα είναι και ο περισσότερος κόσμος, γιατί το 4 είναι λίγο δύσκολη ώρα, λόγω και της ζέστης που θα έχει.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Απλά ξεκινάμε νωρίς, γιατί έρχονται και πολλοί άνθρωποι με παιδιά γύρω στις 5, οπότε ξέρετε, είναι η εναλλακτική του να μπουν σε ένα χώρο προστατευμένο. Έχουμε πολύ χώρο για τον κόσμο για να καθίσει. Είναι όμορφα.
0: Και νομίζω ότι το ρύζι είναι ένα προϊόν το οποίο είναι προϊόν της καθημερινότητας του μέσου Έλληνα.
1: Οπότε... Ναι, και ο στόχος του φεστιβάλ είναι να συζητήσουμε πολύ για το ρύζι και να μάθουμε για το ρύζι, γιατί το ελληνικό ρύζι είναι από τα πιο ασφαλή προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη και έχουμε ιδανικά εδάφη, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε λιγότερα φυτοφάρμακα και φυτοπροστατευτικά, και ταυτόχρονα παράγεται μεγαλύτερη ποσότητα στην Θεσσαλονίκη. Είναι στην περιοχή, περιοχή της Χαλάστρας.
0: Της Χαλάστρας, ναι, ναι. Και με πολλά προβλήματα τα οποία έχουν η ριζοπαραγωγή, οι οποίοι όμως δεν το βάζουν κάτω. Οι άνθρωποι κάνουν την παραγωγή τους και κάνουν την εξαιρετικά δύσκολη αυτή τη δουλειά, την αγροτική δουλειά.
1: Ναι, και θα είναι κοντά μας και η παραγωγή και οι ριζόμιλοι και ουσιαστικά είναι όλο το φάσμα αυτού του αγροτικού προϊόντος, το οποίο είναι η διαφοροποίηση και του φεστιβάλ.
0: Ευχόμαστε καλή επιτυχία, όλα να πάνε καλά, κύριε Κουμεντάκη.
1: Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου. Αυτά, φίλες και φίλοι, και για το τρίτο φεστιβάλ Ρυζιού που θα γίνει στην παραλία της Θεσσαλονίκης μετά τις 4 μέχρι αργά το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, μας τα εξήγησε η ειδική σε διοργανώσεις γαστρονομίας, η κυρία Σίλβια Κουμεντάκη. Τι διαβάζω εδώ, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα? Εδώ υπολόγιζε η γνωστή γιατρός, η κυρία Γάκα, η οποία πλέον είναι στις φυλακές, να φτιάξει ένα πολυτελές project πολλών αστέρων και ένα κέντρο ευεξίας σε έκταση, κρατηθείτε παρακαλώ, 100 στρεμμάτων για VIP πελάτες. Λέω μερικές φορές ο κόσμος τι έχει στο μυαλό του, γιατί είναι αχόρταγος, δεν τους έφταναν τα χρήματα που έπαιρναν από τις επισκέψεις, κάποιες δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, που είναι και πλέον και δουλειά του οικονομικού, του ΣΔΟΕ και των οικονομικών υπηρεσιών του κράτους, να δούνε αν ανταποκρίνονται τα ποσά τα οποία ακούγονται ότι ζητούσανε με τις φορολογικές τους δηλώσεις. Θα τους κάνουν φίλο και φτερό, πρέπει να τους κάνουν φίλο και φτερό, έτσι, γιατί εντάξει, αυτή η φοροδιαφυγή του Κολονακίου γενικότερα πρέπει να χτυπηθεί, έτσι, γιατί είπαμε πριν και για Αθήνα, έτσι. Τι συμβαίνει στο Κολονάκι γνωρίζουν πολύ καλά οι κατοικοεδρεύοντες στην πρωτεύουσα και οι επισκέπτες της πρωτεύουσας. Αλλά αυτό το οποίο διαβάζω είναι πράγματι φοβερό. Ετοίμαζε λοιπόν η γιατρός, η οποία βέβαια, τι συμβαίνει στο Κολονάκι γνωρίζουν πολύ καλά οι κατοικοεδρεύοντες στην πρωτεύουσα και οι επισκέπτες της πρωτεύουσας. Αλλά αυτό το οποίο διαβάζω είναι πράγματι φοβερό. Ετοίμαζε λοιπόν η γιατρός, η οποία βέβαια έκθεσε ανάρτησή της στο διαδίκτυο, και ετοίμαζε λοιπόν ένα πολυτελές project πολλών αστέρων, και είχε βολιδοσκοπήσει για την αγορά ενός τεράστιου παραθαλάσσιου οικοπαίδου έκτασης περίπου 100 στρεμμάτων στην περιοχή της Ερμιονίδας, με σκοπό να γίνει εκεί ένα κέντρο ευεξίας υψηλών προδιαγραφών, το οποίο θα λειτουργήσει στα πρότυπα των αντίστοιχων υπερπολιτελών μονάδων του εξωτερικού. Τι θα ήταν αυτό το κέντρο, το project που ετοιμαζότανε? Ένα ξενοδοχείο κλινική, παρακαλώ, όπου οι επισκέπτες ματσό από όλο τον κόσμο θα είχαν τη δυνατότητα να συνδυάσουν την πολυτελή διαμονή τους με εξειδικευμένες ιατρικές και αναζωογονητικές υπηρεσίες ευεξίας, με αιχμή του δόρατος την περιβόητη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης. Διαφημίζονταν: ελάτε εδώ για να περάσετε διακοπές, να κάνετε την πλασμαφαίρεση, να γίνετε, να νιώσετε νέοι και στην ηλικία, να βελτιώσετε την αισθητική σας κλπ. Προφανώς αυτό το διεθνές αντάμωμα να σου πετύχει, με βάση αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο, θα ήταν ένα αντιανδράς αμοιβής. Είναι ήδη αντίστοιχα πακέτα φιλοξενίας και θεραπείων σε παρόμοιες μονάδες στο εξωτερικό, κοστίζουν αρκετές χιλιάδες ευρώ ημερησίως, και είχαν σκοπό να το φτιάξουν αυτό. Η εμπλοκή και τα όσα έγιναν στην υπόθεση Μαζονάκη πλέον μάλλον βάζουν φρένο, παγώνουν το συγκεκριμένο εγχείρημα, διότι πλέον η κυρία αυτή μαζί με τον σύζυγό της θα πρέπει να δει πώς θα ξεμπερδέψει από τις φυλακές στα σίδερα, στον Κορυδαλό λοιπόν, στις γυναικείες πτέρυγες η μία, στις ανδρικές πτέρυγες ο άλλος, ο οποίος ξεκίνησε μάλιστα και απεργία πείνας και δίψας για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη. Την ξεκίνησε την απεργία. Δεν υπάρχει περίπτωση να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη μετά από αυτό που έγινε. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν και μερικές φορές αναρωτιέμαι πού ζω εγώ. Σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, τηλεορασούλα, και στον κόσμο μας είμαστε με τα βιβλία τα οποία διαβάζουμε, γιατί κάποιοι άλλοι κάνουν άλλα πράγματα, και πράγματα τα οποία βέβαια κάποια στιγμή τα βλέπουμε γύρω μας, τα ακούμε γύρω μας, τα σχολιάζουμε στο καφενείο ή στην καφετέρια, αλλά όταν συμβαίνει ένα τραγικό περιστατικό όπως συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη, βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Αθλητικές ειδήσεις τώρα. Είχαμε τα αποτελέσματα του κυπέλου χθες. Σχολιασμό καταρχάς από το Σάκη Γκίνα και το τι θα ακούσουμε σήμερα και θα δούμε σήμερα, Σάκη μου. Να ξεκινήσουμε από το κύπελο, από Άρη και ΠΑΟΚ. Τα κατάφεραν έστω και με δυσκολία, ειδικά ο Άρης δυσκολεύτηκε πάρα πολύ από το Μαρκό. Λίγοι περίμεναν τέτοιο βαθμό δυσκολίας, αλλά τέλος πάντων οι τρεις βαθμοί έχουν τη δική του σημασία και για Άρη και για ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς, Βασίλη. Βέβαια, θα προτιμούσαμε να έρχονταν αυτές τις νίκες με περισσότερα γκολ. Ειδικά για τον Άρη, που είχε ένα βατό παιχνίδι εύκολο με τη Μαρκό στο κλάν της Βικελίδης, και ανέμεναν οι άνθρωποι του Άρη μια ευρία νίκη που θα τους έδινε ένα προβάδισμα σε περίπτωση ισοβαθμιών, που είναι πάρα πολύ πιθανή αυτή η περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, βέβαια, αλλά έχει πιο δύσκολη αποστολή. Έπεσε το Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Δεν είναι εύκολο να πάρει μια νίκη με μεγάλο σκορ εκεί. Ο Άρης

0: κέρδισε αυτή την ευκαιρία χθες. Κέρδισε δύσκολα με το φτωχό 1-0 στο κλάδι του Κελίδη, με αυτόν γκολ κιόλας. Καθώς την μπάλα κόντραρε στο σπίτι του Κουαμέ, άλλαξε πορεία και κατέληξε. Πήγε πάνω σε αμυντικό του Ατρομίτη και κατέληξε στα δίχτυα του τερματοφύλακα της φιλοξενούμενης ομάδας του Θοδωράκη. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με τον γκολ του Μύθου, πιέστηκε στο δεύτερο μύθο, είναι αλήθεια. Είχε προηγηθεί με τον γκολ του Μύθου από το 20 λεπτό του πρώτου μεθρόνου, με ωραίο τελείωμα μετά από σέντρα του Κένια από δεξιά πλευρά. Και πήρε και αυτό στη νίκη. Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Άρη έχουν 4 βαθμούς. Είναι όμως, δεν είναι στην πρώτη τετράδα που είναι προνομιούχα, είναι στην πρώτη εξάδα. Που σημαίνει ότι εκεί θα παίξουν ρόλο όπως και πέρυσι. Μιλάμε με βάση την περσινή εμπειρία από τη League Phase, Βασίλη, επειδή είναι λίγα τα παιχνίδια, είναι 4. Ισοβαθμούν πολλές ομάδες σε αυτή την περιβόητη τέταρτη θέση. Έτσι έχασε ο Άρης πέρυσι την πρόκρισή του απευθείας στα προμητελικά μέσω της τετράδας, την ισοβαθμία. Περιμένουμε να δούμε τώρα στα επόμενα παιχνίδια. Είναι δύσκολη η αποστολή του ΠΑΟΚ, διότι θα παίξουν άλλες δύο ομάδες αλφα-εθνικής. Έχει το δυσκολότερο πρόγραμμα της Λιφτές, με την ΑΕΚ, την Τούμπα και την Καλαμάτα εκτός. Για να δούμε τελικά αν θα καταφέρει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να μπουν στην πρώτη τετράδα, που δίνει απευθείας κριτήριο για τους 8 του κυπέλλου Ελλάδος. Σε διαφορετική περίπτωση θα πάνε μέσω της άλλης οδού, που είναι πιο δύσκολη, εμπεριέχει κινδύνους. Δηλαδή ένα νοκάουτ παιχνίδι με την έδρα εντός ή εκτός, ανάλογα με την βαθμολογική θέση στην τελική κατάσταση της League Phase.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η εικόνα του κυπέλου. Ο Ολυμπιακός εχθές.
1: Είχαμε και ένα άλλο παιχνίδι, τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά, που κέρδισε άνετα το Παναθηναϊκό 0-2. Συνεχίζοντας το σερί των εικόν.
0: Βέβαια, ξεκίνησε με πέναλτι. Βέβαια, η νίκη δεν έχει σημασία. Κέρδισε το Παναθηναϊκό. Δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση με 2-0 την Κηφισιά. Όπως κέρδισε άνετα με 3-0 στο Βόλο τη νίκη και ο Αστέρα Τρίπολη.
1: Ναι, σήμερα για το κύπελο, 4,5 ώρα έχουμε το Καλαμάτα Λάρισα και 6 παρατέταρτο το ΑΕΚ Πανσεραϊκός, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά για την ενότητα του κυπέλου. Πάμε τώρα στο Europa League. Λοιπόν, εκεί χθες ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, επέστρεψε στις νίκες και αρχίζουν και χαμογελούν στο στρατόπεδο των Ερυθρόλευκων.
0: Ναι, δύσκολη βέβαια με το γκολ του Γιάρεμκι το 84. Ο Ολυμπιακός που ήταν πίσω στο σκορ έκανε την ανατροπή. Ήταν πραγματικά ανακούφιση, γιατί το πρώτο παιχνίδι του Αλγουαθίλ είχε συνδυαστεί με επιδοκιμασίες υπέρ με τη Λιμπαράδα από τη σημασία για τον ίδιο έμεσα. Σε κάθε περίπτωση χθες τον είδαμε και που ήταν πάρα πολύ, έχει αυτό το εκρηκτικό στυλ, το ταπεραμέντο και τον πάγκο. Πανηγύρισε το ίδιο στη νίκη. Φαντάζομαι και ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος πήρε ένα τεράστιο ρίσκο με την αποχώρηση, με την αποφοβή στην ουσία του με τη Λίμπα. Ενώ στο Βονική που προσέφερε στον Ολυμπιακό τη μεγαλύτερη επιτυχία που έχει πετύχει ποτέ η ελληνική ομάδα στην Ευρώπη με την κατάκτηση του Κόπερ Ζικ και του έδωσε και ένα ντάμπλ σε αυτό το λίγο χρόνο που ήταν στον Ολυμπιακό, δηλαδή σε αυτά τα 2,5 χρόνια. Σήμερα παίζει ο Όφη Βασίλη.
1: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω για το σημερινό παιχνίδι, 8 παρατέταρτο. Ο Όφη, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Χόφενχάιν, τι ομάδα είναι αυτή, είναι καλής δυναμικότητας?
0: Είναι μια Ολλανδική ομάδα. Δεν είναι κάτι τρομερό, δεν είναι και κάτι αμεληταίο. Είναι μια κλασική.
1: Έχει δηλαδή ελπίδες για τους 3 βαθμούς ο Όφη?
0: Βεβαίως.
1: Μπορεί να κερδίσει λοιπόν σήμερα.
0: Ναι, δεν είναι, δεν είναι ο Άγιαξ.
1: Δεν είναι Άγιαξ, Αϊτχόβεν, Φέγενοντ. Είναι στο επόμενο γκρουπ δυναμικότητας.
0: Μια μεσαία ομάδα της Ολλανδίας, την οποία βεβαίως και κάλλιστα ο Όφης μπορεί να την νικήσει και μας έχει δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, έχει κάνει το 3-3 στο πρωτάθλημα, προκρίθηκε στην League Phase του Europa League με συνολικό σκόρο 5-0 αν δεν απατώμε ή κάτι τέτοιο, επί της τεστικάς τόφιας. Συνεπώς, γιατί να μην τα καταφέρει και σήμερα να πάρει το τρίποντο? Ο Χρήστος Πόντης του είπε χθες τις δηλώσεις του στην press conference ότι θέλει ο Όφη να μην περάσει παρατήρηση από την Ευρώπη και να κάνει θόρυβο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και ελπίζουμε όλοι και ο Όφη σήμερα να έχει ένα πολύ επιτυχημένο αποτέλεσμα, γιατί οι βαθμοί προστίθενται στην Ελλάδα. Άρα ο στόχος είναι Βασίλη, αν υπάρχει, αν έχει καλή πορεία φέτος ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ, αλλά και ο Παναθηναϊκός, να φτάσουμε την Πολωνία στη 10η θέση. Η 10η θέση τι σημαίνει? Ο πρωταθλητής πάει κατευθείαν στους ομίλους του Champions League, στη League Pay, συγγνώμη, χωρίς να προηγηθούν προκριματικά. Κάτι που είναι τεράστιο μπόνους για τον πρωταθλητή Ελλάδας, για τον εκάστοτε πρωταθλητή. Άρα αν υπάρχει καλή πορεία, αν έχουν καλή πορεία οι εκπρόσωποι μας φέτος, είμαστε κοντά στην Πολωνία, δεν είμαστε μακριά, μπορούμε να επιτύχουμε και αυτό το στόχο.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο έτσι που έχουμε να πούμε, υπάρχουν και αγώνες του πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο, αλλά για αυτούς θα μας μιλήσεις αύριο, θα μας ενημερώσεις αύριο. Εντάξει Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Σάκης Γκίνας. Περισσότερα αθλητικά θα ακούσουμε το απόγευμα στις 6 στην αθλητική εκπομπή στην Κερκίδα στο FM 100 με πολλές ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις οι οποίες έχουν και εξαιρετικό ενδιαφέρον και βγάζουν ειδήσεις. Να την ακούτε και την καθημερινή αθλητική εκπομπή στο FM 100 με νυφάλιο λόγο. Ο Σάκης Γκίνας σας ενημερώνει. Να πω κάτι τελευταίο. Μπορεί να είπα για τον καιρό του Σαββατοκύριακο ότι θα είναι ζεστός και θα είναι όντως ζεστός. Θα υπάρχουν περιοχές όπου η θερμοκρασία θα φλερτάρει με τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να είναι στους 30 βαθμούς. Ζέστη, κανονική, καλοκαιρινή ημέρα. Και το Σάββατο θα έχουμε πολύ καλό καιρό. Και τη Δευτέρα. Αλλά από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος ο καιρός χαλάει. Έχουμε μια ψυχρή εισβολή και έτσι θα είναι μέχρι και το τέλος του μήνα. Οπότε ετοιμαστείτε και βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Θα πάρουμε μια καλή γεύση φθινοπόρου από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που και σήμερα επιλέξατε FM 100 θέσεις και απόψεις για την ενημέρωσή σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο το δυνατόν καλύτερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Μείνετε στο FM 100. Μετά τις ειδήσεις στις 12 με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου, ακολουθεί το Μπλέντερ με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Γεια σας και να προσέχετε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των Χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στις φυλακές Κορυδαλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Τη Δευτέρα καταθέτηκε ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός. Πάντα κρατάμε εφεδρείες για αυτούς που λέγανε εδώ στα όλα. Με αυτή τη φράση, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της παρέμβασης που θα γίνει για τα καύσιμα και συζητήθηκε χθες το απόγευμα σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το πρωί στο Sky, λέγοντας πως μόνο αν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα κάνει κυβέρνηση συνεργασίας. Αυξήσεις στις χρεώσεις των ταξί που πραγματοποιούν διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Αθήνας αναμένονται το προσεχές διάστημα. Προβλέπεται αύξηση για τις μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η χρέωση διαμορφώνεται από 25 σε 28 ευρώ στη μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ στη διπλή ταρίφα. Στα 4 ευρώ παραμένει ελάχιστη χρέωση. Ξεκίνησε σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το δωρεάν πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2026-2027. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Κοινωνικό Πνευματικό Κέντρο Πορτοκαλιάν Σπάρτης 6α και στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης Εγνατίας 132. Στην περιφερειακή οδό για τις ανάγκες των εργασιών του flyover θα διακοπεί και απόψε η κυκλοφορία από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Παρασκευής μεταξύ των κόμβων K5 Ευκαρπίας και K6 Μετεώρων στην κατεύθυνση προς ανατολικά. Πεζοδρομείται την Κυριακή 20 του μηνός με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης η Λεωφόρος Νίκης από τις 3.30 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που γιορτάζεται μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση νόμου που απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη, υιοθετώντας έτσι μια σταδιακή προσέγγιση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με τον Blender και τον Λάζαρο Θεοδωρακή.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Το κρατήσαμε το λόγο μας. Σας είπαμε σε 23 ώρες θα είμαστε μαζί σας. Έτσι κάνουμε και σήμερα. Ήρθε η ώρα να βάλουμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ο Τέλης Αναστασιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο. Και σας λέμε πολύ πολύ καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι 46 Αυγούστου, πότε είναι. Δηλαδή ο καιρός μια χαρά είναι, έτσι. Και θα πάει ακόμη πιο ψηλά η θερμοκρασία. Νομίζω τώρα δείχνει 26 στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα γιορτάζει η πίστη, η αγάπη, η ελπίδα, αλλά πρωτίστως η Σοφία. Να πω χρόνια πολλά στη Σοφία μου, τη συνάδελφο στην αίθουσα σύνταξη, στη Σοφία την Ξανθοπούλου. Να πω χρόνια πολλά στη Σοφία την Κανάκη που στηρίζει τον Blender πολλές φορές. Να πω, άμα αρχίσω να λέω, δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Χρόνια πολλά σε όλες. Αλλά πάνω απ' όλα, χρόνια πολλά στην ελπίδα. Ας ελπίζουμε. Οποία ηρωνία θα λέγαμε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Και ας κάνουμε zoom έστω για λίγο στην υπόθεση Μαζονάκη που ξέρετε τα έχετε ενημερωθεί. Είναι προφυλακιστές, οι ειδικοί πτέρυγα στον Κορυδαλό, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Τώρα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών όμως της Αθήνας ξεκινά κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διερευνήσει, κρατήστε τα αυτά τα στοιχεία, σε βάθος πενταετίας, αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο ή άλλο δημόσιο φορέα που εμπλέκεται στη διαδικασία ελέγχων για το ιατρείο όπου έχασε τη ζωή του ο αγαπημένος Γιώργος Μαζονάκης.

Να σας πω όμως ποιους θα φιλοξενήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Διαλέξαμε δύο καλεσμένους. Θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Σιριόπουλος, ο συνάδελφός μου, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες και συγγραφέας, γιατί έχει εκδώσει το τρίτο του βιβλίο, το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα καταλάβετε στη συνέχεια. Κάπου εκεί στις 12.30 πιστεύω να πάμε πεταχτούμε τηλεφωνικά στις Βρυξέλλες για να τον πετύχουμε. Μετά θα πάμε να μιλήσουμε με την Ανθή τη Στρατάκη, την υπεύθυνη του κύκλου συναντήσεων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνα, στο γνωστό μας ΙΤΕ, γιατί έχουμε έναν διάλογο, ένα κύκλο επαφών, όπως λένε οι διοργανωτές, που θα έχει ενδιαφέρον και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Και ως γνωστό, ό,τι άλλο προκύψει, βλέπουμε και πολύ απλά σας καλώ να στήσετε αυτή. Έτσι το πάμε, τέλει. Ας πω όμως και πού μπορούν να μας βρουν, έτσι, γιατί και εμείς τους ακούμε, δεν μας ακούν μόνο αυτοί. Εμείς σας ακούμε στο 231-0261-100 και στο 231-0285-106. Μηνύματα, σκέψεις, ό,τι εσείς, ό,τι θέλετε, μπορείτε να στέλνετε στο email μου, στο 3alaz67@gmail.com. Επίσης,

0: Αυτός ήταν ένας πολύ αγαπημένος συνθέτης, δεν το συζητάω, λατρεμένος, έφυγε μόλις στα 45 του, ήταν τότε 8 Ιουνίου του 1982, πέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, νοσηλεύτηκε για ένα μήνα στο νοσοκομείο. Τι να πω, ο Μάνος Λοΐζος, μια μέρα σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Άφησε όμως μια τεράστια παρακαταθήκη στη μουσική, μια αξιοπρέπεια. Είχε τη μοναδική ικανότητα, κατά τη γνώμη μου, έτσι πάντα, αλλά σε αυτό νομίζω συμφωνούν οι περισσότεροι, πως πάντρεψε στους δίσκους του, περίπου 11 έβγαλε, έγραψε περίπου 100 τραγούδια και πάντρευε διαφορετικά στυλ. Ρεμπέτικα, το σμπέικο της Ευδοκίας, επαναστατικά, πολιτικά, τρυφερά. Μοίρασε πολλά τραγούδια, πολλά τραγούδια σε πολλούς καλλιτέχνες, μελοποίησε πολλούς ποιητές. Απίστευτη προσφορά μέσα σε 10 δίσκους, 11, και αγαπήθηκαν όλα τα τραγούδια. Άλλοι πάνε στη δουλειά και λέγεται Τζαμάικα, άλλοι πάνε για εδώ, πάνε για εκεί, τσιμινιέρες, ό,τι θέλετε. Μπορείτε να. Το Μάνο Λοΐζο μπορείς να το συναντήσεις σε πάρα πολλά τραγούδια που ακόμη και σήμερα τα ακούμε. Επίσης, τραγούδησε και ο ίδιος, και εμείς αυτόν ακούμε.
1: Και εκεί στο μακελιού την άψη.
0: Και επειδή έχω μια αιμονή με τη θάλασσα, το ξέρετε. Όχι γιατί έζησα 2 χρόνια σε νησί στις Κυκλάδες, αλλά γενικώς την αγαπάω τη θάλασσα από μικρός, από πολύ μικρός. Είπα να ξεκινήσουμε με αυτό σήμερα, τη θαλασσογραφία.
1: Όλους τους ρίχνω μες στη χαύση.
0: Και το σεβάστο θαλασσινό.

Τώρα να συμπληρώσω σε αυτά που έλεγε η συνάδελφός μου η Αλεξάνδρα Μαρτίδου νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσων για την Κυριακή που κλείνει η παραλιακή, η λεωφόρος να έχει πεζόδρομο είτε. Είναι από αυτές τις μέρες που αποφασίζει ο Δήμος να την προσφέρει στους κατοίκους, στους επισκέπτες, περπατήστε ελεύθερα. Να ξέρετε πάντως πως θα γίνει από τις 3.30 μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Στο μεταξύ όμως, κρατήστε και αυτό στις σημειώσεις σας, την ίδια μέρα θα υπάρχει και μια πασαρέλα από τους φίλους της Νέας Παραλίας, το γνωστό μας πολύ δυνατό νομίζω happening, που αφορά πασαρέλα με ρούχα, με ανακυκλώσιμα υλικά. Αυτά για την Κυριακή. Σήμερα όμως, αν θέλετε, πεταχτείτε μέχρι τον Ναβαρίνο, γιατί είναι ένα φεστιβάλ, ένα πανηγύρι θεσσαλικό, όπως πέρσι, το δεύτερο είναι το φετινό. Άκουγα νωρίτερα τον διοργανωτή, πως δεν θα είναι μόνο θεσσαλικά, θα έχει και μακεδονίδικα, ποντιακά, ό,τι θέλετε, περάστε μια βόλτα, free. Free now, έτσι, όπως λέει, free now. Ελεύθερη είσοδος.

Στέλνετε μηνύματα και από πού θα πηγαίνουμε την Κυριακή με τα αυτοκίνητά μας. Μας συγχωρείτε, βρείτε. Θα πάρουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να το πω. Τι να σας πω, ανεβαίνετε με την Τυροπόλεως και μετά κατεβαίνετε από εκεί. Θα το δείτε. Θα υπάρχουν και τροχονόμοι, θα υπάρχουν και μέτρα. Εντάξει, μου στέλνετε τέτοια μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ πάντως. Ευχαριστώ.

Είπαμε σιγά σιγά να το πάμε σήμερα, να μην το πάμε τόσο να σοβαρδίσουμε με bad news που λέμε, γιατί είπαμε good news, no news. Θέλω μόνο να στείλω, γιατί το Facebook ξέρετε είναι καρφί και μου κάρφωσε πως έστω και αυτή η περιορισμένη κοινότητα που έχω πια με φίλους, γιατί με χακάρανε και το ξαναχτίζω από την αρχή. Και όσοι μου στέλνετε μηνύματα, ξέρετε, εσύ είσαι όταν κάνω ένα αίτημα. Ναι, εγώ είμαι στο Facebook, Λάζαρος Θεοδωρακίδης με λατινικά. Πάντως σήμερα μου κάρφωσε πως 4 φίλοι έχουν γενέθλια, ας τους τα αναφέρω. Είναι ο Θανάσης ο Αυγέρης, χρόνια πολλά Θανάση. Χρόνια πολλά στο Μινάτο Βιντιάδη, τον αγαπημένο μου φίλο και δάσκαλο μου στη δημοσιογραφία και ειδικά στην έκδοση εφημερίδας. Θα τον έχουμε τις επόμενες μέρες, γιατί ανεβάζει ένα έργο του, άλλο ακόμη ένα έργο του, να είμαστε δίκαιοι, με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Χρόνια πολλά και στην Αναστασία, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Χρόνια πολλά και στην Εύη.

Να πω μια καλημέρα στη Βέτα και να πω καλά κουράγια σε αυτά που ετοιμαζόμαστε για τη Δευτέρα. Να πω μια καλημέρα στην αγαπημένη την Τόνια, στον Περικλή που πάει σε συναυλίες από συναυλία σε συναυλία, όπως λέμε, από Κανάρα σε Κανάρα, και το ζηλεύω πραγματικά, τα χαιρετίσματά μου και στην Ομίγυρη. Να πω και μια καλημέρα στην Ελισάβετ, όπως επίσης πολλές καλημέρες στη Σαββατούλα, τον Γιάννη, τον Θανάση. Είδα το καινούριο σας βίντεο, πάρα πολύ ωραίο, να είστε καλά.

Λες και είναι τώρα, να το πω, ενίσχυση, διπλή ενίσχυση. Μαθαίνω για τα καύσιμα, έτσι τουλάχιστον κυκλοφορούν τα νέα σήμερα. Η απογευματινή κυκλοφορεί με τετραπλή ένεση στους μισθούς. Τι γίνεται, ρε παιδιά μου, τι γίνεται. Μακάρι να δούμε τα μέτρα. Σας θυμίζω πως σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ με τον συνάδελφο δημοσιογράφο τον Παναγιώτη το Στάθη θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, γιατί θα δώσει συνέντευξη. Οπότε νομίζω σίγουρα, το βάζω εγώ, δεν βάζω και στοίχημα και δεν ξέρω αν έχει και μεγάλη απόδοση. Δεν ξέρω και να παίζω στοίχηματα, να είμαι ειλικρινής. Πάντως σήμερα θα αναφερθεί στα μέτρα ενίσχυσης απέναντι σε αυτήν τη λέλαπα της ακρίβειας στα καύσιμα. Και θα ακούσουμε σκέψεις για το τι προτίθεται να κάνει και η Ευρώπη, γιατί ακολουθεί και η σύνοδος στο Δουβλίνο, που, για να είμαστε ειλικρινείς, εάν δεν δώσουν και το πράσινο φως από εκεί, από το Eurogroup, το οποίο συνεδριάζει, δύσκολα να ανάψουν τα υπόλοιπα μέτρα. Και μάλλον δεν θα φτάνουν, γιατί όταν φτάνει στα 106 δολάρια το βαρέλι και μένει σταθερά, καταλαβαίνετε τι γίνεται, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Και το τονίζω και κάθε φορά το λέω για να είμαστε και πιο καθαροί, δεν αφορά μόνο το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Οι αυξήσεις στα καύσιμα επηρεάζουν τα πάντα. Γι' αυτό ακόμα και το τραγούδι που λέει πολύ άγριος ο κόσμος, έτσι δεν λέει? Πολύ πολύ άγριος. Αλλά είναι υπέροχο τραγούδι.

Ίσως πολλοί έχετε χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα, την εφαρμογή, να το πω έτσι, τη Revolut, κυρίως όσοι έχουν ταξιδέψει έξω. Είναι πολύ, πολύ, πολύ χρήσιμη, να το πω έτσι. Δεν σου χρεώνει, ξέρεις, κινείσαι εύκολα κτλ. Τώρα, η διεθνής είδηση που αυτή την ώρα έχει εδώ και κάνα δύο ώρες, ναι, κάνα δύο ώρες, που παίζει διεθνώς, είναι ότι, όπως λένε οι Financial Times, hacker ζητούν λίτρα 3 εκατομμύρια δολάρια από τη Revolut για να μην πουλήσουν δεδομένα πελατών. Η εταιρεία απαντά πως κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας, αλλά ξέρετε, όλο αυτό δημιουργεί αυτό που λέμε μια συνθήκη σκόνης.

Στα επαιδιακά, επειδή κάνω μια βουτιά συνήθως στην ιστοσελίδα σαν σήμερα, σας λέω την πηγή μου, σαν σήμερα.gr, νομίζω αξίζει να την επισκέπτεστε και στη free version, να το πω έτσι πολύ απλά. Εγώ κράτησα πως ένας πολύ πολύ αγαπημένος ηθοποιός, όχι μόνο δικός μου, αλλά δικός μου σίγουρα, και μάλιστα μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε, ήταν μάθημα δημοκρατίας, μάθημα επιλογής ζωής, νομίζω έχει αφήσει εποχή, ήταν η ταινία «Ένας νομοταγής πολίτης». Εκεί ακούστηκε και το τραγούδι πρώτη φορά του Αντώνη Καλογιάννη, «Άνοιξε το παράθυρο να μπει η δροσιά του Μάη», που είχε έναν έρωτα με την Ιουλία, όπως έλεγε. Μια μέρα σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1940 ο Σωτήρης ο Μουστάκας. Έξω από τη Λεμεσό, σε ένα χωριό, έφυγε νωρίς, τα 66 του, ενώ ετοιμαζόταν και έκανε πρόβες και με άλλους γνωστούς ηθοποιούς, αλλά κόπηκε το νήμα της ζωής. Οι ταινίες του ακόμη, στις οποίες συμμετείχε, και δεν αναφέρομαι μόνο στα τελευταία χρόνια με τις βιντεοκασέτες που οι πάντες είχαν κάνει βιντεοκασέτες, και... αλλά σαν ηθοποιός άφησε το στίγμα του από πολύ πολύ νέος και στο θέατρο και στον κινηματογράφο.

Πολλές καλημέρες και στη Γεωργία και στη Λυσίκα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα σχόλια. Πάμε τώρα σιγά σιγά να σας φτιάξω λίγο την καρδιά μαύρη. Θα προσπαθήσουμε να το ισορροπήσουμε όσο μπορούμε. Αλλά τα πράγματα και διεθνώς φυσικά δεν πηγαίνουν καλά. Τα οποία επηρεάζουν όμως τις αγορές, επηρεάζουν τα πάντα. Για παράδειγμα, είχαμε χθες μια σημαντική είδηση όταν ανακοινώνει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ξέρετε, η γνωστή μας Fed, ότι αποφασίζει να αυξήσει τα επιτόκια της. Αυτό δεν περνάει έτσι. Όπως έκανε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από λίγες μέρες, με μισή μονάδα, 0,25 κλπ. Κλπ. Πού φτάνει το επιτόκιο αυτή τη στιγμή, στα 3,75 ως 4. Ποιος αντέδρασε πρώτος από όλους, εσύ ή Τέλη? Όχι, ο Κιδέλης Αναστασιάδης δεν έχει ομόλογα στην Αμερικανική. Ούτε εγώ. Και επειδή δεν έχουμε ομόλογα, το ομολογούμε, δεν είμαστε εμείς τέτοιοι επενδυτές. Αλλά πρώτος που αντέδρασε ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Σας ανέφερα μέχρι που φτάνει τώρα το επιτόκιο, μέχρι 4%, και λέει ο Τραμπ: τα αμερικανικά επιτόκια θα έπρεπε να βρίσκονταν στο 1% ή ακόμη χαμηλότερα. Εντάξει, business κάνει έτσι, μην τρελαθούμε τελείως. Ξέρουμε γιατί γίνονται όλα αυτά. Χθες πάντως προκάλεσε εντύπωση η ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν, της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που μιλούσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ευνηδίασε τους πάντες, να το πούμε έτσι πολύ απλά, και τους ευρωβουλευτές και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δεν υπήρξε καμιά συνεννόηση από ό,τι καταλάβαμε, έτσι τουλάχιστον φαίνονται από τις αντιδράσεις. Και εκεί ζήτησε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δημιούργησε μια αναστάτωση, γιατί δεν είχε μελετηθεί, δεν είχε συζητηθεί. Φυσικά αντέδρασε και ο Τραμπ πρώτος από όλους, αλλά αντέδρασαν και πολλοί άλλοι. Αμήχανα θα μπορούμε να πούμε. Τώρα, είναι όπως αυτός που περνάει τη νύχτα, ξέρετε, με τη μηχανή που κάνει πολύ μεγάλο θόρυβο μέσα στα στενά, στο Περιστέρι, για παράδειγμα, που ήταν μια διαφήμιση παλιά, που τους λέει: τους ξύπνησες όλους, γιατί. Τώρα εδώ δεν ξέρω ποιον ξύπνησε και γιατί. Αλλά έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η ενέργεια. Είναι αυτό που λέμε: τα λύσαμε όλα και πάμε παρακάτω.

Όχι επειδή ο Γιώργος ο Καζατζής είναι φίλος, έτσι, είναι δυο μασταράκια που, αλλά εδώ, εκεί κοντά στις Βόλου κάπου. Αλλά αυτό που έγραψε δεν μπορώ να το προσπερνάμε, το ακούμε κάθε τόσο και τα αγαπάμε αυτό το μουσικό θέμα.

Σας λέγαμε τις προηγούμενες μέρες πως αφού ολοκληρωθούν όλες οι ομιλίες στη ΔΕΘ, αφού μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί, θα ήταν και δίκαιο και σωστό να το πω έτσι πολύ απλά, τότε να ξεκινήσουν οι δημοσκοπήσεις, να βάλουν τα προγράμματα, τις ομιλίες και ποιος πήρε, τι κέρδισε, τι έκανε. Οπότε οι προηγούμενες εγώ τις προσπέρασα τις δημοσκοπήσεις, αλλά πάμε τώρα στο διατάφτα, γιατί άρχισαν να βγαίνουν πια σε εισαγωγικά οι κανονικές. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, εγώ είδα και τις Pulse και τις Opinion, άρχισαν να βγαίνουν τώρα έτσι, να βγαίνουν μετά την 20η ΔΕΘ, αλλά λίγο πολύ συμπερασματικά είναι πως δεν τράβηξαν και τόσο πολύ ομιλίες ώστε να διαφοροποιηθούν τα ποσοστά των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών. Περίπου στα ίδια είναι όλα αυτά. Ενδεικτικά να σας αναφέρω πως η Pulse που έκανε τη δημοσκόπηση για το Sky ουσιαστικά βγαίνει στην πρόθεση ψήφου πρώτη με μεγάλη διαφορά, είναι Νέα Δημοκρατία 26,5. Τσίπησε μισή μονάδα. Ακολουθεί με μετάβλητο ποσοστό 15% η Ελλάς, μισή μονάδα κερδίζει το Πασόκ στο 10,5%, ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,5%, ΚΚΕ 6, Ελπίδα 5, Πλεύση Ελευθερίας 5 και Φωνή Λογικής με 3 και οι υπόλοιποι από εκεί κάτω, το 3 ξέρετε είναι ο κόφτης, για να μπει στη Βουλή. Αφού πάμε για πρόθεση ψήφου, ας πάμε και στην Opinion να σας πω το εξής, το οποίο βγήκε εκεί στην πρόθεση ψήφου, καταγράφει 25,7 η Νέα Δημοκρατία, 13,2 η Ελλάς, 10,1 το Πασόκ, ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1, το ΚΚΕ 5,7, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5 και η Ελπίδα με 4%. Τελειώσαμε με αυτά. Κάπου εκεί είναι όλες οι δυνάμεις και από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν πολύ μέτρησαν και αυτά που υπόθηκαν στην έκθεση. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι σταθερά, εδώ και πόσο καιρό, σταθερά το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Full stop. Με αυτό πάμε στο break. Τα λέμε σε λίγα λεπτά. Μην φύγετε, θα ξαναβάλουμε τον blender στην πρίζα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ξαναβάλαμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ο Τέλης, ο Αναστασιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάει μια χαρά και μεταξύ μας θα τον κρατήσουμε. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο. Σας θυμίζω ότι σας ακούμε και εμείς στο 231-0-261-100 και 231-0-285-106. Ευχαριστώ για τα σχόλια, τις προτάσεις, τις σκέψεις στο email μου. Σας το θυμίζω, 3lazer67@gmail.com. Το τραγούδι το αγαπάμε, ξέρετε αυτό, αλλά το αγαπάμε τη Μαρινέλα. Είπαμε να το ακούσουμε όμως από μια άλλη διασκευή που έχει ενδιαφέρον.

0: Πάμε να πεταχτούμε τώρα τηλεφωνικά μέχρι τις Βρυξέλλες. Νομίζω εκεί τον πετυχαίνουμε. Δεν ξέρω αν είναι στο Στρασβούργο, αλλά κάπου εκεί. Είναι μαζί μας ο αγαπητός συνάδελφος, δημοσιογράφος πρωτίστως, ανταποκριτής της ΕΡΤ Βρυξέλλες για χρόνια και συγγραφέας με τρία βιβλία στην πλάτη. Να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Σιριόπουλος. Κύριε Σιριόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμα του Blender.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πολύ χαίρομαι αυτές τις εκπομπές που ο τίτλος τους ιντριγκάρει και τους ακροατές, τους πάγιους ακροατές σας, αλλά και τους προσκεκλημένους. Έτσι δεν ξέρει ποτέ κανείς τι θα βγάλει αυτό το Blender, αλλά είναι πολύ ευρηματικός αυτός ο τίτλος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, με τιμά.
1: Λάζαρε Θεοδωρακίδη, σε ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κοίταξε, να το πω έτσι πολύ καθαρά. Εγώ είμαι 59, δεν έχουμε μεγάλες διαφορές στην ηλικία, ξέρω πώς είσαι. Σε παρακολουθώ, ναι. Σε παρακολουθούς τα δελτία ειδήσεων. Μετά στις ανταποκρίσεις διαβάζω ακόμη τις αναλύσεις του Earth News. Τα άλλα τα βιβλία σου δεν τα συνάντησα, αλλά αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση, και ο τίτλος και όλο το σκεπτικό, όλο πως το έχεις δέσει. Να πω λίγο τα δεδομένα γιατί είναι χρήσιμα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν, Ελφοξενάριο, καλά το λέω?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Ελεγεία στην Ευρωκρατία των Βρυξελών. Τον πρόλογο τον έχει ο συναδελφός μας ο Αθανάσιος ο Παπανδρόπουλος. Εκδόσεις Τζέμα, καλά το λέω? Η
1: Γέμα.
0: Γέμα. 232 σελίδες, τιμή 14 ευρώ και τελειώσαμε εδώ. Και τώρα αρχίζει το story, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Σ' ακούω.
0: Είναι μια ελεγεία στην Ευρωκρατία. Εσύ την έχεις ζήσει εκεί πέρα, στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο. Προχθές μάλλον ήσουν στο Στρασβούργο, έτσι. Τώρα.
1: Είμαι στις Βρυξέλλες.
0: Στις Βρυξέλλες. Εννοώ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάλι στις Βρυξέλλες.
1: Ναι, ναι. Όχι, το Στρασβούργο είναι μια περίοδος 4 ημερών ουσιαστικά για τους ευρωβουλευτές κάθε μήνα. Ναι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα και οικονομικά να βρισκόμαστε εκεί κάθε μήνα. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που το παρακολουθούν, αλλά παρακολουθώ τα θέματα διαδικτυακά.
0: Ναι.
1: Τώρα, οι Βρυξέλλες, θέλω να σου πω ότι είναι ένας τόπος που παράγει πάρα πολύ ίδρυκα. Τόσο πολύ που έχει γίνει μια συνήθεια, ίσως και ένας κανόνας καθημερινότητας για όσους συχνάζουν γύρω από την πλατεία Σούμαν, εκεί που σμίγουν τα περισσότερα από τα ευρωπαϊκά όργανα, τα βασικά θεσμικά όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, αλλά και πολλά άλλα, όπως η υπηρεσία της εξωτερικής δράσης που ηγείται η κυρία Κάλλας, και όλα μια σειρά μεγάλων γάλινων κτηρίων που για λόγους διαφάνειας αλλά και ανάγκης φωτός παραμένουν γυάλινα. Και εκεί μέσα συμβαίνουν πράγματα που οι εργαζόμενοι εκεί, οι άνθρωποι τους, τα κάνουν να μοιάζουν ως λαβύρινθοι που παράγουν ένα... που κρύβουν ένα τέρας ή που κυκλοφορεί αυτό το τέρας ανάμεσά τους και που, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούν να πούν πολλά πράγματα γιατί δεσμεύονται από τη σύμβασή τους. Αν ρωτήσεις κάποιον ευρωυπάλληλο τι κάνει, σου λέει εργάζομαι σε αυτή τη γενική διεύθυνση. Τι ακριβώς κάνεις εκεί,
0: την
1: απάντηση δεν θα την πάρεις.
0: Συγγνώμη Γιώργο που σε διακόπτω. Καταρχήν μου επιτρέψεις τον ελληνικό.
1: Ασφαλώς.
0: Ωραία. Πάμε στον ελληνικό. Εντάξει, ωραία. Γιώργο, ο Φοξενάριος ποιος είναι? Γιατί ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι αυτός ο όρος παραπέμπει στον κρατικό, να το πω έτσι, αξιωματούχο, τον υπάλληλο, τον ανώτατο.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι στο βιβλίο?
1: Ο Φοξενάριος στο βιβλίο έχει την ονομασία Φιλοκράτης Μηχανίδης. Φιλοκράτης γιατί είναι φιλοκράτης, του αρέσει να κρατάει μία, του αρέσει να δημιουργεί ένα μύθο γύρω του ότι αυτό με το οποίο ασχολείται είναι το πλέον ουσιαστικό ζήτημα που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έχουν όλοι οι φουνξιονάροι, έτσι ανεξαρτήτως σε ποια γενική διεύθυνση ανήκουν, οπουδήποτε και αν βρίσκονται σε μικρή ή μεγάλη θέση, θεωρούν ότι είναι αυτοί σχεδόν οι κλειδοκράτορες της κατάστασης που επικρατεί στην ευρωγραφειοκρατία.
0: Μάλιστα. Εγώ καταλαβαίνω έτσι, να το πω έτσι, ξεφυλίζοντας μερικές σελίδες, διαβάζοντας κάποια πράγματα για το βιβλίο, σκοπτικά το προσεγγίζεις όλο αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι? Γιατί ουσιαστικά το λες και στον υπότιτλο του βιβλίου, δεν ξέρω αν είναι και ο κυρίως τίτλος, το Ελεγεία, ας πούμε. Είναι μια ελεγεία με ιστορίες που παντρεύουν τα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάει με 12 ιστορίες.
1: Η ελεγεία στη χρήση ως υποτίτλο, ας πούμε, του σενάριου είναι μάλλον ειρωνική προσέγγιση. Έτσι.
0: Μάλλον, έτσι, εγώ ειρωνικά.
1: Είναι μάλλον ειρωνική προσέγγιση. Το ίδιο το μυθιστόρημα, η νουβέλα θα έλεγα, επειδή είναι κομμένη σε 12 ιστορίες,
0: ναι.
1: για όποιον έχει κοιτάξει μια Ευρωπαϊκή Σύνοδο ή ένα δελτίο ειδήσεων ή μια συνέντευξη τύπου και έχει σκεφτεί αποκλείεται κάτι άλλο θα παίζεται από πίσω, δίνει απαντήσεις. Δηλαδή γεννήθηκε από τη μόνιμη δυσαρμονία ανάμεσα σε αυτά που λέγονται επίσημα και σε αυτά που ψιθυρίζονται στα διαλύματα, στους διαδρόμους, στα μπαρ γύρω από τα ευρωπαϊκά κτίρια και από τις παρατηρήσεις που καταγράφω επί σειρά ετών βλέποντας αυτόν τον κόσμο να περπατάει γρήγορα, να κρατάει μια αρπαθιά έγγραφα, να πηγαίνει, να έρχεται και να λες μα πού πάει κρατώντας τώρα τρία ντοσκέ και ξανάρχεται κρατώντας τα ίδια τρία ντοσκέ και ή δεν βγαίνει καθόλου από το γραφείο του. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν αν θέλεις μια μαγεία σε άλλους και μια γοητεία, σίγουρα δημιουργούν ένα μυστήριο.
0: Ναι.
1: Αυτό το βιβλίο προσπαθεί να απομυθοποιήσει αυτό το μυστήριο. Οι ιστορίες είναι μυθιστορίες, να πω.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, όποιος βρίσκει κάποιο γνωστό του πίσω από αυτά τα πρόσωπα, αυτό είναι καθαρή σύμπτωση. Αλλά οι ιστορίες ως μυθιστορίες πιάνουν τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή και τη σχέση της με τους πολίτες της Ένωσης,
0: ναι.
1: Δηλαδή πόσο λίγο ή πόσο αργά ή πόσο απροσδόκητα ανταποκρίνεται η Ένωση στα θέλω των πολιτών ή πόσο μπερδεμένα ή και μερικές φορές
0: εσχεμένα
1: Ηθελημένα μπερδεμένα, γιατί είναι μια τέχνη να είσαι ανώτερος υπάλληλος στα ευρωπαϊκά όργανα. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας ή κάτι που δεν μπορεί να το αντέξει ο καθένας. Έτσι. Αυτή όμως η συμβολή και η εργασία ανθρώπων με ειδικά προσόντα, με ανώτερα προσόντα, αυτό πρέπει να το πω. Έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι άνθρωποι που μπήκαν.
0: Όχι, όταν βλέπεις τα βιογραφικά τους, βλέπεις ότι έχει. Και με αληθινά δεδομένα, έτσι, για να το λέμε και αυτό.
1: Όχι, με απόλυτα αληθινά δεδομένα.
0: Όχι, γιατί έχουμε δει για δεδομένα πολιτικών στη χώρα, ξέρουμε ότι τελικά δεν ίσχυε το ένα
1: και το άλλο. Εκείνο που ξενίζει είναι πώς, ας πούμε, και γιατί αυτοί οι άνθρωποι αμείβονται με μισθούς που είναι ίσως οι υψηλότεροι για μισθό υπαλλήλων στον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Έτσι και με μισθούς που σε ευρωπαϊκά δεδομένα είναι πολλαπλάσιοι των μισθών σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ακόμα και με μισθούς που ξεπερνούν τους μισθούς των πρωθυπουργών.
0: Φαντάσου.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα ανταποκρίνεται το έργο τους με βάση τα χρήματα που παίρνουν ή συνδυάζεται το έργο τους με τη σιωπή τους ή συνδυάζεται όλο αυτό με ένα γενικότερο μύθο ότι για να είναι σεβαστή αυτή η γραφειοκρατία θα πρέπει να αμείβεται και πολύ, γιατί καμιά φορά γνωρίζουμε ότι οι υψηλές αμοιβές μπορούν να αφήνουν να εννοηθεί,
0: ναι,
1: ότι είναι και ιδιαίτερα σπουδαίες οι αποφάσεις. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο.
0: Πάντως, εγώ ακούγοντάς τώρα, Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά αυτή την εικόνα που περιέγραψες, γιατί έχουμε περάσει όλοι από τις Βρυξέλλες, έχουμε μπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις υπηρεσίες όσο μπορούσαμε, τέλος πάντων, στη διάρκεια όλης αυτής της διαδρομής στη δημοσιογραφία. Αυτό το προχωράει με τρεις φακέλους και έρχεται με τρεις φακέλους. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, αλλά αν ζούσε ο Ζακ Τατί, μπορεί να το έκανε και ταινία όλο αυτό το πράγμα. Έτσι.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Καταρχάς, υπάρχει ένα στυλ κυκλοφορίας όλων αυτών των ανθρώπων, το οποίο είναι πανομοιότυπο. Το στυλ αυτό είναι από το ντύσιμο μέχρι, ας πούμε, το μπάτζ, το καρτελάκι που σου επιτρέπει να μπαίνεις και να βγαίνεις από τα κτίρια, ο τρόπος που θα χαιρετήσεις. Αυτά δημιουργούν μια μανιέρα.
0: Έτσι, ναι,
1: όπως,
0: έτσι,
1: ας πούμε,
0: έτσι,
1: μια μανιέρα δημιουργούν και στο κύκλο των διπλωματών ή και στο κύκλο το δικό μας, των δημοσιογράφων.
0: Αλίμον, έτσι,
1: οι δημοσιογράφοι πολλές φορές είναι επιμελημένα ατιμέλητοι.
0: Ναι, για να ξεχωρίσουν λίγο. Να ξεχωρίσουν.
1: Ναι, για να ξεχωρίσουν λίγο, να δείξουν ότι είναι κάπως ανεξάρτητοι κτλ.
0: Και αυτό φαίνεται και στην εμφάνισή τους. Σεβαστό.
1: Και ας μην είναι έτσι τόσο ανεξάρτητοι όσο θέλουμε να λέμε ότι είμαστε.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ το βιβλίο δεν δημιουργήθηκε με απότερο σκοπό μια καταγγελία ή μια υποτίμηση αυτού του κλίματος. Αντιθέτως, νομίζω ότι δημιουργήθηκε και βγαίνει αυτό από το κείμενο ως ένα είδος αφετηρίας, μιας συζήτησης γενικά με το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αντιληφθεί κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το βασιλικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς από εκεί εκπορεύονται όλα τα νέα νομοθετήματα, οι νέες προτάσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό. Υπάρχει ένα λεγόμενο δημοκρατικό έλλειμμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Και το συζητήσαμε και πριν από καιρό, όταν ήταν να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες του και τελικά ποιες πέρασαν, ποιες δεν πέρασαν. Έχω διαβάσει και κείμενά σου γι' αυτό. Το
1: ναι,
0: ξέρω.
1: Αυτό λοιπόν είναι αποφασίζει ή απορρίπτει αυτό που του προτείνεται. Δεν έχει τη δυνατότητα να προτείνει το ίδιο το Κοινοβούλιο κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Δεν εστιάζει όμως το βιβλίο σε λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό θα έπρεπε να είναι ένα άλλο βιβλίο.
0: Ναι.
1: Εκεί με πολύ περισσότερο, πιπεράτο και με πολύ περισσότερη ίδρυγα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι μια κοινωνική σάτυρα που αγκαλιάζει όλο το σύστημα της ευρωπαϊκής λειτουργίας σε λίγες σελίδες, γιατί αν ήταν σε πολύ περισσότερες θα γινόταν κουραστικό.
0: Ναι.
1: Εδώ αυτό διαβάζεται ευχάριστα, νομίζω.
0: Το ξέρεις πολύ καλά. Διευθυντήσεις,
1: ναι,
0: όταν ναι, θέλουμε να την πούμε, αν την απλώσουμε, δεν διαβάσει κανένας, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ
1: απλά.
0: Τώρα το λες εδώ με σαν ελεγγύη, ας πούμε, με τις 12 ιστορίες.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος που λες ότι είναι η κεντρική φιγούρα στο βιβλίο, πρόεδρος χωρίς λαό, ποιον εννοείς δηλαδή? Αυτό έχει σημασία. Γιατί θα σε ρωτήσω κάτι για την πρόεδρο της Κομισιόν τώρα. Γιατί έκανε μια πρόταση για τον Καναδά και τους ευνηδίασε όλους.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο πρόεδρος. Αν περπατήσεις, φαντάζομαι, και σε ένα δρόμο κεντρικό στη Θεσσαλονίκη και φωνάξεις πρόεδρε, θα γυρίσουν πολλά κεφάλια.
0: Είναι σίγουρο αυτό.
1: Λοιπόν, περίπου το ίδιο συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας παραπέμψω, ας πούμε, σε μια αμερικανική θέση, ότι στην Ευρώπη δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός που θα πρέπει να τηλεφωνήσουμε αν συμβεί κάτι μέσα στη νύχτα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολλοί που έχουν υψηλά αξιώματα και μας μπερδεύει. Ναι, υπάρχουν πολλοί πρόεδροι στην Ευρώπη και στα βασικά όργανα, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί οι πρόεδροι δεν εκλέγονται απευθείας από το λαό της Ευρώπης. Δηλαδή, εσείς δεν επιλέξατε, ας πούμε,
0: ούτε
1: τον κύριο Τάδε ή την κυρία Δίνα να προείστανται αυτών των οργάνων. Είναι έμεση η εκλογή τους, και μάλιστα είναι έμεση η εκλογή τους χωρίς καν να έχει προσυζητηθεί το ποιοι θα είναι. Ειδικώς δε αυτή την τελευταία φορά η εκλογή έγινε, ειδικά της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εκλογή, να θυμίσω, ότι έγινε πριν από τη λήξη της θητείας.
0: Καλά κάνεις και μας το θυμίζεις αυτό, γιατί ξέρουμε, το συζητήσαμε.
1: Ναι, συνήθως γίνεται μετά. Στην περίπτωση αυτή υπήρξε μια βιασύνη να γίνει πριν, για να μην αλλάξει η σύνθεση των πολιτικών ομάδων και ενδεχομένως να μην χαλάσουν οι ισορροπίες.
0: Περίεργη σπουδή πάντως ήταν αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Ναι,
0: περίεργη σπουδή.
1: Ναι, ήταν μια περίεργη σπουδή. Ναι. Τώρα έθιξε στο ζήτημα της πρότασης για τον Καναδά.
0: Ναι, δηλαδή τους ευνηδίασε όλους χθες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ένας πρόεδρος χωρίς λαό που λέμε, ας πούμε ότι είναι αυτό.
1: Ναι, εγώ μετά από αυτή την πρόταση θα περίμενα στο πνεύμα του βιβλίου και σατυρικά να ακούσω την πρόταση εισόδου ή ειδική σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αυστραλία ή, ας πούμε, ξέρω εγώ, με την Οκεανία ή με άλλες κτλ. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα ξενίζει ως πρόταση. Είναι μια ωραία τοποθέτηση.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά ξενίζει ως πρόταση και μάλλον δεν μπορεί να τύχει και τις εφαρμογής όπως αντιλαμβανόμαστε την ειδική σχέση.
0: Νομίζω, ναι. Αντιθέτως, νομίζω. Ή τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή, αν μπορούμε έτσι να το συζητήσουμε.
1: Αντιθέτως, προκάλεσε και μια κρίση, νέα κρίση στη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, το να προσπαθήσεις να έχεις μια καλύτερη σχέση με μια ολόκληρη χώρα από ό,τι έχει η διπλανή της χώρα. Αυτό ανοίγει πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό και ευνηδιάστηκε, ο πρώτος που ευνηδιάστηκε ήταν ο Τραμπ, ας πούμε, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Επίσης, αυτές οι κουβέντες υποτίθεται ότι πρέπει να γίνονται μετά από σύσταση ή από απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών.
0: Ναι, τουλάχιστον.
1: Έτσι,
0: τουλάχιστον.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, η δική μου στάση απέναντι σε αυτά, δηλαδή απέναντι σε ό,τι ξεφεύγει από το γράμμα των συνθήκων, είναι ότι θεωρώ ότι ξεπερνά κανείς τον εαυτό του, και ότι αν πράγματι θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτά που προβλέπουν οι σημερινές συνθήκες, θα πρέπει να αλλάξουμε τις συνθήκες. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Έτσι. Ναι. Δηλαδή θα
0: γιατί αυτοσχεδιασμοί χωρίς τουλάχιστον συνεννόηση που υπάρχουν τα βασικά κείμενα, τα οποία έχουν έναν τρόπο λειτουργίας.
1: Μα δεν προβλέπονται.
0: Έτσι ακριβώς. Αγαπητέ,
1: μου συνάδελφε, δεν προβλέπονται αυτά.
0: Έτσι. Έτσι. Να, έτσι, ρωτήσω,
1: ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ο φουξιονάριος θα μεταφραστεί, θα το στείλει και στις Βρυξέλλες,
1: ναι,
0: θα το στείλει στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, θα το στείλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Κοιτάξτε, θέλω να σας πω εδώ το εξής. Ο Φοξενάνης δεν είναι μια απόλυτη καινοτομία. Υπάρχουν στα αγγλικά άλλα βιβλία τα οποία είναι πολύ πολύ πολύ σκληρότερα από το βιβλίο αυτό, τα οποία όμως δεν είναι γνωστά στην Ελλάδα και δεν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Έτσι. Ναι, υπάρχουν αρκετά τέτοια. Εγώ δεν βασίστηκα σε κάτι τέτοιο, γιατί αυτά τα βιβλία είναι πραγματικές μαρτυρίες. Δηλαδή τα βάζουν με ανθρώπους, τα βάζουν με συγκεκριμένες διαδικασίες.
0: Εκεί μπαίνουν στις παρυφές του ρεπορτάζ, δηλαδή πια. Δεν είναι...
1: Ακριβώς.
0: Εδώ τώρα
1: ακριβώς.
0: Εδώ μιλάμε για μυθιστόρημα, όπως το είπες και εσύ, νουβέλα, μάλιστα.
1: Εδώ μιλάμε για μια νουβέλα, εύθυμη νουβέλα. Δηλαδή δεν γίνεται να μην το απολαύσεις, δεν γίνεται να μην γελάσεις γι' αυτό, με αυτό το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Σε πολλά σημεία του. Είναι ένα βιβλίο γραμμένο για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μαθαίνουν πολλά με την ανάγνωση μέσα από τις περιπλοκές, την ίντριγκα και το ιδιαίτερο παρασκήνιο που κρύβεται πίσω από τις κλειστές πόρτες.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα αυτά δοσμένα με ένα χιουμοριστικό τρόπο, νομίζω κάπως ευρηματικό χιουμοριστικό.
0: Θα το δούμε,
1: τρόπο,
0: θα το πάρουμε μπροστά μας.
1: Γιατί η σάτυρα στην εποχή μας απλά δεν υπάρχει, δεν κυκλοφορεί. Δηλαδή δεν θα δείτε να υπάρχουν, να κυκλοφορούν τίτλοι σατυρικοί. Μπορεί να κυκλοφορούν σατυρικά κείμενα στον τύπο, για παράδειγμα, η τηλεόραση μερικώς και μερικές φορές χονδροειδώς, θα έλεγα.
0: Και
1: κάπως άκομψα, γιατί έτσι αντιλαμβάνεται και το κοινό, ας πούμε, έτσι το γέλιο.
0: Ναι.
1: Το βιβλίο αυτό είναι μια κλασική σάτυρα. Από την πρώτη ως την τελευταία του γραμμή δεν επιχειρεί να γίνει ένα βιβλίο τεκμηρίωσης, μαρτυρίας.
0: Είναι σαφέστατο αυτό, όπως το περιγράφεις.
1: Μια κλειδαρότρυπα, όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι μια κοινωνική κριτική, θα το πω, όχι με την έννοια του κουτσομπολιού, αλλά στο πνεύμα της σάτυρας.
0: Εγώ ξέρεις, αν μου επιτρέπεις, Γιώργο Συριόπουλε, αν ήμασταν τώρα σε ένα καφέ, για παράδειγμα, εδώ στην Αριστοτέλους, όχι στην κεντρική πλατεία και το Βρυξελών, θα το ήθελα πολύ. Αλλά αν πίναμε, θα έλεγα ότι ο Γιώργος Συριόπουλος τώρα, με όλη αυτή την παρατήρηση που βλέπει μπροστά, αυτό που παρατηρεί τόσα χρόνια μπροστά του, μέσα από ένα τέτοιο μυθιστόρημα, συγχώρεσαι με για τη φράση, θα τη χρησιμοποιήσω, ξεχαρμανιάζει με αυτά που βλέπει. Μέσα σε 243 σελίδες. Το λέω έτσι από πολύ ειλικρινά.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Είναι αλήθεια και μερικές φορές.
0: Και με ένα διαβατήριο τη σάτυρα που μπορείς πιο εύκολα να τα πεις και πιο γλυκά και πιο. Να είναι και ενδιαφέροντα.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Θα ανέβετε Θεσσαλονίκη, θα έρθετε καθόλου προς τα εδώ να το παρουσιάσετε. Όταν γίνει κάτι τέτοιο, εμείς είμαστε φιλόξενοι.
1: Ναι. Βεβαίως. Είναι στα πλάνα και του εκπαιδευτικού οίκου και θα το κάνουμε και ίσως όχι πολύ αργά από τώρα.
0: Ωραία. Εύχομαι καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Το Blender είναι φιλόξενο, το τονίζω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια. Ακούσατε τον συνάδελφό μου δημοσιογράφο, τον Γιώργο τον Συριόπουλο, ο οποίος είναι ανταποκριτής της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες, αλλά και συγγραφέας, τρία βιβλία έχει γράψει μέχρι τώρα. Τώρα αυτό που κυκλοφόρει το τελευταίο είναι ζεστό, αχνηστό, να το πω έτσι, γι' αυτό και το ευχηθήκαμε καλό τάξιδο. Είναι το Ελφοξιονάριο, δηλαδή ο αξιωματούχος, να σας πω τη λέξη, ο κρατικός ανώτατος υπάλληλος κτλ. Και ουσιαστικά είναι μια ελεγεία, όπως τιτλοφορείται, υποτιτλοφορείται, ελεγεία στην Ευρωκρατία των Βρυξελών.

Επειδή θέλω να σας κάνω και κοινωνούς για το τι συμβαίνει στο στούντιο, στον FM100 και στο Blender, εγώ ξέρετε, αυτή τη στιγμή βλέπω τα μάτια του Τέλη, γιατί είναι ο πρώτος μου ακροατής. Αυτός είναι και ο πρώτος μου συνεργάτης την ώρα που ετοιμάζουμε για τις λίστες. Γίνονται λουστροί, γυαλίζουν όταν ακούει κάτι που του αρέσει. Γιατί πολλές φορές λέμε γυαλίζει το μάτι του, αλλά εδώ γυαλίζει από ευχαρίστηση.

0: Τι άδικο για αυτό το τραγούδι, λέει. Let the music play και εμείς ξέρετε. Πήραμε ένα μαχαίρι και το κόψουμε. Το χρωστάμε και αυτό το τραγούδι. Θα το παίξουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, κρατήστε και κάτι ακόμα στη μερολόγιο, θα καταλάβετε με την επόμενη καλεσμένη. Ευχαριστώ πολύ που βρήκε λίγο χρόνο να ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας. Είπαμε να αλλάξουμε τη σημερινή ατζέντα στο Blender. Και όλων γνωστών, το Blender τα λέθει όλα. Συσσαγωγικά φυσικά, μην νομίζετε ότι δουλεύει κάποιο Blender. Είναι μαζί μας η Ανθή Στρατάκη, η οποία είναι υπεύθυνη του κύκλου συναντήσεων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Του κύκλου συναντήσεων θα καταλάβετε περισσότερα στη συνέχεια. Την ευχαριστώ πολύ και τη λέω πολύ, πολύ καλησπέρα.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε δυνατότητα να μιλήσω για αυτό που θα κάνουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, αυτό που θα κάνει η Θεσσαλονίκη, καταρχήν να δώσω λίγο τα δεδομένα. Ξέρετε, είναι αυτό, έχουμε μόνοι με τα νούμερα, με τις ημερομηνίες, γιατί πρέπει να μπαίνουν στην ατζέντα, να το πω έτσι. Την επόμενη Δευτέρα, λοιπόν, μέσα στο ΜΟΜΟΥ, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μέσα στην έκθεση, στο αμφιθέατρο του Ξανθίπη Χόιπελ. Θυμίζω σε αυτούς που μας ακούν, είναι πολύ αυτή την ώρα, είναι το κτίριο με τις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου που τρέχει το νερό, να το πω έτσι πολύ απλά, μέσα στη ΔΕΘ. Έτσι.
1: Mm-hmm,
0: όλα αυτά στις 6 ώρα, γιατί εκεί πέρα θα γίνει μια συζήτηση. Ξεκινάω με τα δεδομένα. Αντικειμενική πραγματικότητα, λέει, τρομάζω. Αβεβαιότητα και σκληρές αλήθειες, επίσης τρομάζω. Θα μιλήσει ο Άρης ο Δημοκίδης, ο συνάδελφός μου, ο δημοσιογράφος, δημιουργός podcast στη Life, δεν το συζητάω. Αλλά και ο πρόεδρος του ΜΟΜΟΥ, ο επαμεινώντας, ο Χριστοφιλόπουλος. Έτσι, ο γνωστός φίλος, δεν το συζητάω. Και έρχεται η Ανθή Στρατάκη, γιατί συντονίζει όλο αυτό που λέμε το σημείο επαφής. Τι ακριβώς θα συζητήσετε?
1: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω και το σημείο επαφής, ότι
0: ναι,
1: είναι
0: πείτε,
1: μια.
0: Γιατί ουσιαστικά
1: σειρά...
0: μιλάμε για μια συνεχιζόμενη δράση.
1: Ακριβώς. Είναι μια σειρά δημόσιων συζητήσεων που φέρνουμε έναν επιστήμονα του ΙΤΑ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας δηλαδή,
0: ναι,
1: και έναν άνθρωπο, ένα άτομο από κάποιο διαφορετικό επιστημονικό ή επαγγελματικό πεδίο, που να τον ξέρει ο κόσμος, στην περίπτωση μας τον Άρη Δημοκίδη.
0: Τον ξέρει πολύ, όχι μόνο ξέρει.
1: Τον ξέρει, θεωρώ και εγώ πως ναι. Οπότε αυτοί οι δύο άνθρωποι συνομιλούν και πάνω στο ίδιο θέμα και προσφέρει ο καθένας τη δική του οπτική. Αυτό το έχουμε ονομάσει σημείο επαφής, ακριβώς επειδή ψάχνουμε πού αυτές οι δύο οπτικές συναντιόνται. Αυτή τη φορά, λοιπόν, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, θα συζητήσουμε την αντικειμενική πραγματικότητα. Δηλαδή, κατά πόσο αυτό που πιστεύουμε και αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικότητα είναι όντως τα αληθινά γεγονότα και δεν είναι αποτέλεσμα της ερμηνείας που τους δίνουμε.
0: Ξέρετε, τώρα χτυπάτε και χορδές που λέμε στη δημοσιογραφία, έτσι, κατά πόσο προσεγγίζουμε την πραγματικότητα, πόσο αντικειμενικά, και τελικά συγκλίνουμε όλοι, μάλλον πάμε περισσότερο προς το σφαιρικό, να το πούμε έτσι, να δώσουμε περισσότερες πτυχές, αλλά απέχουμε. Εδώ μου προκαλεί φοβερή εντύπωση ο υπότιλος που χρησιμοποιείται, που είναι η συνέχεια του τίτλου, να το πω έτσι, γιατί λέει σκληρές αλήθειες.
1: Ναι, καταρχάς.
0: Χαίρομαι που ασχολείστε με αυτό το θέμα. Ναι.
1: Ναι, και γι' αυτό έχουμε φέρει και δημοσιογράφο. Δεν είναι άσχετο με τον τομέα σας, οπότε πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Αυτή τη φορά τυχαίνει να είναι δημοσιογράφος. Στα προηγούμενα δεν ήταν. Ήταν, ας πούμε, η κυρία Ευθυμίου, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Ήταν άλλοι άνθρωποι που επίσης τους έχουν ακούσει και τους συνδυάζαμε με ένα θέμα. Λοιπόν, οι σκληρές αλήθειες προφανώς παίζουμε και λίγο με το πολύ γνωστό podcast του Άρη Δημοκίδη με τον ίδιο τίτλο.
0: Ναι.
1: Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς μάλλον μπορούμε να ξεχωρίσουμε την πληροφορία από την πραγματική γνώση και τι είναι αυτό που πρέπει να κάθε φορά να δίνουμε σημασία και να μην μας ελκύει το viral, το ελκυστικό, αλλά αυτό που είναι τεκμηριωμένο. Οπότε θέλαμε και τις δύο απόψεις, και τη δημοσιογραφική,
0: ναι,
1: που καλύπτει ο Άρης Δημοκίδη,
0: αλλά και του πρόεδρου του ΜΟΜΟΥ, το οποίο έχει ενδιαφέρον.
1: Δεν έρχεται ως πρόεδρος του ΜΟΜΟΥ σε αυτή τη συνάντηση. Έρχεται ως επικεφαλής της έδρας UNESCO για την έρευνα του μέλλοντος.
0: Σωστά, σωστά. Αυτή... κάνετε καλά και το λέτε, γιατί είχα παρακάτω, δεν τον πρόλαβα να το πω. Σωστά κάνετε. Καλά,
1: ναι.
0: Κάνετε.
1: Οπότε έρχεται να μας μιλήσει για την αβεβαιότητα και για το πόσο το αληθινό και το πιθανό σενάριο πρέπει να μπει στη ζωή μας και να το διασυνδέσουμε με τον τρόπο που ζούμε σήμερα.
0: Να ρωτήσω κάτι αφελέστε εδώ, φαντάζομαι τώρα εσείς σας συντονίσετε και θα είμαστε εκεί για να το παρακολουθήσουμε, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου.
1: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Νομίζω ότι θα μπει και ένας παρανομαστής που θα λέγεται τεχνητή νοημοσύνη σε όλο αυτό, έτσι δεν είναι? Ή τρέχω εγώ αρνητικά.
1: Όχι. Εννοείται ότι θα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο μαϊντανός των θεμάτων, όλων των πραγμάτων της υφηλίου που υπάρχουν πλέον. Οπότε εννοείται ότι θα κάνουμε μεγάλη αναφορά και σε αυτό το κομμάτι. Διότι σήμερα έχουμε την αίσθηση ότι μια μηχανή μπορεί να δώσει πιστικές απαντήσεις σχεδόν για τα πάντα. Οπότε αυτό επίσης αλλάζει την έννοια της αλήθειας. Πώς πάμε από την πληροφορία στην πραγματική γνώση? Έχουμε υπερπληθώρα πληροφορίας, αλλά η γνώση που έχει μέσα της και αξιολόγηση και κατανόηση και σύνδεση. Είναι διαφορετικό πράγμα. Οπότε θα επιχειρήσουμε μέσα από αυτή τη συζήτηση να δούμε και αυτή την παράμετρο.
0: Ωραία. Όλα αυτά τη Δευτέρα, είπαμε στις 6 η ώρα το απόγευμα.
1: Στις 6 η ώρα το απόγευμα, πολύ σωστά, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αυτό με τις ομπρέλες.
0: Με τις ομπρέλες. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε από κοντά. Να είστε γεροί, σας έχουμε καλή συνέχεια, εξαιρετικό ενδιαφέρον, και γιατί θα συνομιλήσουν οι δύο εκλεκτοί. Και το συντονισμό φαντάζομαι θα το πάτε μια χαρά. Έχετε την εμπειρία, δεν το συζητά. Να είστε καλά, κύριε Στρατάκη.
1: Πάρα πάρα πολύ και εγώ.
0: Να είστε γεροί. Γεια σας. Ακούσατε για την Ανθή τη Στρατάκη, που είναι υπεύθυνη της δράσης αυτού του σημείου επαφής του Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Τη Δευτέρα θα γίνουν όλα αυτά μέσα στην έκθεση, όπως είπαμε. Ο τίτλος είναι «Αντικειμενική πραγματικότητα, μην τρομάζετε, αβεβαιότητα και σκληρές αλήθειες». Ήθελα κάτι να προσθέσω προσωπικό σε όλα αυτά που έλεγε, γιατί μέσα στην πληθώρα των πληροφοριών που βλέπουμε κάθε μέρα μας, έχει χαλάσει ο αντιχειρές μας, ξέρετε, να ρολάρουμε τα δάχτυλά μας πάνω στα πληκτρολόγια. Και νομίζω έχει μεγάλη σημασία. Εγώ για χρόνια που δούλευα, ήμουν 17 χρόνια αρχισυντάκτης του Αγγελοφόρου, υπεύθυνος της έκδοσης, θα με ρωτούσαν τι δουλειά κάνεις, έλεγα δεν γράφω τίποτα, δεν γράφω, εγώ σβήνω, κόβω, ας πούμε. Γιατί προσπαθούσαμε να επιλέξουμε αυτά που ήταν σημαντικά για τον κόσμο. Εδώ τώρα στο σχρολάρισμα δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις τι γίνεται, μέσα στα 6 δεύτερα, ξέρετε έτσι. Ρολάρει, ό,τι προλάβει να δει το μάτι σου, κάπου θα σταματήσει. Το πιάνει ο αλγόριθμος, το πάει παρακάτω και την επόμενη στιγμή σου παρουσιάζει ακόμη ένα τέτοιο. Για παράδειγμα, έκανα κλικ κατά λάθος σε ένα ζευγάρι παπούτσια, σας έχω αναφέρει το παράδειγμα, και όλη μέρα μετά με βομβάρδιζε με παπούτσια. Οπότε θέλει να το πούμε έτσι. Και εδώ αυτό που λέει και ο υπότιτλος της εκδήλωσης, «Σκληρές αλήθειες», νομίζω αξίζει να την παρακολουθήσουμε αυτή τη συζήτηση. Πέστε με μονικό, αλλά σας προαναγγέλω από τώρα Πέμπτη, πως τη Δευτέρα θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο του Χατζηβασιλείου, τον δόκτωρο φιλοσοφίας της νέας τεχνολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, γιατί να μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί δεν είναι και τόσο απλά. Είπε η κυρία Στρατάκη μια πολύ εύστοχη επισήμαση, πως νομίζουν όλοι πως είναι ο Μαϊντανός, αλλά τελικά είναι πολλά περισσότερα. Εδώ στο Blender θα είναι.

0: Το ξέρετε ότι έχω μια αιμονή με τα τροχαία. Θα κάθε φορά κάτι σημαντικό θα το βάλουμε στη συζήτηση. Έχω μια αιμονή. Αυτό που έγινε το πρωί στη Λεωφόρο Ποσειδώνα στην Αθήνα, στη Γλυφάδα, είναι τρομακτικό. Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο, άλλοι δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τι να πω. Και την ίδια στιγμή μαθαίνω ότι τραυματίστηκε ένας 17χρονος με πατίνι στη Κεφαλονιά, νομίζω, που τράκαρε με άλογο. Το μεταφέρουμε ελικόπτερο στην Αθήνα, στο γεννηματά, στο νοσοκομείο. Τρομακτικά είναι όλα αυτά. Αλλά και ο άλλος, όταν έχει όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα και τη μοτοσυκλέτα πηγαίνει εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, τον έπιασε το ραντάρ 117. Καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι διπλάσιο, είναι υπερδιπλάσιο. Μόλις συνεπάγεται. Είπαμε, έχει σκληρύνει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ τσουχθαρά πια, αλλά πολλοί πηγαίνουν με άλλες ταχύτητες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αφομοίωση αυτών των πραγμάτων και το πόσο δύσκολα είναι. Αυτά. Ό,τι προλαβαίνουμε κάνουμε εδώ. Ξέρετε τα υπόλοιπα. Πες το.
1: Καλή
0: καρδιά. Τα υπόλοιπα δεν χωράνε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσουμε τη σκητάλη στη συνάδελφό μου την Αλεξάνδρα τη Μαρτίδου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης. Και μετά θα πεταχθεί μια βόλτα από την πόλη που τη γυρίζει ολόκληρη την πόλη, ο Πόλης, και θα φέρει πολύ πολύ μουσική, ο Πόλης ο Μαυρόπουλος. Μην αγχωνέστε, 23 ώρες πάλι εδώ θα είμαστε, όταν θα ξαναβάλουμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα στα μικρόφωνα ήταν ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης και με μαέστρο στην κονσόλα του ήχου την τεχνική ρύθμιση, τον Τέλη τον Αναζέα, τον ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχόμαστε μαζί να είστε γεροί. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους. Και για να μην ξεχνιόμαστε, με Μάνο Λοΐζο θα κλείσουμε, έτσι. Γιατί είπαμε, η μέρα, σαν σήμερα έφυγε, και τον τιμάμε. Και το τραγούδι του ήταν απίστευτο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί το σύνολο των οικονομιών θα σας αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Τη Δευτέρα καταθέτηκε ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός. Πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που λέγανε εδώ στα όλα. Με αυτή τη φράση, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΗ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της παρέμβασης που θα γίνει για τα καύσιμα και συζητήθηκε χθες το απόγευμα σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Sky, λέγοντας πως μόνο αν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, θα κάνει κυβέρνηση συνεργασίας. Συναγερμό σήμανε το πρωί στις αρχές για 14χρονο μαθητή που απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές του σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια. Ο 14χρονος Ολοδαπός φαίνεται ότι πήγε οπλισμένος με μαχαίρι και απείλησε συμμαθητές του, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Ο ανήλικος, ο οποίος διαμένει σε δομή της περιοχής, συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Ξεκίνησε σήμερα ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το δωρεάν πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2026-2027. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η πλατεία Ναυαρίνου μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή ελληνικής παράδοσης, μουσικής και χορού με ελεύθερη είσοδο για όλους. Μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς θα γεμίσει την ιστορική πλατεία με ήχους και τραγούδια από την ελληνική παράδοση, δημιουργώντας ένα αυθεντικό γλέντι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8 στην Ακτή Αρετσούς, στο πλαίσιο του Παραθήναλος 2026, στη συναυλία Από τον Πόντο στον Ήλιο. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την τέταρτη λευκή νύχτα στον Εύωσμο. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Την πέμπτη λευκή νύχτα υποδέχεται το Σάββατο και ο Λαγκαδάς σε μια μεγάλη γιορτή της τοπικής αγοράς. Στη σκηνή της κεντρικής πλατείας στις 9 το βράδυ θα εμφανιστεί η Κλαβδία. Με ηγέτες χωρών του κόλπου αναμένεται να συναντηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη Τρίτη προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με το Ιράν. Η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε στη Γερμανία σε νέα επίπεδα ρεκόρ, φτάνοντας χθες τα 2,45 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Λέσκης Αυτοκινητιστών που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Επόμενη ενημέρωση με το ενημερωτικό μαγκαζίνο και τη Σοφία Ξανθοπούλου στις 2 το μεσημέρι, ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
8: Τικ-τακ, τικ-τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, λα, λα, Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λαλά.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πω, πω, πω.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: μια εκτέλεση που μας αρέσει πάρα πολύ εδώ, Spacer. Πολύ καλό σας μεσημέρι. 8 λεπτά μετά τη μία, στο μεσημέρι της Πέμπτης. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί μου είναι ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Ο Χίπης.
1: Χίπης, όχι. Προσπαθώ να φτιάξω τώρα ένα look. Θα δω, θα μου βγει, δεν θα μου βγει.

0: Αμέσως τώρα ανοίγουμε γραμμές 2310-261-100. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και αργότερα που θα κάνουμε την κλήρωση έχουμε 10 τραπέζια για εσάς για αύριο Παρασκευή, 10 τραπέζια των 4 ατόμων για την είσοδο στο θέατρο Βεργίνα του Χάγια Τρίτζενση που γιορτάζει και τα 30 του χρόνια και θα πάτε να απολαύσετε μια εκπληκτική παράσταση με Γιάννη Γιοκαρίνη, Λάκη Παπαδόπουλο, Νίκο Ζιόγαλα και Μανώλη Φάμελο. Μια φοβερή συνάντηση που αποπνέει καθαρά ελληνικό ροκ, δυνατό στίχο και διαχρονική ενέργεια. 261-100, τηλεφωνείτε, αφήνετε το όνομα, ονοματεπώνυμο και περίπου 2 παρά 20 μισή ώρα κάνουμε την κλήρωση. Για Παρασκευή βράδυ, 10 η ώρα ξεκινάει η παράσταση. Πες τον Γιώργο.
1: Κάτσε τώρα, γιατί για την Άντση λέγαμε, εγώ δεν ήμουν έτοιμος. Είπες 10 τραπέζια των 4 ατόμων. Ναι. 40 άτομα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα λεωφορείο δηλαδή.
0: Γιατί.
1: Περίπου.
0: Δεν θα βάζουμε λεωφορείο, θα πάνε με το αυτοκίνητό τους.

Επαναλαμβάνω, επικοινωνείτε με το 2310261100. Αφήνετε ονοματεπώνυμο. Περίπου 2 παρά 20 θα κάνουμε την κλήρωση. Έχουμε 10 τραπέζια για εσάς που είναι για 4 άτομα για αύριο το βράδυ στο θέατρο Βεργίνα. Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. Χθες είχαμε κύπελο. Πολύ δύσκολη νίκη του Άρη με το Μαρκό. Ο ΠΑΟΚ πέρασε και αυτός από την Αθήνα 1-0 τον Ατρόμητο. Είχαμε και τη μεγάλη νίκη όμως του Ολυμπιακού με 2-1. Στην αρχή τρόμαξα εγώ με τον Ολυμπιακό, γιατί οι Πολωνοί ήταν πολύ καλοί και βγαίνανε, βάλανε και γκολ, βγήκανε, είχαν και δοκάρι. Αλλά μετά ανέβηκε κατακόρυφα ο Ολυμπιακός και νομίζω κέρδισε δίκαια, γιατί τους επέδωσε. Κέρδισε δίκαια 2-1. Όλα μπράβο σήμερα, Όφη. Καλή επιτυχία και στον Όφη.

οτιδήποτε άλλο θέλετε, στέλνετε μηνύματα στο Πόλης Μαυρόπουλος, στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Να σας πούμε πως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η πλατεία Ναυαρίνου μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή ελληνικής παράδοσης, μουσικής και χορού. Σήμερα στο κέντρο της πόλης διοργανώνεται ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης με ελεύθερη είσοδο για όλους. Μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς θα γεμίσει την ιστορική πλατεία με ήχους και τραγούδια από την ελληνική παράδοση, δημιουργώντας ένα αυθεντικό γλέντι στην καρδιά της πόλης. Παράλληλα και τα καταστήματα γύρω από την πλατεία Ναυαρίνου θα είναι ανοιχτά, έτοιμα να υποδεχθούν και να φιλοξενήσουν τον κόσμο, συμβάλλοντας σε αυτήν την πολύ μεγάλη γιορτή. Και όπως αναφέρει η ανακοίνωση των διοργανωτών μετά την μεγάλη ανταπόκριση της περσινής διοργάνωσης στο πανηγύρι στην πλατεία Ναυαρίνου, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά ακόμα μεγαλύτερο, φιλοδοξώντας να αποτελέσει και φέτος ένα από τα σημαντικότερα παραδοσιακά γλέντια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε, σήμερα πλατεία Ναυαρίνου.

Προκαταβολικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί το τι γίνεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο δεν μπορώ να σας περιγράψω. 261-100. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και θα στείλουμε 10 από εσάς με την παρέα τους αύριο, αύριο Παρασκευή. Θέατρο Βεργίνα, Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. Θα απολαύσετε αυτή την υπέροχη παράσταση και από τα κλασικά που όλοι τραγούδια που όλοι τραγουδάμε, αλλά και αυθόρμητες live στιγμές και ένα set list όπως διαβάζω εδώ που στοχεύει κατευθείαν στο συναίσθημα.

0: Γιώργο, πες μας την είδηση που μου έδειξες.
1: Την είδηση για την πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης, λες. Όπου θα γίνει αυτή την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, από τις 3.30 έως και τις 8.30. Το απόγευμα, έτσι.
0: Με πρωτοβουλία να πούμε ότι είναι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που γιορτάζεται από τις 16 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, γίνεται και άλλες φορές μέσα, και άλλες Κυριακές μέσα στον χρόνο.
0: Ναι, αυτή η συγκεκριμένη είναι για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Ενώ την ίδια μέρα ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας στις 6 το απόγευμα οργανώνουν την εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση. Είναι αυτή η πασαρέλα με ανακυκλώμενα υλικά. Στην πεζοδρομημένη παλιά παραλία, ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και την πλατεία Ελευθερίας.

0: μεταξύ ψάχνω να βρω ειδήσεις και παντού σε όλα τα site.
1: Μαζονάκης.
0: Και ο Μαζονάκης, αλλά και ασυγκράτητες οι τιμές των καυσίμων.
1: Καλά, άστο με τα καύσιμα.
0: Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε.
1: Πραγματικά δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε όχι μόνο με τα καύσιμα και με το τι έρχεται, αλλά και με την ενέργεια και με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και με και με και με και με και με όλα, τέλος πάντων. Χαμός γίνεται. Πάμε στα του Γιώργου Μαζονάκη και όλο αυτό που γίνεται, που συνεχίζει και γίνεται μέσα στο διαδίκτυο, μέσα στα social media, το κύμα αγάπης. Και όλες αυτές οι δηλώσεις όλων των καλλιτεχνών, σύσσωμων του καλλιτεχνικού κόσμου προς το πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη που έφυγε τόσο μα τόσο άδικα. Εγώ θέλω λίγο να σταθούμε εδώ στα του μετρό. Με τα μοίρια όσα προβλήματα. Στο πιο σύγχρονο μετρό, σύγχρονο είναι το μετρό, ναι. Αλλά με τόσα προβλήματα. Τόσα προβλήματα που δεν δικαιολογούνται ίσως. Και εγώ αυτό που διαπίστωσα σήμερα, κατεβαίνοντας και τρομάζοντας για μία ακόμα φορά, και δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό, είναι που κατέβηκα στον τερματικό της Νέας Ελβετίας το πρωί για να έρθω εδώ, ναι, στο, ναι, ραδιόφωνο, και βλέπω χρόνος αναμονής 8 λεπτά. Όσο πάνω το χειροτερεύουν. Χθες μπήκαμε 6, μετά με 5. Ξέρω, κάποιος με λέω, είναι κάτι πρόσκαιρο, θα αλλάξουν τα πράγματα. Ήρθες, γιατί μας είχαν διαβεβαιώσει για άλλους χρόνους. Σήμερα κατέβηκα και είδα 8 και τα είδα όλα.
0: Περιμένες 8 λεπτά.
1: 8 λεπτά.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί να ήταν 7 τα λεπτά. Αλλά ήταν πολύς ο χρόνος και δεν δικαιολογείται από τη στιγμή που μας είχαν πει. Όλα αυτά που μας είχαν πει, ότι θα είναι κάθε 1,5 λεπτό η σειρμή και πάει λέγοντας.
0: Και τώρα που το λες αυτό, εγώ εχθές, μετά το ολοαλαλούμ που έγινε, που λειτουργούσε κανονικά το μετρό, παρατήρησε ότι τα βαγόνια πήγαιναν λίγο πιο αργά
1: λίγο
0: από
1: πιο αργά.
0: Το συνηθισμένο.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι χθες πήγαιναν πιο αργά τα βαγόνια.
0: Ναι.
1: Σήμερα αυτό που δεν ξέρω, επειδή άργησε, δεν ξέρω, πήγαινε σφαίρα. Πήγαινε πολύ τώρα. Λέω ότι να μας τρελάουν εδώ οι άνθρωποι. Μία πάει πιο αργά, μία πάει πιο γρήγορα, μία πάει κανονικά.
0: Αισθητά πιο αργά.
1: Οι χρόνοι είναι 5 λεπτά, 6 λεπτά, 8 λεπτά. Μας έχουν τρελάνει. Δεν ξέρω, πρέπει να βρουν τους ρυθμούς τους. Γιατί ναι, ήταν πόσο καιρό, 2 φορές κλειστά, έτσι, είχε κλείσει το μετρό για όλα αυτά τα δοκιμαστικά, για να είμαστε πιο ασφαλείς και για, τέλος πάντων, για όλα αυτά.
0: Και για την ταλαιπωρία.
1: Και βλέπουμε ότι αμέσως είχαμε την πρώτη μεγάλη ταλαιπωρία. Έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις που είναι αδιανόητες κατ' εμέ. Γιατί εκεί που μας λέγανε 1,5-2 λεπτά, άντε 3, ξαφνικά σήμερα είδαμε 8 λεπτά.
0: 8
1: λεπτά.
0: Πόσα κάνεις για να έρθεις εδώ? Πόσο είναι η γραμμή, είναι κανένα
1: 17. Εξαρτάται. Αν έρθεις κανονικά όπως είδαμε σήμερα, είναι 17-18 λεπτά. Ναι. Αν έρθεις όπως χθες που πήγαινε πιο αργά, πάνω από 20.

2-31-10-261-100. 2-61-100. Τηλεφωνείτε. Το κορίτσι μας σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο του FM 100 και της TV 100. Αφήνετε ονοματεπώνυμο παρά 20 με παρατέταρτο κάπου εκεί. Θα κάνουμε την κλήρωση. 10 τραπέζια των 4 ατόμων για αύριο για το θέατρο Βεργίνα. Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, Νίκος Γιώγαλας και Μανώλης Φάμελος.

0: Ο Γιώργος ανέφερε προηγουμένως τα της βενζίνης.
1: Και
0: διάβαζα δηλώσεις του φίλου μου του Θέμη του Γκιουρτζή, ο οποίος είπε ότι η τιμή της αμόλυβδης μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή γύρω στα 2,15 στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο είπε το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, ίσως και νωρίτερα, ίσως και αύριο να το δούμε αυτό σε κάποια πρακτήρια, η τιμή αναμένεται να σκαρφαλώσει περίπου στα 2,2. Απίστευτο. Απίστευτο. Και τώρα πλέον στρέφεται και το ενδιαφέρον στις 16 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, που με τη σημερινή εικόνα θα είναι περίπου γύρω στα 2 ευρώ τη στιγμή που πέρυσι ξεκίνησε το πετρέλαιο με 1,10, 12, κάπου και 1,12.

Το κορίτσι μας είναι κάτω, σας περιμένει. Χαλάρωσε και λίγο, βομβαρδίστε το 2312-61-100. Μόνο ονοματεπώνυμο αφήνετε για να πάρετε την παρέα σας. Εσείς που θα κερδίσετε και θα ακούσετε τα ονόματά σας στις 2 παρατέταρτο ακριβώς. Και θα πάτε αύριο Θέατρο Βεργίνα.

0: Και να συμπληρώσουμε κοντά σε όλο αυτό που λέγαμε για το μετρό και για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Γιατί είπαμε να πάμε προς το καλύτερο και πήραμε προς το χειρότερο, μάλλον. Προς το χειρότερο από την άποψη. Την πυκνότητα των σειρμών, έτσι, προς το κέντρο και αντιθέτως. Πολύ σωστά μου επεσήμενε τώρα η Σοφία Εξανοπούλου ότι πρέπει να επισημάνουμε ότι το λεωφορείο, οι λεωφορειακές γραμμές, ο Σεθ, ξέρω πού, λειτουργεί συμπληρωματικά. Πρέπει και εκεί να ενισχυθεί, όχι να κόβουμε γραμμές. Δηλαδή κόψανε, ας πούμε, τη γραμμή του 6 χρόνια αυτή η γραμμή Μαρτίνα. Από πολύ μικρός αυτή η γραμμή υπήρχε, από το 6 από Καλαμαριά. Κατέβαινα στο κέντρο, βέβαια. Από το καιρό εκείνο, δεν λέμε
1: πότε. Πριν 20 χρόνια.
0: Ναι, όχι 20.
1: 20-30 πόσο είναι.
0: 50. Μη σου πω. Και βάλε, τι 50. Μικρός, από τότε ήταν αυτή η γραμμή, τελική γραμμή το 6 από Καλαμαριά προς το κέντρο. Και την κόψανε μετά από όσα χρόνια, αν είναι δυνατόν. Αντί να ενισχύσουν τις γραμμές, γιατί πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά. Ορίστε, είδατε τον μπάχαλο που έγινε χθες. Έτσι ακριβώς.
1: Καλά το χθεσινό ήταν.
0: Το χθεσινό ήταν το κάτι άλλο πραγματικά. Γιώργο, όμως μαζί είδαμε την είδηση και αναφέρθηκα σε όλο αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον θρύλο πλέον, τον θρυλικό Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό που γίνεται πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Και διαβάζαμε την ανακοίνωση από τη Humanity Greece. Όπου μας ενημέρωσε ότι συγκεντρώθηκα πάνω από 11.000 ευρώ στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και θα δημιουργηθεί μια κινητή κοινωνική κουζίνα στη μνήμη του. Μια κοινωνική κουζίνα που θα προσφέρει φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό σε άπορους και οικογένειες που έχουν ανάγκη. Έτσι λοιπόν, όπως γράφει και η ανακοίνωση, η μνήμη του συνεχίζει να υπάρχει εκεί που πρέπει, ανάμεσα στους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη, που τον αγάπησαν, που τους βοήθησε, όπως άλλωστε έκανε αθόρυβα δυνατά και ουσιαστικά. Γιατί αυτός ακριβώς ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης.
2: Με λένε παράξενο, δεν με πειράζει,

Είχαμε και την οριστική ακύρωση της συναυλίας για τα 33 χρόνια του Γιώργου Μαζονάκη που ήταν προγραμματισμένη για 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη. Ανακοινώθηκε επισήμως από την Live to Entertainment μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Και όπως επισημαίνει η διοργανώτρια εταιρεία, δεν θα μετατραπεί άμεσα σε αφιέρωμα στη μνήμη του, καθώς μία τέτοια εκδήλωση απαιτεί τον χρόνο και τη φροντίδα που αρμόζουν στην καλλιτεχνική διαδρομή του Γιώργου Μαζονάκη. Και θεωρώ ότι πράξανε πάρα πολύ σωστά.

Για ακόμη 5 λεπτά επικοινωνείτε με το 2310-261-100. Εσείς που θέλετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό μας και που 10 από εσάς με την παρέα τους αύριο θα πάνε στο Θέατρο Βεργίνα.

0: Μεταξύ, βλέποντας απέναντι και το ρεπορτάζ από την Net News, διαβάζω ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε την αμόλυβδη. Αυτό είναι πρωτοφανές πραγματικά. Και έχει γίνει πρώτη φορά στα χρονικά. Εγώ δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι ποτέ. Ποτέ μα ποτέ να έχει ξανασυμβεί. Πάντα έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά η αμόλυβδη από το πετρέλαιο κίνησης. Μετά έγινε μικρότερη και τώρα που φτάσαμε. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης να έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη.
1: Και εγώ από μικρό θυμάμαι βενζίνη, αν δεν πετρέλαιο και μετά αέριο.
2: Κι όμως είμαι ακόμα εδώ.
0: Χθες όλα τα site παντού σε όλα δεν υπήρχε site που να μην έχει αναρτήσει την ανακοίνωση από τους διοργανωτές για την μεγαλειώδη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και έκαναν λόγο για ρεκόρ προσέλευσης όλων των εποχών και για αποθέωση από εκατοντάδες χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν την παραλία της Θεσσαλονίκης για αυτήν τη μεγαλειώδη συναυλία. Μια παραγωγή πρωτοφανούς κλίμακας. Ακούσαμε και διαβάσαμε και για νούμερα με σημαντικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με ξεχωριστές μουσικές συμπράξεις και αγαπημένα τραγούδια. Η Θεσσαλονίκη, όπως γράφει η ανακοίνωση, ενώθηκε σε μια μεγάλη γιορτή, ανταποκρινόμενη με τον πιο θερμό και έμπρακτο τρόπο στο μεγάλο ευχαριστώ καρδιά του Αντώνη Ρέμου στην πόλη του και στον κόσμο που τον αγκαλιάζει όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ σας είπα, λέω εδώ και μέρες την άποψή μου, και εγώ χάρηκα απίστευτα για αυτή την εξωστρέφεια που δείξαμε. Και θα το ξαναπώ, όλους αυτούς τους υπόλοιπους, τους γκρινιάριδες, τους μίζερους, τους θεματοφυλάκες της πόλης, τους δίθεν βάλτε εισαγωγικά μέσα αγγείλες, τους αφήνουμε στην πάντα.

0: Το ζήσαμε και αυτό. Έτσι, το Σάββατο. Και τι ζήσαμε. Αυτό είπα και στον Αντώνη στο τηλέφωνο χθες που μιλήσαμε. Προχθές που μιλήσαμε το βράδυ. Τι ζήσαμε. Και αυτό μου είπε και αυτός. Τι ζήσαμε πολύ. Λοιπόν,
1: Γιώργο, να δεις τι έζησε.
0: Η Νάνση.
1: Τι έζησε. Κάτω. Έγινε χαμούλης.
0: Τι χαμούλης, δηλαδή.
1: Χαμούλης. Είχαμε 32 συμμετοχές.
0: Ρε Γιώργο, μισό λεπτό. Δηλαδή, με 32 συμμετοχές έγινε χαμούλης. Δηλαδή,
1: για πρώτη φορά,
0: για
1: πρώτο ξεκίνημα.
0: Μετά από τόσο καιρό που επανήλθαμε και κάναμε το comeback.
1: Να σου πω κάτι. Τώρα είμαστε ακόμα στο warm-up.
0: Για να ξαναπέω
1: στο
0: εσύ. Στο
1: warm-up είμαστε. Ναι, στο ζέσταμα. Δεν έχουμε ζεσταθεί ακόμα. Τώρα ζεσταίνουμε.
0: Στο warm-up είμαστε. Στο warm-up. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Θα πω εγώ τώρα 10 νούμερα. 10 από εσάς θα κερδίσουν μαζί με την παρέα τους που ισχύει για 4 άτομα. Αύριο το βράδυ στις 10 θα πάτε στο θέατρο Βεργίνα να απολαύσετε Γιοκαρίνη, Παπαδόπουλος, Γιόγαλα και Φάμελο. 10 το βράδυ ξεκινάει, λίγο πιο νωρίς. Να πάρετε τα εισιτήρια σας από την είσοδο του θέατρου Βεργίνα και να βολευτείτε. Και ξεκινάω από το 5. Συμμετέχοντες 5, άλλαξα. Δεν είπα το 6.
1: Εγώ αυτό περίμενα. Νάντια Ζέρβα.
0: Να πω το 9.
1: Καραγιάννη Ρένια.
0: Το 14
1: Κυριακού Μάρο.
0: 21
1: Αρώνη Νίκη. Αν το διαβάζω σωστά. Αρώνη.
0: Γιατί να με το διαβάζω σωστά.
1: Γιατί λίγο τώρα δεν το βγάζω, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Το 29.
1: 29. Τώρα 29 λες.
0: 29.
1: Ωραία. Στο νούμερο 29 Καρανίκα Κατερίνα.
0: 31
1: Χανιώτης Κυριάκος.
0: Πόσα έχω ακόμα, Γιώργο?
1: Αλλά 4.
0: Άλλα 4. Θα πω το 23.
1: 23. Καλογεροπούλου Σόνια.
0: Το 16, να πω και το νούμερό μου.
1: Δήμητρα Παπαδοπούλου.
0: 20.
1: Καραγιάννη Σταματούλα.
0: Ένα ακόμα έχω.
1: Ένα ακόμα τελευταίο.
0: 8.
1: Στο νούμερο 8, Σαλταφερίδης Γιώργος.
0: Πες τα ξανά.
1: Είναι και πολλά τώρα, περίμενα να πάρω μια ανάσα.
0: Να πάρει ανάσα το αγόρι μας, πιέντε νερά, έλα.
1: Νάντια Ζέρβα, Καραγιάννη Ρένια, Κυριακού Μάρο, Αρώνη Νίκη, Καρανίκα Κατερίνα, Χιώτης Κυριάκος, Καλογεροπούλου Σόνια, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καραγιάννη Σταματούλα και Σαλταφερίδης Γιώργος.
0: Εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας με την παρέα σας, αύριο επαναλαμβάνω Θέατρο Βεργίνα, 10 ξεκινάει η παράσταση, να απολαύσετε αυτή την τρομερή συνάντηση με τραγούδια που έγιναν σύνθημα, με κιθάρες, με ιστορίες που γράφτηκαν δυνατά και συνεχίζουν να μας αγγίζουν.

0: Αυτό ήταν το Μαργκούδι. Μαργκούδ. Από την Billy Kark. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά την κίνηση και στην περιφερειακή που κινείται σήμερα καλά για την ώρα. Τα προβλήματα και σήμερα στην Εθνική Οδό και στην έξοδο προς Αθήνα και στην είσοδο μετά την Καλάστρα προς Θεσσαλονίκη, προς τη Σύνδο. Προς Καλοχώρη δηλαδή και στα δύο ρεύματα. Γιώργο, τον Έρικ Χάλαντ τον ξέρεις?
1: Πώς δεν τον ξέρω?
0: Τον ξέρεις, μπράβο Γιώργακη, έχεις κάνει πρόοδο και στα αθλητικά.
1: Πρόοδο τώρα, έχει γίνει πολλές φορές βάλει.
0: Καλησπέρα μου και στο Δημήτρη Βουτυράκη που είναι στην παρέα μας πάντα.
1: Επειδή κουρεύτηκε,
0: ο οποίος έκανε τη διαφορά. Α, ναι, και κουρεύτηκε.
1: Έχει καιρό αυτό.
0: Τώρα έχει μια αγαπημένη διατροφική συνήθεια που προκάλεσε φρενίτιδα, διαβάζω εδώ, στην Νορβηγία.
1: Τι μπορεί να
0: είναι. Ένα στάρ του επίπεδου του Χάλαντ επηρεάζει πάρα πολύ όλο τον κόσμο.
1: Και είναι και μικρός, μου
0: και μέσα και έξω από τα γήπεδα, βέβαια, βέβαια. Και ποια είναι η διατροφική επιλογή του Χάλαντ που έχει τραβήξει προσοχή και τους έχει προκαλέσει φρενίδιδα?
1: Ποια?
0: Ποια να είναι?
1: Δεν ξέρω. Κάτι ομό, κάτι σε αυγό.
0: Το καρότο, καρότο. Το καρότο, το καρότο.
1: Τι πειράζει το καρότο?
0: Και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του σκανδιναβικού τύπου, το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί αυξημένη ζήτηση για καρότα στην νορβηγική αγορά. Και μάλιστα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε εκείνα, λέει, που πολλούνται σε δεμάτια. Δεμάτια τα παίρνουν πλέον. Είναι πολύ θρεπτικό το καρότο, Γιώργο.
1: Και πολύ νόστιμο.
0: Και πολύ νόστιμο. Φρενίτιδα με το καρότο στην Νορβηγία. Και σε όλη τη Σκανδιναβία. Χάλαντ είναι αυτός.

0: Οδεύοντας προς το φινάλε, να πούμε για μία ακόμα φορά τα ονόματα όλων εσάς που κέρδισαν σήμερα στο διαγωνισμό μας. Και αύριο βράδυ, Παρασκευή βράδυ, με την παρέα τους θα πάνε στο θέατρο Βεργίνα του Χάγια Δρίδη να απολαύσουν Γιάννη Γιοκαρίνη, Λάκη Παπαδόπουλο, Νίκος Γιώγαλα και Μανώλη Φάμελο. Για πες τα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, Νάντια Ζέρβα, Καραγιάννη Ρένια, Κυριακού Μάρο, Αρώνη Νίκη, Καρανίκα Κατερίνα, Χιώτης Κυριάκος, Καλογεροπούλου Σόνια, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καραγιάννη Σταματούλα και Σαλταφερίδης Γιώργος.
0: Το κατάφερε το αγόρι, τα κατάφερε. Μπράβο Γιώργο.
1: Θα έκανα πρόβα.
0: Μπράβο Γιώργο. Από αυτά που ακούτε μόνον εδώ.

0: Γιώργο, την είδες τη γιαγιά. Η γιαγιά που έγινε viral, ε.
1: Όχι, μου διέφυγε. Με διέφυγε.
0: Στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, αυτή η γιαγιά πλησίασε ένα προσγειωμένο ρωσικό ντρόουν οπτικών ινών και κατάφερε, λέει, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να διακόψει τη σύνδεσή του με τον χειριστή. Είδα και το βίντεο που καταγράφηκε από την πλευρά Ρώσου χειριστή και κυκλοφόρησε 15 Σεπτεμβρίου, όπου η ηλικιωμένη γιαγιά είναι, πλησιάζει το ρωσικό ντρόουν, αφαιρεί το καρούλι από την οπτική ίνα και το απέκοψε έτσι το σύνδεσμο ελέγχου. Χαμός, τι να πούμε, τι γιαγιά είναι αυτή. Γιαγιάδες χαμός, τώρα επανήλθαν και οι δικές μας, όλοι οι κριτικές με το ChatGPT και γίνεται χαμός πάλι.

0: Γιώργο, αυτό τώρα μια και το βρήκα να το ξαναβάλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Βρίσκεται πλέον.
1: Βρίσκεται.
0: Βρίσκεται, μπορείτε να το βρείτε ελεύθερα πλέον. Φοβερό κομμάτι, φοβερή διασκευή.

0: οδεύοντας και σήμερα προς το φινάλε. Αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, να σας πω πως θα σας δώσουμε τραπέζια για το Σάββατο το βράδυ, για αυτή την πολύ ωραία παράσταση του Θεάτρου Βεργίνα.
1: Μια όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία εδώ θα είμαστε. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν.

0: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 17 Σεπτεμβρίου του 2026, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Σοφία Κανάκη, στο αθλητικό ρεπορτάζ ο Σάκης Γκίνας, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν στο Δουβλίνο αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Τη Δευτέρα καταθέτει και ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός. Πάντα κρατάμε εφεδρείες για αυτούς που λέγανε δώστα όλα. Με αυτή τη φράση, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της παρέμβασης που θα γίνει για τα καύσιμα και συζητήθηκε χθες το απόγευμα σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Sky, λέγοντας πως μόνο αν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα κάνει κυβέρνηση συνεργασίας. Ανοιχτές ακόμα και για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία και ερμηνεύει το συγκεκριμένο όρο. Σημαντική εξέλιξη που αφορά χιλιάδες φοιτητές των μη κρατικών πανεπιστημίων φέρνει νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή. Ο χρόνος σπουδών και οι πιστωτικές μονάδες που έχουν ήδη αποκτήσει δεν χάνονται, ακόμη και στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα βρεθεί εκ των υστέρων χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση. Σε πλήρη εξέλιξη είναι και η διαδικασία επανεξέτασης των προγραμμάτων σπουδών με την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Αυξήσεις στις χρεώσεις των ταξί που πραγματοποιούν διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Αθήνας αναμένονται το προσεχές διάστημα. Προβλέπεται αύξηση για τις μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Η χρέωση διαμορφώνεται από 25 σε 28 ευρώ στη μονή ταρίφα και από 35 σε 38 στη διπλή ταρίφα. Στα 4 ευρώ παραμένει η ελάχιστη χρέωση. Συνεγερμό σήμανε το πρωί στις αρχές για 14χρονο μαθητή που απείλησε με μαχαίρι οι συμμαθητές του σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια. Ο 14χρονος αλλοδαπός φαίνεται ότι πήγε οπλισμένος με μαχαίρι και απείλησε συμμαθητές του χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Ο ανήλικος που διαμένει σε δομή της περιοχής συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Την επαναφορά της γραμμής 6 του ΟΑΣΤ ζητά ο Δήμος Καλαμαριάς με ανακοίνωσή του. Υπενθυμίζεται ότι η διαδρομή της συγκεκριμένης γραμμής έχει αλλάξει με την έναρξη της λειτουργίας του μετρό στην Καλαμαριά, κάτι που έχει δημιουργήσει προβλήματα και αντιδράσεις. Η Δημοτική Αρχή έφερε εκ νέου το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο με απόφασή του ζητά την επανεξέταση της αλλαγής και την επαναφορά της γραμμής 6, η οποία διαβιβάστηκε στον ΟΣΕΦ με κοινοποίηση στον ΟΑΣΤ και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ξεκίνησε σήμερα ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το δωρεάν πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2026-2027. Τα μαθήματα γίνονται στο Κοινωνικό Πνευματικό Κέντρο Πορτοκαλιάν, στην οδό Σπάρτης 6Α και στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην οδό Εγνατίας 132. Στην περιφερειακή οδό για τις ανάγκες των εργασιών του flyover θα διακοπεί και απόψε η κυκλοφορία από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Παρασκευής μεταξύ των κόμβων K5 Ευκαρπίας και K6 Μετεωρών στην κατεύθυνση προς ανατολικά. Ξεχωριστή μουσική βραδιά με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη απόψε στις 8 στην ακτή Αρετσού στο πλαίσιο του Παραθήνα Λος στη συναυλία «Από τον Πόντο στον Ήλιο». Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την τέταρτη λευκή νύχτα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Πεζοδρομείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης Λεωφόρος Νίκης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που εορτάζεται έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Η πεζοδρόμηση θα ισχύει από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ. Με ηγέτες χωρών του κόλπου αναμένεται να συναντηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη Τρίτη. Η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε στη Γερμανία σε νέα επίπεδα ρεκόρ, φτάνοντας χθες τα 2,453 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της λέσχης αυτοκινητιστών που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την πρόταση νόμου που απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη, υιοθετώντας έτσι μια σταδιακή προσέγγιση. Επιστροφή στα θέματα της επικαιρότητας, με κύριο αυτό που αφορούν στις τιμές των καυσίμων που σκαρφαλώνουν στα 2 ευρώ και 20 λεπτά η αμόλυβδη, με εφιαλτικά σενάρια για τον χειμώνα. Σε κλαιό ακρίβειας λοιπόν είναι τα καύσιμα και οι οδηγοί είναι ανάστατοι. Το ρεζερβουάρ έχει πάρει πια αξία, ανέφερε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων Θέμης Κιουρτζής για την αναρρίχηση της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης στα διελιστήρια. Η τιμή του λίτρου της αμόλυβδης στη Θεσσαλονίκη είναι περίπου αυτή τη στιγμή στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Ωστόσο, το αργότερο ως τη Δευτέρα, ίσως και νωρίτερα την Παρασκευή, όπως είπε, η τιμή της αναμένεται να σκαρφαλώσει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Να ακούσουμε τι δήλωσε στο Βασίλη Κοντογουλίδη και την εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
1: Η μέση τιμή στην πόλη είναι 2,16, είναι οι χθεσινές. Σήμερα προβλέπεται ότι θα είναι ακριβότερες, γιατί ενώ τα καύσιμα στα δηληστήρια αυξάνονται συνεχώς και ραγδαία, δεν ακολουθούν τα πρατήρια με τον ίδιο τρόπο, γιατί πάντα σας έχω πει ότι υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση. Αυτό που βλέπουμε όμως στα δηληστήρια είναι το 2,20 για την αμόλυβδη.
2: Είναι θέμα χρόνου τώρα, αν γίνει το σήμερα, αύριο ή το Σάββατο, είναι θέμα χρόνου να ξεπεράσει τα 2,20 η τιμή και της αμόλυβδης και του πετρελαίου.
1: Έτσι είναι. Αυτό είναι μοντελιακά, αν δεν αλλάξει κάτι στις διεθνείς αγορές.
2: Ναι. Προφανώς έχετε προτάσεις για

0: σας προς την κυβέρνηση είναι να μειωθεί ο φόρος και ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο, θέμα σας?
1: Η πρόταση του κλάδου είναι διαχρονικά για την τέταρτη τελευταία χρόνια. Είναι όλη η έκπτωση να δοθεί στην Αγγλία. Επιδόματα και fuel pass κτλ. Δεν παίζουν κανένα ρόλο. Θέτουν εκτός οικονομικής δυνατότητας αρκετούς καταναλωτές και αυτό φάνηκε. Δηλαδή πέρσι πήραν πετρέλαιο 1.600.000 ΦΠΑ. Και πήραν 630.000 μόνο πήραν επίδομα. Που σημαίνει, και μάλιστα μέσω όρο 140 ευρώ. Που σημαίνει ότι είναι μια αποτυχία, το έχουμε πει. Μόνο 80 εκατομμύρια δόθηκαν τα προϋπολογιστή, τα 200. Το πετρελαίο θέρμα, το ίδιο συνέβη και πρόπερσι και πέρσι. Τα έχουμε δει αυτά στα σκηνικά. Έχουμε πει ότι η μείωση και η επιδότηση κάθετα και οριζόντια είναι στην Αγγλία και τίποτα άλλο.
2: Φωτιά λοιπόν στα καύσιμα, στις τιμές των καυσίμων, καθώς αναμένεται να σκαρφαλώσει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά η αμόλυδη βενζίνη. Και τι θα γίνει το χειμώνα και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Να καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα από τον FM 100.
3: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία από την Όμορφη Θεσσαλονίκη.
2: Να είστε καλά. Είστε από τους ειδικούς που αναλύεται την ιστορία αυτή με τα καύσιμα και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Βέβαια, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται πάλι στο επίπεδο του Fuel Pass.
3: Κοιτάξτε, το Fuel Pass είναι ένα μέτρο, πρώτο μέτρο ανάσχεσης της ακρίβειας. Είναι μια βοήθεια στους οικονομικά ασθενέστερους. Αυτό που προβλέπει και η βιβλιογραφία, αυτό εφαρμόζει η κυβέρνηση, το έχει εφαρμόσει στο παρελθόν με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το εφαρμόζει και στην αρχή του πολέμου στο Ιράν. Σίγουρα βοηθάει, αλλά δεν βοηθάει ισορροπημένα και ουδέτερα όλη τη διακίνηση, όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι οικονομικά πιο αδύναμοι δέχονται μια βοήθεια η οποία είναι αρκετά σημαντική, δηλαδή μπορεί να φτάσει και τα 35-40 λεπτά το λίτρο ανάλογα με το εύρος του fuel pass και σύμφωνα με τις μετακινήσεις, τις μέσες μετακινήσεις που κάνουν. Όμως υπάρχουν επαγγελματίες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εταιρείες και διακινούν προϊόντα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολιτές εταιρείες, καταναλώνουν αρκετά μεγάλες ποσότητες και αυτό δεν λειτουργεί ανασχετικά ως μέτρο για να κρατήσει γενικότερα τις τιμές σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Είναι καθαρά, εστιάζει στους οικονομικά ασθενέστερους. Αυτή είναι η αλήθεια με το Fuel Pass, γι' αυτό και για εμάς δεν είναι το ενδεδειγμένο, όμως φέρνει ένα αποτέλεσμα το οποίο σαφώς και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
2: Καλύτερο αποτέλεσμα θα έφερνε το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης να δοθεί στην τιμή της Αγγλίας? Αυτό ζητούν οι παρατηριούχοι.
3: Ναι, βεβαίως. Να είναι οριζόντιο για όλους. Βέβαια, η κυβέρνηση, επειδή με κοινωνικό πρόσημο, προσπαθεί να ενισχύσει αυτούς που είναι οικονομικά πιο ασθενείς. Mm-hmm. Όμως, όταν δύο άνθρωποι εργάζονται σε μια οικογένεια, το εισόδημά τους θεωρείται ότι είναι πάνω από το όριο που βάζει η κυβέρνηση για ενίσχυση. Αυτοί οι άνθρωποι τι σημαίνει, ότι είναι πλούσιοι? Όχι. Και αυτοί χρειάζονται επίδομα θέρμανσης, που μπορεί το εισόδημά τους να είναι 40.000 ευρώ ή 45.000 ευρώ, διότι πια δεν είναι εύκολη η διαβίωση, η καθημερινή μας διαβίωση. Έχει ανέβει το κόστος αρκετά. Και αντίστοιχα είπαμε και για τις επιχειρήσεις οι οποίες χρειάζονται και αυτές ενίσχυση.
2: Βλέπουμε και ότι η Γερμανία θέτει θέμα ΦΠΑ. Η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας είπε ότι θα ήταν λογικό να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ στα καύσιμα από 19% σε 7%.
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εν τέλει, επειδή φαίνεται ότι θα τραβήξει αυτή η ιστορία, έχουμε και το προηγούμενο του πολέμου στην Ουκρανία, όπου ήδη κλείνουμε και τον 4ο χρόνο εχθροπραξιών. Και μάλιστα όχι μόνο εχθροπραξιών, αλλά χτυπημάτων και σε ενεργειακές βάσεις, σε αποθήκες, δηληστήρια και αγωγούς. Και επειδή από ό,τι φαίνεται κάτι αντίστοιχο πάει να γίνει, μια αιστεία αντίστοιχη πάει να δημιουργηθεί και στην περίπτωση, στην περιοχή του κόλπου, Θεωρώ ότι

0: θα πρέπει άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουν το δημοσιονομικό περιθώριο στα κράτη-μέλη, τα ίδια τα κράτη-μέλη να ανασχετικά να λειτουργήσουν για την κοινωνία, για τους πολίτες τους. Μόνο αυτό είναι αποτελεσματικό και δεν είναι κάτι που το λέμε τώρα. Τώρα άνοιξε η κουβέντα. Εμείς, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, το λέμε αυτό από την έναρξη του πολέμου αυτού. Μόλις είδαμε ότι δεν είναι ένας πόλεμος 3-4 ημερών, δεν είναι ένας πόλεμος 3-4 εβδομάδων, ότι θα έχει μεγάλο διάστημα. Η πρότασή μας ήταν αυτή και δημόσια, αλλά και στις συναντήσεις που έχουμε με τα αρμόδια Υπουργεία.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Για τις αλλαγές στις χρεώσεις των ταξί που πραγματοποιούν διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που αναμένονται το προσεχές διάστημα, μίλησε ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί, ο Ερμής Κλήμης Λεοντιάδης. Αναφέρθηκε βέβαια και στην κρίση που απασχολεί τον κλάδο στις τιμές των καυσίμων.
2: Άλλη αύξηση συζητήσαμε από το Υπουργείο Μεταφορών. Το Υπουργείο Μεταφορών, θέλοντας να διορθώσει μια παλαιότερη, μάλλον, αστοχία της προηγούμενης αύξησης στην Αθήνα, διότι εκεί ήταν πολύ χαμηλότερο το κόμιστρο, θέλησε να κάνει αυτή τη διορθωτική κίνηση και αύξησε το κόμιστρο από και προς αεροδρόμιο και στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια ανυπαίσθητη αύξηση, μια πολύ μικρή αύξηση, η οποία δεν αγγίζει τους συντελεστές τους οποίους ζητήσαμε εμείς και δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα σε σχέση με το πετρέλαιο, το οποίο έχει πάει σε πολύ μεγάλα ύψη. Έχουμε κάνει πρόταση στο Υπουργείο για αύξηση του κομίστρου στη χιλιομετρική απόσταση, είτε στη μονή είτε στη διπλή, στην ελάχιστη μίσθωση. Έχουμε ζητήσει από τους 11 συντελεστές, 5-6 συντελεστές, οι οποίοι επηρεάζουν πραγματικά το ταξίμετρο, να ανέβουν. Το Υπουργείο έκανε αυτό που ανακοινώσατε κι εσείς.
3: Να πούμε, γιατί δεν το είπαμε, ποια είναι η αύξηση στη Θεσσαλονίκη για τις μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η χρέωση διαμορφώνεται στη μονή ταρίφα από 25 σε 28 ευρώ και στη διπλή ταρίφα από 35 σε 38 ευρώ. Έτσι, μια αύξηση των 3 ευρώ.
2: Σωστά.
3: Της διαδρομής. Δηλαδή, μια διαδρομή τώρα από το κέντρο, από την Αγία Σοφίας στο αεροδρόμιο, πόσο θα κοστίζει μεταξύ?
2: 28 ευρώ.
3: Δεν κοστίζει παραπάνω. Από την Νεάπολη μήπως κοστίζει παραπάνω ή και εκεί είναι τα ίδια?
2: Εντάξει, πιο μακριά η Νεάπολη σίγουρα θα κοστίζει παραπάνω. Εκεί δεν είναι φίξη τιμή, εκεί ό,τι γράψει το ταξίμετρο.
1: Για το τρίτο φεστιβάλ Ρεζιού 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μίλησε η Σίλβια Κουμεντάκη, ειδική σε διοργανώσεις γαστρονομίας.
4: Η διοργάνωση θα γίνει και φέτος δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προς το Λευκό Πύργο. Είναι ένα πολύ εμφανές σημείο, εύκολο θα το βρει ο κόσμος, γιατί είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση. Έχουμε μαζί μας 12 βραβευμένα εστιατόρια, τα οποία μαγειρεύουν ζωντανά για τον κόσμο. Έχουμε μαζί μας μία ελληνική μπύρα και ένα ελληνικό βαν κρασιού που θα προσφέρουμε κάποιες επιλογές. Και φυσικά, επειδή η διοργάνωση είναι του Συνδέσμου Ριζομήλων Ελλάδος με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως καταλαβαίνετε το ρύδι θα είναι άφθονο. Υπάρχουν διαδραστικά παιχνίδια για ενήλικες και για παιδιά με μία ομάδα που είναι μαζί μας παιδαγωγών, που στα διαδραστικά παιχνίδια, εκτός από πολύ ενδιαφέρον και γνώσεις και ενημέρωση, θα αποκομίσουν και πολύ ωραία δώρα. Και θα είναι μαζί μας δύο δημοτικά σχολεία του Δήμου Δέλτα που έχουν κάνει μια έκθεση ζωγραφικής στα παιδιά. Ήδη μόλις άνοιξαν τα σχολεία, ξαναζωγραφίζουν για το ρίχνι. Οπότε θα έχουμε αυτό το ωραίο εδρόμενο μπαίνοντας στο χώρο του φεστιβάλ. Θα έχουμε μουσικές εκδηλώσεις, χορευτικά από το Δήμο Δέλτα. Και φυσικά σε όλο αυτό δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι άνθρωποι που θα μας φροντίσουν από τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά κυρίως οι χορηγοί μας. Έχουμε 21 χορηγούς, 4 σε είδος, πολλούς χορηγούς επικοινωνίας. Είναι μια πολύ ολοκληρωμένη διοργάνωση, γιατί είναι η τρίτη, όπως είπατε και εσείς, και πέρυσι είχε πάρα πολύ κόσμο. Και φέτος νομίζω θα έχει πολύ ευχάριστο απόγευμα. Είναι από τις 4 και μετά.
3: Τέσσερις και το Σάββατο και το Σάββατο και την Κυριακή, έτσι, από τις 4 το απόγευμα.
4: Από τις 4 το απόγευμα και θα πάει μέχρι αργά το βράδυ.

0: Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 4 αεροσκάφη. Είδηση της τελευταίας στιγμής. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100 και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100, καθώς αμέσως μετά αρχίζει η βιταμίνη P με την Παλμύρα Αρσλάνοβλου.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ματέωση του ταξιδιού του Φρίντριχ Μέρτς στον ΟΗΕ εξαιτίας κακών δημοσκοπήσεων για τις τοπικές εκλογές την Κυριακή. Η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου γερμανικού σταθμού ZDF προτείνει ο Γερμανός Υπουργός Πολιτισμού Βάιμερ. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Υβριδικές επιθέσεις, εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και προστασία των παιδιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε τρία μέτωπα που αγγίζουν άμεσα την ασφάλεια και την καθημερινότητα των Ευρωπαίων, επέλεξε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να παρουσιάσει ορισμένες από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο. Ωστόσο, απέφυγε να δώσει απαντήσεις στο πώς θα αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος ζωής τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Τα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας της θα ακούσουμε τώρα από την ανταποκρίτρια μας στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
3: Στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με σαφείς αναφορές στα πρόσφατα περιστατικά ρωσικής επιθετικότητας στην Ευρώπη, προειδοποίησε ότι οι υβριδικές απειλές είναι πλέον όλο και λιγότερο υβριδικές και όλο και λιγότερο απειλές, και πρότεινε ένα είδος ευρωπαϊκού άρθρου 4, ένα πρωτόκολλο δηλαδή έκτακτης ανάγκης, ώστε ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει σοβαρή απειλή για την ασφάλειά του να μπορεί να ζητεί άμεσο ευρωπαϊκό συντονισμό. Στο μεταναστευτικό με φόντο την πρόσφατη κρίση στη Θέουτα της Ισπανίας, ανακοίνωσε νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση μαζικών και εργαλειοποιημένων μεταναστευτικών ροών. Η πρωτοβουλία μάλιστα κινείται στην κατεύθυνση της ελληνικής πρότασης για ειδικό ευρωπαϊκό μηχανισμό σε τέτοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε παράλληλα στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με νέα ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη που προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτω των 13 ετών και κανένα προσωπικό λογαριασμό πριν από τα 15 έτη. Μετά το καταστροφικό από πυρκαγιές καλοκαίρι, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προαναγγείλε δημιουργία ευρωπαϊκού στόλου πυρόσβεσης, ενώ παρουσία του Καναδού Πρωθυπουργού έκανε σημαντικό άνοιγμα, προτείνοντας ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλεξάνδρα Βουδούρη από το Στρασβούργο για την Deutsche Welle.
2: Μετά από φερόμενη επίθεση με ντρόουν της παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθη της Ιεμένης κατά της Μέκας, οι Ισλαμικές οργανώσεις καταδίκασαν την πράξη. Η Παγκόσμια Ισλαμική Ένωση με έδρα τη Μέκα, σε σημερινή δήλωσή της, έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση των αξιών του Ισλάμ και των θεμελιωδών ανθρωπιστικών αρχών. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας χαρακτήρισε επίσης την επίθεση ως πρόκληση για τους μουσουλμάνους σε ολόκληρο τον κόσμο. Να αλλάξουμε το θέμα και να έρθουμε στη Γερμανία. Εντάσεις προκαλούν στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών και του καγκελαρίου Μέρτς οι κακές δημοσκοπήσεις λίγες μόνο μέρες πριν από τις τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και το Βερολίνο. Για το λόγο αυτό, ο Γερμανός καγκελάριος ματέωσε την ομιλία του στον ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί πλήθος συνεδριάσεων με τους τοπικούς αρχηγούς του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και στόχο την αξιολόγηση των πρόσφατων εκλογικών αποτελεσμάτων αλλά και τις εσωκομματικές πιέσεις. Τέλος, να συμπληρώσουμε ότι με δημόσια δήλωσή τους οι πρωθυπουργοί των κρατηδίων της Χριστιανικής Ένωσης στήριξαν δημόσια το Φρίντριχ Μέρτς και απέρριψαν τις συζητήσεις για αλλαγή ηγεσίας μετά τις πρόσφατες εκλογικές απώλειες των Χριστιανοδημοκρατών. Περισσότερα τώρα για το θέμα θα ακούσουμε από τη Δήμητρα Κυρανούδη στο Βερολίνο.
4: Η απόβαση έρχεται μετά το απογοητευτικό αποτέλεσμα για τους Χριστιανοδημοκράτες στις εκλογές της Αξονίας Anhalt και λίγες ημέρες πριν από τις δύο κρίσιμες εκλογές στο Βερολίνο, τη Γερμανική Πρωτεύουσα και το Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Χριστιανοδημοκράτες δίνουν μάχη επιβίωση σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Στο Βερολίνο, οι Χριστιανοδημοκράτες βρίσκονται στο 20% ισόπαλοι με την αριστερά, ενώ η AfD ακολουθεί με 18%. Την ίδια ώρα, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, η ΑΕΦΔΕ παραμένει πρώτη δύναμη με 37%, ενώ οι σοσιαλδημοκράτες της Μανουέλας Βέσικ στο 35%. Η ΤΣΕΝΤΕΟΥ περιορίζεται μόλις στο 7%, με κάποιους αναλυτές να λένε ότι δεν είναι ακόμη σίγουρο ακόμη και το εκλογικό όριο του 5%. Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, η ηγεσία των χριστιανοδημοκρατών συγκαλεί διαδοχικές συνεδριάσεις για να αξιολογήσει τα δεδομένα και να χαράξει στρατηγική για την επόμενη μέρα. Πάντως, παρά τις αυξανόμενες επικρίσεις και πιέσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς απορρίπτει σενάρια παραίτησης και δηλώνει αποφασισμένος να δώσει μάχη για τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησής του. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
2: Εδώ το Ιτσαβέλα από τη Βόνη ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι προτάσεις του Υπουργού Πολιτισμού Βόλφρα Βάιμερ για συγχώνευση και μερική κατάργηση των τοπικών δημόσιων καναλιών που ανήκουν στο ΕΡΔΕ, αλλά και ιδιωτικοποίηση του δεύτερου δημόσιου καναλιού του ΤΣΕΝΤΕΕΦ. Ως αιτιολογία ανέφερε την επιβάρυνση των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης, καθώς τα δημόσια μέσα χρηματοδοτούνται από το τέλος ραδιοτηλεόρασης. Σύμφωνα με τον Βάιμερ, τα RTL αυτού του κόσμου βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, ενώ η αγορά των μέσων ενημέρωσης αποτελεί σήμερα, κατά τη γνώμη του, ένα ολιγοπόλιο που αποτελείται από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τα δημόσια μέσα. Ωστόσο, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν είναι αρμόδια για την πολιτική των μέσων ενημέρωσης και της ραδιοτηλεόρασης. Αυτή αποτελεί αρμοδιότητα των Ομόσπονδων Κρατήδιων. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Το θέμα της ημέρας.
4: Το 43,8% της ΑΕΦΔΕ στις εκλογές της Αξονία Άνχαλτ προκαλεί ανησυχία σε όλη τη Γερμανία, ιδίως στους Τούρκους πολίτες. Ο Γιωκάη Σοφούογλου, συμπρόεδρος της τουρκικής κοινότητας Γερμανίας, δήλωσε στην Deutsche Welle ότι οι επιχειρηματίες με τους οποίους έχει μιλήσει στη Αξονία Άνχαλτ είναι ανήσυχοι. Μετά την επιτυχία της ΑΕΦΔΕ, ορισμένοι σκέφτονταν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και να φύγουν, πρώτα από τη Αξονία Άνχαλτ και έπειτα από τη Γερμανία, δηλώνει ο Σοφούογλου. Πρόσθεσε πάντως ότι αυτή η αρχική αντίδραση ήταν συναισθηματική και ότι τώρα κάποιοι περιμένουν να δουν τον σχηματισμό κυβέρνησης. Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι άνθρωποι τουρκικής καταγωγής της Αξονία Άνχαλτ θεωρούν την άνοδο της ΑΕΦΔΕ πρόβλημα για τη Γερμανία, ενώ η εκλογική νίκη γίνεται αντιληπτή ως απειλή για τη σταθερότητα της δημοκρατίας. Παρότι η ΑΕΦΔΕ διεξάγει έντονη εκστρατεία κατά της μετανάστευσης, ο Σοφούογλου πιστεύει πως ο πραγματικός στόχος είναι το Γερμανικό Σύνταγμα. Πολλοί άνθρωποι τουρκικής καταγωγής τείνουν να βλέπουν την εκλογική νίκη του κόμματος ως άμεση απειλή για τις τουρκικές κοινότητες στη Γερμανία. Όσο και αν μας επηρεάζει η άνοδος της ΑΕΦΔΕ, πρόκειται για μια γενικότερα αντιδημοκρατική εξέλιξη και εμείς, μαζί με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, πρέπει να δράσουμε για να την αντιμετωπίσουμε, προσθέτει ο Σοφούογλου. Η εντυνόμενη ανησυχία αφορά και το ενδεχόμενο αύξησης της εθνικιστικής βίας στη Γερμανία, όπως είχε γίνει τη δεκαετία του 2000, τότε με μια πολυετή εκστρατεία νεοναζιστικής τρομοκρατίας κατά και Τούρκων πολιτών. Δεν νομίζω πως το να ανησυχούμε απλώς φέρνει κάποιο αποτέλεσμα, δηλώνει στην Deutsche Welle ο Αλάζ Σιμέρ, δικηγόρος που εργάζεται σε μη κυβερνητική οργάνωση. Πρέπει να σκεφτούμε τις αιτίες του ζητήματος και δεν νομίζω πως το να καθιερώσουμε κόμματα τα οποία απλώς ασχολούνται παρκώς με τα προβλήματα της ΑΕΦΤΕ αρκεί. Ο Σιμέρ ήρθε στη Γερμανία πριν από 9 χρόνια για σπουδές. Αυτή την περίοδο εκπονεί διδακτορικό με αντικείμενο τα ακροδεξιά πολιτικά κόμματα και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανθρώπους από μεταναστευτικές κοινότητες. Το να λες η ΑΕΦΤΕ είναι κακή, η ΑΕΦΤΕ είναι επικίνδυνη είναι ο εύκολος δρόμος, τονίζει ο Σιμέρ. Αυτό το γνωρίζουμε ήδη. Ο Σιμέρ επισημαίνει ότι οι γερμανικές αρχές θα πρέπει να είναι προσεκτικές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την ΑΕΦΤΕ, την οποία χαρακτήρισε ως εξτρεμιστικό κόμμα που πάντως αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα στη Γερμανία. Θεωρεί ότι η τυχόν απαγόρευση της ΑΕΦΤΕ, ένα αίτημα που διατυπώνουν πολλοί, απλώς θα αποτελούσε παρόλα αυτά ενίσχυση για το κόμμα. Σε περίπτωση απαγόρευση της ΑΕΦΤΕ θα ιδρυόταν ένα νέο κόμμα, ενώ ταυτοχρόνως πιο εξτρεμιστικά μέλη θα μπορούσαν να ενταχθούν σε λιγότερο ορατές οργανώσεις. Αυτό θα καθιστούσε τη Γερμανία ακόμη πιο ακατάλληλη για να ζουν οι μετανάστες, εκτιμά ο Σιμέρ.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή Θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.
9: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

0: Εντάξει, καίγεται για 17η μέρα η Κόνιτσα και πλέον τα δημοσιογραφικά μέσα σταμάτησαν να ενημερώνουν γι' αυτό. Μείναμε στη 16η, για 17η δεν έχουμε πληροφόρηση. Συνεχίζει και καίγεται η Κόνιτσα, αλλά δεν βαριέσαι μωρέ, εντάξει, εμείς να είμαστε καλά. Συναγερμός λέει για την ενεργειακή κρίση διαρκείας στην κυβέρνηση, επιδοτήσεις καυσίμων, θέρμανσης και ρεύματος, όπως έχουν κάνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ήδη έχουν προβλέψει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τις βόρειες κιόλας, αλλά και γενικότερα σε αυτές. Στο τι θα κάνουν οι κυβερνήσεις, εμείς ακόμη τώρα το σημαίνουμε συναγερμό. Έτσι στο παραπέντε θα γίνουν όλα όσες είναι όπως ήθιστε. Ουλετέ και μαλαχέρε, έχω κι άλλο να πω, αλλά ας μην τα σας πάρω από τα μούτρα με το που ξεκινήσαμε. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η βιταμίνη μας, εδώ θα είμαστε φυσικά έως και τις 4, όπως κάνουμε κάθε μα κάθε μεσημέρι για τα δικά μας 90 λεπτά. Και αν είστε έτοιμοι, είμαι πανέτοιμοι για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης μας.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εμένα θα ρωτάς και θα σου τα πω όλα όσα θέλεις να ξέρεις για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Ηρεμία βλέπω σήμερα και πολύ καλή εικόνα. Θα ξεκινήσω την περιφερειακή μας, όπου από την ένωση της εσωτερικής περιφερειακής και μετά έχουμε καθυστερήσεις μέχρι την έξοδο της Πολύχνης για το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά. Και κάποιες καθυστερήσεις τμηματικά που δεν θα σας απασχολήσουν. Με προσοχή να κινήσετε και με τα όρια πάντα που έχουν οριστεί στην περιφερειακή μας, που δεν είναι άλλα από τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Πάμε στο αντίθετο ρεύμα, όπου από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου έχουμε καθυστερήσεις. Είναι το γνωστό σημείο. Κωνσταντίνου Καραμαλή με αρκετά καλή εικόνα. Μέχρι τη Μαρτίου βλέπουμε τις καθυστερήσεις. Τη Βασίλισσα Σόλγας από τον Τεπό μέχρι την ανάληψη είναι οι μεγάλες οι καθυστερήσεις. Το κέντρο μας είναι κουκλαρός, θα πω. Τι κουκλάκι κέντρο είναι αυτό που έχουμε σήμερα, δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή, αφήστε το λίγο να το χαρούμε έτσι, μην αρχίσετε να πλακώνεστε όλοι με τα αυτοκίνητα. Τεράστια τα μποτιλιαρίσματα από τη Διπαέ Σύνδου μέχρι και τη Χαλάστρα και στα δύο ρεύματα, κυρίως το ρεύμα που έρχεται προς Θεσσαλονίκη, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες, σας περιμένω. Και οι μουσικές μας είναι έτοιμες να μας κατακλείσουν και να μας ταξιδέψουν έως και τις 4. Γι' αυτό σας θέλω εδώ. Περάστε, αφήστε αποτυπώματα. Και θα έρθω και εγώ μετά τις 3 από εκεί για να δω πώς είστε και τι κάνετε.

πραγματικά θέλω να καταλάβω και θέλω να μάθω για ποιον λόγο δεν αναφέρονται στην Κόνιτσα. Μιλάμε για την οροσειρά της Πίνδου, την ιστορική οροσειρά της Πίνδου. Τον Ιούνιο κάει και η Βάλια Κάλτα, τώρα καίγεται η Κόνιτσα. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Πάνω από 10.000 στρέμματα έχουν καεί μέχρι στιγμής. Μιλάμε για ένα αρχαίο δάσος. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο δημιουργήθηκε τώρα.

κλιμάκιο επιστημόνων από το ΒΒΕΦ Ελλάς, το Μεντίνα και μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Κόνιτσας έχουν κάνει αυτοψία. Χρησιμοποιούνται και τα δορυφορικά δεδομένα για να δουν τι περίπου γίνεται εκεί. Η εικόνα που αντίκρισαν οι ειδικοί δεν ήταν ομοιόμορφη. Σε ένα μεγάλο μέρος περιοχής η φωτιά κινήθηκε χαμηλά και έκαψε τη βλάστηση στο έδαφος. Αλλά σε περίπου 1000 στρέμματα οι φλόγες ανέβηκαν στις κορυφές των δέντρων και προκάλεσαν πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Βεβαίως, οι ειδικοί εξηγούν ότι στα ορεινά δάση μία πυρκαγιά δεν έχει πάντα την ίδια μορφή. Σε άλλες περιπτώσεις ξεκινά ως φωτιά επιφάνειας και καταστρέφει χόρτα θάμνους, φύλλα και νεκρή οργανική ύλη και δεν προκαλεί ολοκληρωτική καταστροφή των δέντρων. Και σε αυτές τις περιπτώσεις το δάσος μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές δυνατότητες ανάκαμψης, καθώς παραμένουν ζωντανά δέντρα και μικρές νησίδες βλάστησης που μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγές νέων σπόρων. Όταν όμως η φωτιά μετατρέπεται σε επικόρυφη, δηλαδή ξεπερνά τις κόμες των δέντρων, οι απώλειες είναι πολύ μεγαλύτερες. Αυτό συνέβη σε τμήματα της Τραπεζίτσας και εκεί επλήγει ένα όριμο δάσος. Ένα τουρόμπολου και ο συγκεκριμένα, ενός σπάνιου κονοφόρου με ιδιαίτερα οικολογική αξία. Τι να πούμε για όλα αυτά. Το ρόμπολο είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είδη των μεγάλων υψομέτρων της Πίνδου. Είναι ένα δέντρο μεγάλης αντοχής και μακροβιότητας. Και κάποια από αυτά τα δέντρα ήταν εκατοντάδων ετών. Το θέμα είναι ότι κατέστρεψε η συγκεκριμένη φωτιά όριμα δέντρα και δεν άφησε αρκετές άκαυτες συστάδες γύρω από τις καμένες εκτάσεις. Φυσικά τα ζωντανά δέντρα που παραμένουν λειτουργούν ως φυσικές τράπεζες σπόρων. Και τώρα περιμένουμε αυτοί οι σπόροι να μεταφερθούν στις καμένες περιοχές για να βοηθήσουν στην επαναφορά του δάσους.

Μια και ξεκίνησαμε με τις φωτιές, να πούμε ότι ξέσπασε και φωτιά σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας. Εκεί για τη φωτιά αυτή κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα με 4 και 4 αεροσκάφη. Ελπίζουμε και ευχόμαστε πολύ πολύ γρήγορα να τεθεί υπό έλεγχο και να μην υπάρχει... Να μην υπάρξουν άλλα τέτοια θέματα, να σταματήσουμε επιτέλους να ακούμε για τις φωτιές. Έχουμε φτάσει, έχουν ξεπεράσει τα μέσα Σεπτεμβρίου. Άντε, μαζεύτε λιγάκι. Το πιο βάρβαρο από όλα που συνέβησαν μέχρι στιγμής και έχουν έρθει μπροστά μας είναι το εξής περιστατικό στα Χανιά, όπου ξέχασαν παιδάκια νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό για 5 ώρες. Το διανοούμαστε τώρα αυτό που λέμε. Φυσικά τα παιδιά έχουν σοκαριστεί, δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και οι γονείς δεν θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα φυσικά. 5 ώρες και τα παιδιά δεν έγιναν αντιληπτά από τη συνοδό και τον οδηγό που έμειναν μέσα στο λεωφορείο. Χθες το μεσημέρι έγινε αυτό. 2 παιδιά από το προνήπιο νηπιαγωγείου της περιοχής εκεί των Χανίων εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο κτέλ Χανίων Ρεθύμνου, το οποίο είχε παραμείνει σταθμευμένο από το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιήσει αργότερα το μεσημβρινό δρομολόγιο επιστροφής. Πήγε η μαμά να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, έτσι ανακάλυψαν ότι το παιδί δεν είναι στο σχολείο, γιατί θα ξεκινούσε και πρώτη μέρα ολοήμερο, και όπως υποστηρίζουν από το σχολείο, της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Καταλαβαίνετε τώρα το σοκ της μητέρας. Καταλαβαίνετε την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η μητέρα. Και φυσικά ξεκίνησε η αναζήτησή του με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στο χώρο που το είχε σταθμεύσει λίγο πριν το 1 το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα, αλλά 2 παιδιά σε τραγική κατάσταση, γιατί είχαν λερωθεί όπως καταλαβαίνετε, ήταν κλαμμένα. Και δεν μπορώ να φανταστώ το άγχος και το στρες που έζησαν αυτά τα παιδάκια, τα μωράκια ουσιαστικά, για 5 ολόκληρες ώρες. Πιθανότατα τα μωράκια αυτά, τα παιδάκια, να ήμουν στις πίσω θέσεις, ίσως και να κοιμήθηκαν, ποιος ξέρει. Προνήπια είναι τώρα, τι μπορείς να φανταστείς. Αλλά ό,τι και να έγινε, εσύ δεν ελέγχεις το λεωφορείο πριν φύγεις. Εδώ σηκωνόμαστε να φύγουμε από ένα τραπέζι και κοιτάμε μην έχουμε αφήσει πίσω τα πράγματά μας. Και εσύ δεν είδες ότι άφησες πίσω 2 παιδιά. Το θετικό έτσι στην υπόθεση είναι ότι δεν είχε πολύ μεγάλες υψηλές θερμοκρασίες. Υπήρχε μία δροσιά σχετικά λόγω της βροχής. Αλλιώς, ποιος ξέρει τι θα αντιμετωπίζαμε και τι θα εντοπίζαν οι γονείς και ο οδηγός και οι... Και η σύνοδος όταν πήγαν μετά από 5 ώρες. Απίστευτα πράγματα, και όμως συνεχίζουν να συμβαίνουν.

Να αφήσουμε για λίγο έτσι όλες αυτές τις ειδήσεις που μας προκαλούν έτσι μια ένταση και μια ανησυχία. Να σας πω ότι ετοιμάζονται 810 νέες θέσεις στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης. Είναι πάρα μα πάρα πολύ απαραίτητες. Είναι πιο απαραίτητες δεν γίνεται. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι δικυκλιστές. Σε 30 χώρους στην πρώτη δημοτική κοινότητα έχει ήδη εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή και θα τεθεί προς συζήτηση στην τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης προκειμένου να δοθούν 810 νέες θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων. Οι 140 από αυτές αντιστοιχούν σε 28 θέσεις στάθμευσης επισκεπτών με το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, ενώ οι υπόλοιπες 670 σε ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, καθώς για τη δημιουργία 5 θέσεων στάθμευσης για μηχανάκια απαιτείται μία θέση παρκαρίσματος αυτοκινήτου, και αυτό φυσικά είναι ένα άλλο θέμα, έτσι, γιατί μειώνονται οι θέσεις για τα, για τα αυτοκίνητα. Δημητρίου Γούναρη, Παύλου Μελά, Μητροπόλεως, Κουντουριώτη, Ασονίδου, Εθνικής Αμήνης, Βόλου, Ερμού, Βενιζέλου, Κομνηνών, Ηρακλείου, Βασιλέως Ηρακλείου, Βαλαωρίτου, Εγνατία, Δωδεκανήσου, Αγία Σοφίας και Πολυτεχνείου, αλλά και άλλες, είναι οι οδοί που θα απελευθερωθούν τα πεζοδρόμια από την παράνομη στάθμευση και θα αποδοθεί ο χώρος στους πεζούς, εφόσον θα διευκολυθούν οι οδηγοί, οι δικυκλιστές, προκειμένου να παρκάρουν τα οχήματά τους σε θέσεις που είναι ορισμένες. Ελπίζω να έρθουν και να καλύψουν το κενό και την ανάγκη που υπάρχει σε κενές θέσεις. Διαφορετικά είμαι σίγουρη ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα βρει και άλλες προκειμένου να ρυθμιστεί και αυτό το θέμα.

Αυξήσει γενικότερα έχουμε, γιατί όχι, και στην ταρίφα από και προς το αεροδρόμιο. Αλλάζει η χρέωση το ταξί από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, όπως και στο Βενιζέλος, Ελευθέριος Βενιζέλος. Δηλαδή στην Αθήνα η μεμονή ταρίφα, η χρέωση από, από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο της πόλης αυξάνεται από 40 σε 50 ευρώ. Δηλαδή αν δίνεις 40 ευρώ, τώρα θα δίνεις 50. Εάν υπάρχει διπλή ταρίφα, είναι το βράδυ δηλαδή, από 55 ευρώ θα πληρώνεις 65, 10 ευρώ αναδιαδρομή και για τις δύο περιπτώσεις δηλαδή. Αύξηση και στη Θεσσαλονίκη από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Από 25 που ήταν θα πάει σε 28 ευρώ την κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και το βράδυ από 35 θα αυξηθεί σε 38. Η αύξηση έρχεται στη Θεσσαλονίκη αν έρχεται μόνο στα 3 ευρώ. Βεβαίως τώρα με τις αυξήσεις στα καύσιμα δεν μπορούμε να πούμε και κουβέντα. Θα κλείσουμε μια πολύ ευχάριστη είδηση με τον Μανόλο. Ο Μανώλης Καραλής βρίσκεται πλέον στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της World Athletics. Και με αυτή την υπέροχη είδηση θα πάμε στο τελευταίο τραγούδι και αμέσως μετά βέβαια σε δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Ξανθοπούλου να έρχεται εδώ με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, και εμείς αμέσως μετά θα περάσουμε στο κυρίως μενού μας. Σας στέλνω εδώ και τις 4 να μου είστε όλοι καλά. Και προσεκτική στο τιμόνι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι τρεις. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Μια κοινή απάντηση απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που λέγανε δώστε όλα, με αυτή τη φράση, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε το στίγμα της παρέμβασης που θα γίνει για τα καύσιμα και συζητήθηκε χθες το απόγευμα σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Sky, λέγοντας πως μόνο αν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα κάνει κυβέρνηση συνεργασίας. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Τη Δευτέρα καταθέθηκε ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός. Αυξήσεις στις χρεώσεις των ταξί που πραγματοποιούν διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Αθήνας αναμένονται το προσεχές διάστημα. Προβλέπεται αύξηση για τις μετακινήσεις από και προς τα αεροδρόμια Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Η χρέωση διαμορφώνεται από 25 σε 28 ευρώ στη μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ στη διπλή ταρίφα. Στα 4 ευρώ παραμένει η ελάχιστη χρέωση. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στα σχολεία της Κοζάνης, όπου μια 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την ενήλικη και τη μετέφερε άμεσα στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο παρά τις ενέργειές τους, η 16χρονη δεν τα κατάφερε. Σοκ προκαλεί περιστατικό σε χωριό των Χανίων, όπου δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη συνοδό και τον οδηγό. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν τα δύο παιδιά που φοιτούν σε προνήπιο νηπιαγωγείο της περιοχής εντοπίστηκαν σε άθλια κατάσταση μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, το οποίο είχε παραμείνει σταθμευμένο από το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιήσει αργότερα το μεσημεριανό δρομολόγιο επιστροφής. Συναγερμός σήμαινε το πρωί στις αρχές για 14χρονο μαθητή που απείλησε με μαχαίρι οι μαθητές του σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια. Ο 14χρονος αλλοδοπός φαίνεται ότι πήγε οπλισμένος με μαχαίρι και απείλησε σε μαθητές του χωρίς να τραυματιστεί ευτυχώς κανείς. Ο ανήλικος, ο οποίος διαμένει σε δομή της περιοχής, συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Ο Δήμος Καλαμαριάς ζητά την επαναφορά της γραμμής 6 του ΟΑΣΤ. Υπενθυμίζεται ότι η γραμμή έχει καταργηθεί μετά την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς ζητά την επανεξέταση της αλλαγής και την επαναφορά της γραμμής 6, και η οποία διαβιβάστηκε στον ΟΣΕΘ με κοινοποίηση στον ΟΑΣΤ και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το πράσινο φως για την εκπώνηση μελέτης που αφορά την κατασκευή 7 κυκλικών κόμβων στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη-Έδεσα, άναψε η Περιφερειακή Επιτροπή Κεντρικής Μακεδονίας. Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την εκπώνηση της μελέτης που αφορά την κατασκευή των 7 κυκλικών κόμβων στο τμήμα από Θεσσαλονίκη μέχρι Παραλίμνη. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8 στην ακτία Ριτσού στο πλαίσιο του Παραθήνα Λο στη συναυλία Από τον Πόντο στον Ήλιο. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την τέταρτη λευκή νύχτα στον Εύωσμο. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο από τις 6 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα. Πεζοδρομείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, ηλιοφόρος Νίκης, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που εορτάζεται έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Η πεζοδρόμηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας διοργανώνουν στις 6 το απόγευμα της ίδιας μέρας την εκδήλωση Νέα Παραλία Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση με τίτλο Κοσμόπολη στην πεζοδρομημένη Παλιά Παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και την πλατεία Ελευθερίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε στη Γερμανία σε νέα επίπεδα ρεκόρ, φτάνοντας χθες τα 2,45 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της λέσχης αυτοκινητιστών που δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
5: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
2: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Βεβαίως και μπήκαμε στο κυρίως μενού και έρχονται μπροστά μου έτσι θέματα τα οποία δεν μπορούν να τα πιστέψουν τα μάτια μου. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά έτσι για να ξέρετε κι εσείς πού θα κινηθείτε και πώς θα κινηθείτε. Εξακολουθούμε να έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση από το ΔΠΑΕ Σύνδου μέχρι και την Χαλάστρα. Μην το ξεχνάμε αυτό, είναι εκεί οι εργασίες που γίνονται, οπότε δημιουργούν αρκετές καθυστερήσεις και βλέπω κόσμο να ταλαιπωρείται. Όταν λέμε ΔΠΑΕ, αναφερόμαστε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην περιφερειακή μας. Στην περιφερειακή μας, ως συνήθως τα γνωστά τέτοια ώρα, από την είσοδο της περιφερειακής, από την ένωση, μάλλον με την εσωτερική περιφερειακή, ξεκινούν οι καθυστερήσεις. Για λίγα μέτρα είναι το μποτιλιάρισμα, αλλά με χαμηλές ταχύτητες θα μου είστε γενικώς μέχρι περίπου και την Τριανδρία. Στο αντίθετο ρεύμα τα πράγματα είναι πολύ καλά, η εικόνα είναι καταπληκτική. Το μόνο μποτιλιάρισμα που έχουμε είναι από την Τριανδρία μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου και εκεί για λίγα μέτρα. Κωνσταντίνου Καραμαλή με πολύ καλή εικόνα μέχρι τη Μαρτίου, από τη Βούλγαρη μέχρι τη Μαρτίου είναι οι καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια έχουμε, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Στην Ανοπόλη η εικόνα είναι αρκετά καλή. Η Εγνατία μας διατηρεί καλή εικόνα με κάποιες καθυστερήσεις από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα. Κωνσταντίνου Καραμαλή την είπαμε. Πάμε στην Τζιμισκή, όπου από την Παύλου Μελά μέχρι τον Παλαιό Πατρών Γερμανού έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Λεωφόρος Νίκης Κούκλα, θα πω, και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Μίκη Θεοδωράκη με καθυστερήσεις στα φανάρια της Δαβάκη και των Ακριτών. Οπότε εκείνη το γνωστό σημείο, ανέβα κατέβαζε την Μίκη Θεοδωράκη. Είναι το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη διασταύρωση που δημιουργεί αρκετές καθυστερήσεις και κρατείται όγκος οχημάτων. Είναι η ώρα για τον τοίχο μας, οπότε θα πάμε να δούμε τι γίνεται στον τοίχο μας στο Facebook, να δω που είστε κι εσείς και τι κάνετε.

Φιλιά, η βιονική μας βέβαια που μοιράστηκε αυτόν τον υπέροχο πίνακα με τον οδηγό ουσιαστικά. Φύτευσης ανά εποχές, πότε θα φυτεύουμε τι, αυτό καλό είναι να το κρατήσουμε όλοι για να ξέρουμε τι μας γίνεται και τι πάμε να φυτέψουμε και πότε θα τα φυτεύουμε. Αγαπημένη Έλενα και Μπάμπης από την Καλαμαριά είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά, η Ελένη μας είναι εδώ, η Σύση μας είναι εδώ, ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας, αγαπημένη Ελένη Δημητρίου εδώ. Ο Δημήτρης και η Τασούλα από την Τούμπα, η Μαρία μας είναι εκεί στην Αθήνα μαζί με τον Γιάννη, πολλά πολλά φιλιά στο γαλάτσι. Ο Δημήτρης είναι εδώ και βέβαια η υπεραγάπη μας με την οποία έτσι είπαμε πήραμε και την σημερινή μας όθηση για τον τοίχο. Να πάμε με τα γαλλικά που μας αρέσουν πολύ, αρέσουν και στο Βαγγέλη μας κάτω στο τηλεφωνικό κέντρο. Εδώ σε εκτέλεση διαφορετική, Βαγγέλη μου. Δεν είναι ο Αλεντελόν, δεν είναι η Δαλιδά. Είναι η Ανανέ.

Έτσι είναι, αγαπημένη μου, υπεραγάπη μου, βιβλίο μας. Μεγάλη φωτιά είχαμε στην Ελλάνη. Είχαμε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, 7 εναέρια μέσα. Είχε σταλεί και μήνυμα 112 στους κατοίκους, αλλά φυσικά και αυτό δεν είναι. Στην Ελλάδα της Χαλκιδικής μιλάμε για ένα υπέροχο κομμάτι.

δάσους. Ούτε και εκεί είχαμε ενημέρωση. Γενικώς για πολλές πυρκαγιές που γίνονται το τελευταίο διάστημα δεν μαθαίνουμε, ειδικά σε παρθένα δάση. Λες και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, ας πούμε, και έτσι ή θεωρούν ότι δεν υπάρχουν. Απίστευτα αυτά που ζούμε στην Ελλάδα του 2026, στην Ελλάδα 2-0 που είπαμε, με δύο γκολ από το αποδυτήριο ξεκινάμε αυτά τα 2-0. Είναι δυνατόν να μην ενημερώνεται ο κόσμος για το τι πραγματικά συμβαίνει, για το τι καταστροφές γίνονται, έρχονται στη χώρα. Δηλαδή ποιος το κάνει αυτό, μόνο του πονηρού το κάνεις και δεν δίνεται στη δημοσιότητα μια τέτοια είδηση όταν καίγονται δάση της χώρας μας. Γιατί δεν είναι μόνο τα δάση, μαζί με τη χλωρίδα καίγεται και η πανίδα και όλα πάνε πάρα πολύ πίσω στη φύση. Αντιθέτως, να θέλουν να μας πούνε το τι γίνεται με τα καινούργια χαρτονομίσματα του ευρώ. Σε στέλνουν εκεί πέρα έτσι να ψηφίσεις, να δεις τι μορφή θα έχει το τελευταίο 5 ευρώ που θα πιάνεις, το 10 ευρώ και το 20 ευρώ και το 50 ευρώ. Γιατί μέχρι εκεί θα φτάσουμε, τα 100 ευρώ και τα 200 ευρώ. Δύσκολα να τα δούμε ξανά. Οπότε σου λέει πήγαινε εκεί για το 5 ευρώ, ψήφισε Μαρία Κάλλας για να έχεις και το ελληνικό στοιχείο και να χαίρεσαι. Και έτσι κάπως έρχεται η παραπλάνηση. Και δεν μαθαίνουμε αυτά που πραγματικά πρέπει να μάθουμε.

Είπαμε πάντα πίσω από μια είδηση η οποία έρχεται και απασχολεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως τα μέσα ενημέρωσης, μαζικής ενημέρωσης. Πάντα θα πρέπει να ψάχνουμε τι άλλο τρέχει από πίσω και δεν έχουμε ενημερωθεί γι' αυτό, γιατί κάπως έτσι είναι τα πράγματα και αυτή είναι η αλήθεια. Την αγάπη μας στην Ξάνθη, στη Μαρία και στον Μπάμπη εκεί, πολλά πολλά φιλιά. Έρχεται και ο Καναδά σιγά σιγά να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι ζούμε.

Διαβάζεις την είδηση και σε αυτά που διαβάζεις λέει ότι στις 10 περίπου το πρωί στην αυλή του σχολικού συγκροτήματος ένας 13χρονος Ιρανός απείλησε ότι θα επιτεθεί με μαχαίρι σε έναν 12χρονο από το Ιράκ. Και λες τώρα πού να έχει γίνει αυτό. Και ξαφνικά βλέπεις ότι αυτό έγινε στην αυλή του σχολικού συγκροτήματος στα Λαγκαδίκια. Ακούς Λενίτσα μου. Λοιπόν, από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ ο 13χρονος επιχείρησε να αρπάξει για δεύτερη φορά μαχαίρι προκειμένου να επιτεθεί. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν και είπαμε, ένας Ιρανός επιτέθηκε σε έναν Ιρακινό. Στα Λαγκαδίκια, εδώ λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτά τα ζούμε καθημερινά στα σχολεία και στην καθημερινότητά μας, το έχουν όλοι, έχουν αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Δεν έχουμε θέσεις για τα σχολεία και κλείνουν τα σχολεία γιατί δεν έχουμε Έλληνες μαθητές να τα στηρίξουν, αλλά έχουμε, βλέπω, και Ιρανούς και Ιρακινούς και πάρα πολλές άλλες εισαγωγές και φυλές που έρχονται για να σπουδάσουν στα ελληνικά σχολεία. Και όλο αυτό πάει προς την κυβέρνηση, βέβαια, το μήνυμα, γιατί κάποιος πρέπει να αναρωτηθεί επιτέλους γιατί οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά. Και εκεί πρέπει να δοθεί η λύση και αφήστε όλα τα άλλα που μας λέτε καθημερινά. Είναι και η Κατερίνα στην παρέα, οπότε να στείλουμε πολλά φιλιά. Κατερινάκι μου, σε ιταλικό τραγούδι έπεσες, αλλά σε κορυφαίο ιταλικό τραγούδι τώρα δεν συζητάω. Ρικάρντο Φόλι, Story di tutti i giorni, από τα πλέον αγαπημένα top ραδιοφωνικά τραγούδια που έχουμε ακούσει. Ανεβάστε λίγο ένταση.

Διαβάζω σε τίτλο νέα επίθεση των σκύλων της οικογένειας του Τσιτσιπά σε τρεις ανθρώπους. Με δάγκωσαν άσχημα στο χέρι, λέει, ένα από τα θύματα. Όντως έβγαλε και φωτογραφίες. Σε τρία άτομα επιτέθηκαν τα συγκεκριμένα σκυλιά την ίδια ημέρα. Το θέμα είναι ότι θα μου πείτε, εντάξει, ο Στέφανος Τσιτσιπάς τι φταίει τώρα γι' αυτό. Είναι, μπορεί να είναι και εκτός Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Τώρα είναι της μαμάς του, είναι της αδερφής της μαμάς του, της θείας του. Γιατί υπάρχουν και άλλα περιστατικά που συνέβησαν. Μια φορά ένας από τους σκύλους αυτούς πήδηξε το φράχτη και δάγκωσε ένα 13χρονο στη Βουλιαχμένη. Και υπήρξαν και άλλες επιθέσεις. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκαν και πάλι να είναι ελεύθερα και χωρίς κάποιον να τα φροντίζει. Να είναι μαζί τους και να φροντίσει και τους ανθρώπους που επιτέθηκαν, έτσι. Είναι τρεις ανθρώπους επιτέθηκαν. Εγώ, η απορία που μου έχει μείνει είναι, και δεν έχω ακόμη απάντηση, είναι τελικά τι έγινε με το δίπλωμα οδήγηση του Στέφανου Τσιτσιπά που έτρεχε με 210 χιλιόμετρα και το κατέγραφε κιόλας και στα. Εγώ είχα δει το story που είχε ανεβάσει κάποια στιγμή με 210 χιλιόμετρα. Κάποια στιγμή μετά από λίγο καιρό το σταματήσανε με υπερβολικό όριο ταχύτητας. Του πήγε ο μπαμπάς του να πει ότι εγώ οδηγούσα το αυτοκίνητο κτλ. Τελικά τι έγινε με το δίπλωμα, το κατέθεσε ή δεν το κατέθεσε ο Στέφανος? Σε λίγο θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και με τι φωνή θα σας πάω και με τι τραγουδάρα θα πάμε εκεί και αμέσως μετά θα μπούμε στην τελική ευθεία. Σας θέλω εδώ στις 4.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Βιταμίνη B.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ακόμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Και σε είχα δει σε ένα πάρτι. Κάπως έτσι ανταμονούμε στην τελική μας ευθεία. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η βιταμίνη P, είναι η πηγή της θετικής μας ενέργειας. Καλησπέρα Γρηγόρη μου. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πολλές φορές βράζω από μέσα μου, Γρηγόρη μου, αλλά πρέπει να τα πούμε με ψυχραιμία, να τα δούμε και με ψυχραιμία τα θέματα που έρχονται μπροστά μας για να μπορούμε να τα επικοινωνήσουμε. Στο δρόμο που μόνος μου πήρα στο βλέμμα. Και να δούμε και την, το γενικότερο το γενικότερο πλαίσιο και όχι να είμαστε κλειστά με παροπίδες, έτσι να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, ανοιχτές τις αισθήσεις μας όλες και να βλέπουμε και τι γίνεται και πίσω από τις ειδήσεις. Πολλές φορές μας έρχονται ειδήσεις και πρέπει να δούμε τι παίζει από πίσω, γιατί αλλιώς τώρα τι να πούμε, για την 16χρονη μαθήτρια η οποία τελικά δεν τα κατάφερε. Είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις στις τουαλέτες του σχολείου της. Το ακούσαμε και λίγο νωρίτερα στο Πρωτογέλ Κοζάνης από την Σοφία Ξανδοπούλη στο Δελτίο Ειδήσεων. Τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Και είναι απίστευτα λυπηρές αυτές οι ειδήσεις. Εκεί που λέμε ότι δεν έχουμε καν μαθητές για να γεμίσουμε σχολεία και κλείνουν τα σχολεία στην Ελλάδα. Βλέπουμε νέα παιδιά να χάνουν τη ζωή τους. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για το θέμα, αλλά δεν θα μπω εγώ σε αυτές τις λεπτομέρειες μέχρι να αποφανθεί ο ιατροδικαστής για το τι ακριβώς συνέβη στη 16χρονη.

Βλέπω τώρα για τα καινούργια τα ηλεκτροκίνητα, τα αυτοκίνητα που έχουν έρθει στον ΟΑΣΤ και κυκλοφορούν στην πόλη μας. Τις προάλλες είδα ένα σταματημένο στο δρόμο με αλάρμ που σημαίνει ότι είχε παρουσιάσει βλάβη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λέει 10 κυκλοφόρησαν λόγω ΔΕΘ στην περίοδο αυτή. Έχουν αγοραστεί 100 ηλεκτρικά λεωφορεία. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι, λέει, κάπου στη Σύνδο αφημένα, μέσα στα τσαλιά. Υπάρχει ειδικός χώρος εκεί, εντάξει, δεν είναι, ας μην υπερβάλλουμε κιόλας. Κάπου πρέπει να τοποθετηθούν για να είναι και ασφαλή. Θα δούμε τι θα γίνει και πότε θα κυκλοφορήσουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλά από τα λεωφορεία που κυκλοφορούν είναι αρκετά παλιά και χρειάζονται την αποσύρσή τους και αυτά. Να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης μας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα, για να ξέρετε κι εσείς πώς να κινηθείτε. Έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα από την Ευκαρπία, από τα δυτικά στην περιφερειακή μας, μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Μετά δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα αυτό. Σε αντίθεση με το αντίθετο ρεύμα που από τα ανατολικά, από την είσοδο στον Καπαδόδικα, ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Και με χαμηλές ταχύτητες θα φτάσετε μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, από εκεί θα ξεκινήσει ένα άλλο μποτιλιάρισμα και θα κρατήσει μέχρι και την ανηφόρα του Σέιχσου. Αυτό σημαίνει ότι στην Νικολάου, όχι στην Νικολάου Γερμανού, Νικολάου Γερμανού είναι η παλιά μας η διεύθυνση. Αυτό σημαίνει στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, το ποτηλιάρισμα ξεκινάει από τη Μιχαήλ Ψελού για τη Βούλγαρη και τα φανάρια της Μαρτίου, μέχρι εκεί θα μου είστε ποτηλιαρισμένοι. Στα φανάρια της Μπότσαρη επίσης μεγάλος όγκος οχημάτων. Το αντίθετο ρεύμα της Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν έχει προβλήματα. Και γενικώς το κέντρο μας είναι κουκλάκι, να ξέρετε. Έχει πάρα πολύ καλή εικόνα, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα ούτε στην Εγνατία, ούτε στην Τζιμισκή, ούτε στη Λεωφόρο Νίκης. Στα φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας έχουμε κάποιες καθυστερήσεις την 26 Οκτωβρίου και στα φανάρια των δικαστηρίων επίσης κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Για το κομμάτι της Σύνδου και μέχρι τη Χαλάστρα και στο αντίθετο ρεύμα, από Χαλάστρα μέχρι την Σύνδο, το μποτιλιάρισμα καλά κρατεί. Γι' αυτό να μου είστε ιδιαίτερα υπομονετικοί. Και να ανεβάσετε και λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας, γιατί έχω τραγουδάρες μέχρι τις 4.

Δεν μας φτάνουν όλα. Έχουμε για αυτούς οι οποίοι δεν ησυχάζουν με την ταχύτητα. Έχουμε πει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα μα πάρα πολύ στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Συνελήφθη ένας 24χρονος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εκεί στον Εύωσμο, θα πω. Δεν οδηγούσε επικίνδυνα, κινούνταν με μοτοσυκλέτα με 117 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ μέσα στις πόλεις ξέρουμε ότι τα όρια είναι στα 50 ευρώ, στα 50 χιλιόμετρα. Πολλά τα ευρώ που θα πληρώσει θα είναι το μόνο βέβαιο. Αναφέραμε τις προάλλες με τη διαφορά των χιλιόμετρων στα 20 και στα 30 και στα 50 χιλιόμετρα πόσο πάει το πρόστιμο. Είχαμε και μια απόπειρα ανθρωποκτονίας για την οποία με αυτήν κατηγορείται ένας 16χρονος που μαχαίρωσε 21χρονο στο κέντρο. Δεν λέμε να ησυχάσουμε. Φυσικά θα πω και πάλι ότι ο 16χρονος είναι υπήκοος Αιγύπτου. Τραυμάτισε τον 21χρονο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, στο νοσοκομείο ΕΧΕΠΑ όπου νοσηλεύεται. Συνελήφθη ο 16χρονος, στην κατοχή του βρέθηκαν 4 αυτοσχέδιες συσκευασίες κάναβης συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων. Εάν δεν αρχίσουμε να ξεσηκωνόμαστε, δεν ξέρω αν θα το κάνουμε ποτέ πραγματικά, δηλαδή αρχίζω και ανησυχώ με εμάς που βλέπουμε να αλλάζουν τα πράγματα άρδιν και εμείς να παραμένουμε απαθείς. Ακόμη και όταν επηρεάζεται η καθημερινότητά μας, έτσι, δηλαδή όταν βλέπεις την βενζίνη στα 2,20-2,22 σήμερα και παραμένουμε έτσι ψύχρεμοι που λέει και ο Γρηγόρης, δεν είναι θέμα ψυχραιμίας, αρχίζω και ανησυχώ να ξέρετε. Αρχίζω και ανησυχώ και λέω πως κάτι δεν πάει καλά, κάτι γίνεται. Και όλοι θα πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτούμε και να σκεφτόμαστε κάπως έτσι. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία, δεν είναι πέντε, δεν είναι δέκα αυτά που γίνονται εις βάρος των Ελλήνων, εις βάρος μας, εις βάρος των πολιτών. Εδώ βγήκε χθες ήταν η προχθές που ο Άδωνης, του Αδόνιδος, να πει ότι εφόσον πάτε σούπερ μάρκετ έχετε χρήματα, εντάξει, είναι όλα μια χαρά. Κλείστε μου το μικρόφωνο, μην αρχίσετε, μην τα αφήσετε ανοιχτό, γιατί.

Πολύ ωραία κίνηση αυτή που θα λάβει χώρα, λαμβάνει χώρα στον περιβάλλοντα χώρο της Γιάννης Βιβλιοθήκης στον κήπο των Γλυπτών. Θα λάβει χώρα από την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στον περιβάλλοντα χώρο, όπως σας είπα, της Γιάννης Βιβλιοθήκης. Θα παρουσιαστούν 5 ρεαλιστικά ομοιώματα μεγάλων διαστάσεων προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών, έτσι δίνοντας εμάς τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα είδη της θάλασσας και της θαλάσσιας πανίδας γενικότερα και να ενημερωθούμε για τη σημασία και την προστασία τους. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια.

Σχετικά με την δράση λοιπόν, που σας ανέφερα, είναι μια δράση ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Life Προμηθέους από την περιβαλλοντική οργάνωση IC σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα λοιπόν με την IC, I, όπως είναι το, το γνωστό I, λοιπόν, το I το γράμμα με C η θάλασσα, 33 είδη καρχαριών, 28 είδη σαλαχιών και μία χήμερα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των ελληνικών θαλασσών, όμως περισσότερα από τα μισά κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Θα υπάρχουν φυσικά εκπρόσωποι της IC στην έκθεση για να ενημερώνουν το κοινό με τα πιο, για τα πιο παρεξηγημένα είδη των θαλασσών μας, και οι καρχαρίες πραγματικά είναι παρεξηγημένα, όπως και τα σαλάχια και η χήμερα. Και να συζητήσουν και να μάθουμε τις απειλές που αντιμετωπίζουν. Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιούνται και οργανωμένες επισκέψεις σχολείων με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Πολύ ωραία ενέργεια. Η είσοδος και η ξενάγηση πραγματοποιείται δωρεάν και η έκθεση θα ταξιδέψει στη συνέχεια και σε όλες τις χώρες των εταίρων του έργου Life Προμηθέους, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία. Να σας πω ότι ανοιχτή για εμάς εδώ για τη Θεσσαλονίκη για το κοινό θα μείνει έως τις 4 και τις 4 Οκτωβρίου. Και οι ώρες λειτουργίας είναι από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Σάββατο και Κυριακή μόνο από τις 6 το απόγευμα έως 9 το βράδυ.

0: Και ναι, κυρίες και κύριοι, η Δέσποινα Βιερίδου μπαίνει στο στούντιο γιατί είναι έτοιμη να αναλάβει αμέσως μετά τις 4 στη δική σας ψυχαγωγή έως και τις 6 για 2 ολόκληρες ώρες. Μαζί, όπως καταλαβαίνετε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2.30. Έως αύριο, ξέρετε εσείς, όπως το ξέρει και η Δέσποινα πολύ καλά, να αριθμός καλύτεροι άνθρωποι από ότι σήμερα. Έτσι να ανταμώσουμε. Να κάνουμε δηλαδή και τις καλές μας πράξεις, να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά, βεβαίως. Να χαμογελάμε και να χαμογελάτε. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να έχουμε έτσι ανεβασμένη τη διάθεση και τις δονήσεις μας. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θα σας αφήσω με το λόφρεσκο ολοκέντρο και τραγούδι του Ιαν Άικον και της Αριστεία. Άικον είναι fashion icon και όχι μόνο ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης. Και fashion icon και η Δέσποινα Βιερίδου πραγματικά σήμερα όμως. Εντυπωσιακό. Έτσι, Clean Mates, σας χαιρετάμε με πολύ ωραία διάθεση. Μέχρι αύριο θα τα πούμε. Έρωστε, κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τραγωδία το μεσημέρι σε σχολείο της Κοζάνης, όπου 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Ασθενοφόρο παρέλαβε την ανήλικη και τη μετέφερε άμεσα στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Οι γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο η 16χρονη δεν τα κατάφερε. Στο επίκεντρο των τελευταίων συσκέψεων στο Μαξίμου βρίσκονται αυξήσεις στην ενέργεια, τη στιγμή που οι τιμές στα καύσιμα έχουν πάρει φωτιά, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη λήψη νέων μέτρων ανάχωμα στην οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών, ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, τη στιγμή που τα σενάρια κάνουν λόγο ακόμη και για αυξήσεις έως 80%. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ στις 6 σήμερα το απόγευμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακοινώσεων. Μια κοινή απάντηση απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Συναγερμός στις αρχές για 14χρονο μαθητή που απείλησε με μαχαίρι μαθητές του σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια. Ο 14χρονος φαίνεται ότι πήγε οπλισμένος με μαχαίρι και απείλησε στις μαθητές του χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Ο ανήλικος, ο οποίος μένει σε δομή της περιοχής, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σοκ προκαλεί περιστατικό σε χωριό των Χανίων, όπου δύο παιδιά 4 και 5 ετών φέρεται να έμειναν κλειδωμένα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη συνοδό και τον οδηγό. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν τα δύο παιδιά που φοιτούν σε προνήπιον υπηαγωγείο της περιοχής εντοπίστηκαν σε άθλια κατάσταση μέσα σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, το οποίο είχε παραμείνει σταθμευμένο από το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιήσει αργότερα το μεσημβρινό δρομολόγιο επιστροφής. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε ολομέλεια της Βουλής. Για την υπόθεση της άρσης ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ψήφισαν 265 βουλευτές, υπέρ 175 και κατά 90. Για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ψήφισαν 266, υπέρ 264 και δήλωσαν παρόν 2 βουλευτές. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους της φυλακής Κορυδαλλού βρίσκονται από το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο ενός ακόμη προσώπου, γνωστού υπνοθεραπευτή από τα βόρεια προάστια της Αττικής, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα. Στόχο να μειωθεί ως το τέλος του 2027 στις 600 με 650 μέρες από περίπου 1500 που είναι σήμερα ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης, έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισης του. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του, λέγοντας πως μόνο αν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα κάνει κυβέρνηση συνεργασίας. Ανθρωποκεντρικό, όχι όμως πρόσωποκεντρικό, με στόχο να αλλάξει τη ζωή των πολιτών και να επαναφέρει τον κόσμο στην πολιτική από την οποία απέχει, χαρακτήρισε το κόμμα του ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και πραγματοποιεί τριήμερη περιοδία. Στην περιφερειακή οδό για τις ανάγκες των εργασιών του flyover θα διακοπεί και απόψε η κυκλοφορία από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στην κατεύθυνση ανατολικά. Όπως αναφέρει η Κοινοπραξία, στο τμήμα αυτό θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων Πάπα Γεωργίου και 424. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί η εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Μπλα μπλα μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω πω πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
9: Να είμαστε κι εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι. Ήρθαμε. Μας έκαναν και ωραίες, έτσι, ωραία intro. Η Παλμύρα και ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης. Όλοι μαζί στο στούντιο. Τώρα με αφήσαν μόνοι, βέβαια. Με αφήσαν εδώ μόνοι μαζί σας. Πήγε ο καθένας στη δουλειά του. Εδώ είμαστε λοιπόν, εσείς και εγώ, παρεούλα. Είναι το αφιερωμένο, η Δέσποινα Αυγερίδου. Για τις επόμενες 2 ώρες θα κάνουμε τις βόλτες μας, θα δούμε όλα τα ωραία που μας περιμένουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Έρχεται και Σαββατοκυριακάκι ωραιότατο, φθινοπορεινό, έτσι να δροσίσει και λίγο, να ηρεμήσουμε εμείς που ζεσθενόμαστε λίγο παραπάνω. Μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά ωραία και σημαντικά να δούμε και να συζητήσουμε και να περάσουμε καλά έως τις 6.

Στις 8 στο Βαφοπούλιο έχει ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ μουσικής κινηματογράφου από αυτά τα ωραία, ξέρετε, με τον Δημήτρη Λεοντάρη στο δίσκαλο Αρμόνιο. Ευληματικές συνθέσεις Williams, Zimmer, Morricone, Νίνο Ρότα, του Βαγγέλη, του δικού μας Βαγγέλη, αποκτούν νέα ενορχιστρωτική διάσταση μέσα από τις ιδιαίτερες δυνατότητες του Electron. Η είσοδος, όπως είπα, είναι ελεύθερη για το κοινό. Ένα ρεσιτάλ κινηματογραφικής μουσικής από το Electron, που είναι το δίσκαλο Αρμόνιο, ένα από τα πλέον εξελιγμένα και πολυδιάστατα μουσικά όργανα, έχω να σας πω, το οποίο λειτουργεί ουσιαστικά ως μια πλήρης ορχήστρα στα χέρια και στα πόδια του ερμηνευτή. Είναι εξοπλισμένο με δύο σειρές δυναμικών πλήκτρων αλλά και πεντάλ ποδιών, και το Electron προσφέρει απεριόριστες ηχητικές και εκφραστικές δυνατότητες. Μέσω λοιπόν αυτής της προηγμένης του αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας, ο μουσικός έχει τη δυνατότητα να αποδώσει με ακρίβεια τα ηχοχρώματα μιας συμφωνικής ορχήστρας, παρακαλώ, σύγχρονα ηλεκτρονικά ηχοτοπία ή συνθετικά οργανικά σύνολα, δομώντας περίπλοκες ενορχιστρώσεις σε πραγματικό χρόνο.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης διοργανώνει και αυτό μια εκδήλωση σήμερα στις 7 και με είσοδο ελεύθερη και αυτό. Τιμά λοιπόν την μνήμη του καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του Νίκου Ευστρατίου, με την προβολή της αρχαιολογικής ταινίας «Ούργιακος». Η ταινία καταγράφει την ανασκαφική έρευνα σε μια σπάνια εγκατάσταση κυνηγών στη Λίμνο, που χρονολογείται περίπου, ακούστε τώρα χρονολογία, στο 10.500 π.Χ., αναδεικνύοντας τα ευρήματα και την καθημερινή εξέλιξη της ανασκαφής του 2018. Η αρχαιολογική λοιπόν ταινία «Ούργιακος» προβάλλεται στην αίθουσα Μανώλης Ανδρώνικος, όπως είπαμε, ελεύθερη είσοδο, σίγουρα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, σήμερα το απόγευμα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Το σινεμά στις γειτονιές συνεχίζεται. Είναι η νέα κινηματογραφική δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης που μετατρέπει την Θεσσαλονίκη σε ένα μεγάλο θερινό κινηματογράφο, φέρνοντας δωρεάν προβολές σε πλημωτικών κοινοτήτων. Σήμερα Πέμπτη, πάντα υπάρχει το αύριο, There's Still Tomorrow, πλατεία Τερψιθέας. Είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο της ηθοποιού Πάολα Κορτελέζη, η οποία κρατά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο και μας ταξιδεύει στην Ιταλία του 1940, που συναντάμε την Ντέλια, μια γυναίκα φτωχή που παλεύει να μεγαλώσει τρία παιδιά και να επιβιώσει από την καθημερινή λεκτική και σωματική κακοποίηση που δέχεται από τον άντρα της. Όταν θα λάβει ένα μυστηριώδες γράμμα, θα σπάσει τα δεσμά της.

σήμερα λοιπόν στην πλατεία Τερψιθέας, σινεμά στις γειτονιές. Συνεχίζεται αυτή η δράση με επίκεντρο τον δημόσιο χώρο και την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό. Αυτή η διοργάνωση φιλοδοξεί να γίνει και το πρώτο, να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την δημιουργία ενός ευρύτερου φεστιβάλ υπαίθριου κινηματογράφου.

0: Μια βραδιά εξαναβολής σήμερα, η συναυλία του Ματθαίου Τσαχουρίδη που ήταν προγραμματισμένη το προηγούμενο Σάββατο που έβρεξε και δεν πραγματοποιήθηκε. Μια ξεχωριστή βραδιά λοιπόν, μουσική βραδιά με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη στην Ακτή Αρετσού στο πλαίσιο του Παραθυναλός και στη συναυλία «Από τον Πόντο στον Ήλιο». Η ποντιακή μουσική συναντά την μνήμη, τη φιλία και τον πολιτιστικό διάλογο στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή μουσικών και ακαδημαϊκών από την Ιαπωνία, παρακαλώ. Ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους ερμηνευτές και δεξιοτέχνες της ποντιακής λύρας, παρουσιάζει λοιπόν αυτή τη συναυλία μια βραδιά αφιερωμένη στην ποντιακή μουσική παράδοση αλλά και στη δύναμη της μνήμης και στη φιλία των λαών. Νέα ημερομηνία λοιπόν σήμερα, μια εκδήλωση που διοργανώνεται από τον Ποντιακό Σύλλογο Καλαμαριάς Ημίθρη και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου Παύλου Γαβριλίδη, ο οποίος εμπνεύστηκε και το όνομά της. Ιδιαίτερο χαρακτήρα στην βραδιά δίνει η συμμετοχή Ιαπώνων μουσικών και ακαδημαϊκών από τα Πανεπιστήμια του Κιώτο και της Οκαγιάμα.
1: Ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

χέρια όλου του κόσμου. Μια κουβέντα, μια αγκαλιά, ένας άνθρωπος δικός μου, ένας άνθρωπος δικός μου.

η ζωή. Δεν θα φταίς, δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Έλεγα και χθες ότι σήμερα θα απολαύσουμε ένα πανηγύρι στο κέντρο της πόλης. Ποιο κέντρο δεν γίνεται, στην πλατεία Ναυαρίνου. Αυθεντικό πανηγύρι, κανονικό σας λέω. Είναι το δεύτερο θεσσαλικό γλέντι της πλατείας Ναυαρίνου, όπου η παράδοση της Θεσσαλίας συναντά το ζωντανό παλμό, τον αστικό παλμό της Θεσσαλονίκης μας. Ο Γιάννης Λίτενας, ο Δημήτρης Αγκόγκουρας, ο Δημήτρης Μαρογιάννης και η Σαμολεντέι Μπάντ δίνουν το ρυθμό, ενώ το Λύκειο των Ελληνίδων Θεσσαλονίκης μεταφέρει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης χορούς και εικόνες της ελληνικής παράδοσης. Φυσικά είναι με ελεύθερη είσοδο, πανηγύρι είναι αυτό. Από τις 7 θα ξεκινήσουν τα πανηγύρια. Ετοιμαστείτε, θεσσαλικό γλέντι λοιπόν, μουσική και χορός και φαγητό εννοείται. Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, η οποία συγκέντρωσε, να σας πω, περισσότερους από 3.000 ανθρώπους, αναμένεται πολυκοσμία σήμερα. Η εκδήλωση επανέρχεται με ένα διευρυμένο μουσικό και χορευτικό πρόγραμμα. Κάτοικοι λοιπόν και επισκέπτες της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν, να διασκεδάσουν και να μπουν στον κύκλο του χορού σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του ιστορικού κέντρου. Η μουσική και ο χορός, όπως είπα, εννοείται θα πλαισιωθούν από φαγητό και τις γεύσεις ενός αυθεντικού λαϊκού πανηγυριού, ενώ τα καταστήματα γύρω από την πλατεία θα υποδεχθούν τους επισκέπτες σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να ενώσει διαφορετικές ηλικίες και παρέες. Η ημερομηνία μάλιστα της εκδήλωσης συμπίπτει με τη σημερινή μεγάλη γιορτή και να πω και χρόνια πολλά στα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα, σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδας. Χρόνια πολλά στην δική μας την αγαπημένη, επιτρέψτε μου έτσι μια ιδιαίτερη αναφορά, στην αγαπημένη μας Σοφία Ξανθοπούλου που έχει τη γιορτή της. Χρόνια πολλά Σοφία μας, πολύτιμη και αγαπημένη. Να σε χαιρόμαστε και να χαίρεσαι τη γιορτή σου και ό,τι αγαπάς. Η ημερομηνία λοιπόν της εκδήλωσης συμπίπτει με τη σημερινή γιορτή, προσθέτοντας ένα ακόμη συμβολικό χαρακτήρα στην συνάντηση.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για

Και αν έχετε όρεξη για μια βραδιά stand-up comedy, σας έχω ωραιότατη πρόταση. Ο Αριστοτέλης Ρήγας σήμερα είναι στον Πολυχώρο Soul SKG, εκεί στα Σφαγεία. Επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη λοιπόν με την τέταρτη προσωπική του stand-up comedy παράσταση «Ιδέα δεν έχω», η οποία παρουσιάζεται για τελευταία σεζόν και στο Soul Roof Stage. Συνδυάζοντας λοιπόν stand-up comedy αλλά και μουσική κωμωδία, ο γνωστός κωμικός επιστρατεύει το ευφυές χιούμορ, τα καταιγιστικά λογοπαίγνια και την ανατρεπτική σατυρική ματιά που χαρακτηρίζουν έτσι κι αλλιώς τις εμφανίσεις του.

Και βέβαια σήμερα το μενού έχει την Λύση Στράτη, η οποία δίνει την αποχαιρετιστήρια παράστασή της στο Θέατρο Δάσους. Η αγαπημένη Λύση Στράτη, η μεγάλη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βόρειου Ελλάδος, σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού του διευθυντή, του Αστέριου Πελτέκη, με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στο ρόλο της Λύση Στράτη, αλλά και έναν πολυμελή θείασο. Σήμερα, εδώ από όπου ξεκίνησε, δίνει την τελευταία της παράσταση. Το ταξίδι λοιπόν αυτό που ξεκίνησε, όπως είπα, από τη Θεσσαλονίκη, ταξίδεψε και στην Επίδαυρο αλλά και στη Ρώμη, στο θέατρο της Θεάτρο Δι Όστια, σε συνεργασία με το Θεάτρο Δι Ρώμα. Πήγε στην Επίδαυρο, ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα, σε επιλεγμένα θέατρα, με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, όπως είπα, στον ομώνυμο ρόλο της Λυσιστράτης, μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Νίκος Γεωργάκης, η Σοφία Καλεμκερίδου, ο Γιάννης Χαρίσης, μια πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Πραγματικά όλοι οι συντελεστές είναι ένας και ένας. Την μουσική σύνθεση υπογράφει ο Γιώργος Ανδρέου. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος στη χορογραφία, δίνοντας έμφαση στην σύγχρονη κίνηση και την σκηνική ένταση. Η Φρόσο Λίτρα με την δυνατή εικαστική της ταυτότητα επιμελήθηκε τα σκηνικά. Ο Νίκος Χαρλάφτης τα κοστούμια, ο μάγος Τέλειος Τζολόπουλος, ο μάγος των φωτισμών, τους φωτισμούς. Όλοι λοιπόν οι συντελεστές ένας και ένας, μια εξαιρετική παράσταση. Η Λύση Στράτη, η οποία αποτελεί αυτή την κλασική και αρχιτυπική μορφή, με την ηρωίδα του έργου να μην προτείνει μια μεταρρύθμιση, δεν εισηγείται ένα νέο θεσμό, δεν μιλά τη γλώσσα της εξουσίας, εισαγάγει ουσιαστικά κάτι ριζικά διαφορετικό, την επαναδιεκδίκηση του σώματος, της αυτοδιάθεσης, της επιθυμίας, της φροντίδας και της συλλογικής ευθύνης ως πολιτικής πράξης. Σήμερα το βράδυ λοιπόν, αυλαία για την αγαπημένη Λύση Στράτη στο Θέατρο Δάσους. Μην τη χάσετε.

0: Works Festival επιστρέφει, κυρίες και κύριοι, στην Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας την πορεία του ως ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Ξεκίνησε λοιπόν εχθές και για 5 μέρες και νύχτες το Reworks θα αναπτυχθεί σε διαφορετικούς χώρους της πόλης, παρουσιάζοντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα με DJ sets, live performances, ειδικά projects και παράλληλες δράσεις. Με την Θεσσαλονίκη να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς, το Reworks Festival επιβεβαιώνει τον χαρακτήρα του ως μια διοργάνωση που δεν περιορίζεται στην μουσική εμπειρία, αλλά λειτουργεί ως χώρος έκφρασης, δημιουργίας και διαλόγου γύρω από την σύγχρονη ηλεκτρονική κουλτούρα. Στα παλαιά σφαγεία, στο Block 33, στο The Met και στο Rooftop του The Met, σε διάφορους χώρους. Reworks, κάτι διαφορετικό και κάτι σίγουρα πολύ έντονο που δεν το ξεχνάς αν πας έστω και για μία φορά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Με όλα αυτά τα ωραία λοιπόν μας περιμένουν σήμερα το βράδυ στην πόλη, από πανηγύρια και Reworks Festival και ηλεκτρονικές μουσικές και ποντιακές μουσικές και Λυσιστράτη στο Θέατρο Δάσους και όλα αυτά τα συναρπαστικά για όλα τα γούστα. Δεν νομίζω να έχετε παράπονο και μάλιστα πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις είναι και με ελεύθερη είσοδο. Οπότε δεν έχετε κανέναν απολύτως λόγο να μείνετε σπίτι. Έτσι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τώρα το που θα πάτε είναι δικό σας θέμα. Εσείς θα επιλέξετε. Πάντως είναι πολλές και ενδιαφέρουσες οι επιλογές και είμαι σίγουρη ότι θα κάνετε την καλύτερη που ταιριάζει στην διάθεση που έχετε σήμερα. Γιατί αύριο μπορεί να έχετε άλλη διάθεση. Λοιπόν, εμείς πάμε σιγά σιγά, είμαστε σε διάθεση να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, να ενημερωθούμε για όλα τα σημαντικά που τρέχουν στον κόσμο, στην χώρα, στην πόλη, από τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως με αφιερωμένο μέρος δεύτερο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο των τελευταίων συσκέψεων στο Μαξίμου βρίσκονται οι αυξήσεις στην ενέργεια τη στιγμή που οι τιμές στα καύσιμα έχουν πάρει φωτιά, ενώ εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη λήψη νέων μέτρων ανάχωμα στην οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών, ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, τη στιγμή που τα σενάρια κάνουν λόγο ακόμη και για αυξήσεις 80%. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ στις 6 σήμερα το απόγευμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακοινώσεων. Τραγωδία το μεσημέρι σε σχολείο της Κοζάνης, όπου 16χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Ασθενοφόρο την μετέφερε άμεσα στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Οι γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο η 16χρονη δεν τα κατάφερε. Σκηνές τρόμου έζησε κορίτσι 12 ετών όταν αγέλη 4 με 5 αδέσποτων σκυλιών της επιτέθηκε, τραυματίζοντάς την στα άκρα στο δρυμό του Δήμου Ρεοκάστρου. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Λαγκαδά προκειμένου οι γιατροί να περιποιηθούν τα τραύματά της και έπειτα επέστρεψε στο σπίτι της. Οι γονείς μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα Ρεοκάστρου, όπου προχώρησαν σε αναφορά που έγινε αυτεπάγγελτη μήνυση κατά παδός υπευθύνου, ενώ αναμένεται, σύμφωνα με τον πατέρα, να ακολουθήσει ποινική δίωξη από την εισαγγελία. Το στόχο των 200.000 επισκεπτών που είχε θέσει η διοίκηση της ΔΕΘΙ ΕΛΕΞΠΟ έφτασε και ξεπέρασε η φετινή 90η Διεθνής Έκθεση, μια επαιτειακή διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Ο πήχης ανέβηκε στους 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, μέγεθος που ήταν δυνατό να καταγραφεί με τα νέα ψηφιακά εργαλεία που αξιοποίησε η εταιρεία για πρώτη φορά στη διοργάνωση. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Για την πρώτη ψήφισαν 265 βουλευτές υπέρ 175 και κατά 90. Για τον δεύτερο ψήφισαν 266 υπέρ 264, ενώ δήλωσαν παρόν 2 βουλευτές. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται από το πρωί 2 γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο ενός ακόμη προσώπου, γνωστού υπνοθεραπευτή από τα Βόρεια Προάστια, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα. Στόχο να μειωθεί ως το τέλος του 27 στις 600 με 650 μέρες από περίπου 1500 σήμερα. Ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης έδεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, υποστήριξε στη συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας πως μόνο αν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα κάνει κυβέρνηση συνεργασίας. Την επαναφορά της γραμμής 6 του ΟΑΣ ζητά ο Δήμος Καλαμαριάς. Η γραμμή έχει καταργηθεί μετά την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριά ζητά την επανεξέταση της αλλαγής και την επαναφορά της γραμμής 6, και η οποία διαβιβάστηκε στον ΟΣΕΘ με κοινοποίηση στον ΟΑΣΤ και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Την πεποίθηση ότι θα είμαστε έτοιμοι από κάθε άποψη για να ξεκινήσει το επόμενο καλοκαίρι η κατασκευή της νέας τούμπας, εξέφρασε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, όπου σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση επιβεβαιώθηκε ότι ο δικέφαλος βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.

λίγο μετά τις 5 είμαστε, κυρίες και κύριοι. Λίγα λεπτάκια αφού ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων, ενημερωθήκαμε για όλα όσα τρέχουν στον κόσμο. Επιστρέψαμε, είναι το αφιερωμένο εδώ στον FM 100. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σήμερα Πέμπτη. Σοφίας πίστος, αγάπης και ελπίδας. Ευχήθηκα και την πρώτη ώρα να ευχηθώ και τώρα. Οι ευχές πάντα είναι έτσι ευπρόσδεκτες. Χρόνια σας πολλά, κορίτσια που γιορτάζετε σήμερα. Λοιπόν, έχουμε να δούμε και άλλα ωραία τα οποία συμβαίνουν στην πόλη και όσο πλησιάζουμε προς το φθινόπωρο, ξεκινάει η σεζόν, έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Μείνετε μαζί μας να ρίξουμε μια ματιά, έχουν πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον.

Και να σας πω, αν δεν το έχετε ήδη πληροφορηθεί, ότι την Κυριακή θα πεζοδρομηθεί η λεωφόρος Νίκης. Η παραλιακή λεωφόρος λοιπόν θα κλείσει για τα οχήματα, να το γνωρίζετε, από τις 3.30 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ, δίνοντας τη σκυτάλη μόνο στους πεζούς. Η δράση αυτή υλοποιείται με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, ο πρόδρομος Νικηφορίδης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια διαφορετική βόλτα στο μέτωπο της πόλης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και ειδικές εκδηλώσεις. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 20 Σεπτεμβρίου, η παραλία, η Λεωφόρος Νίκης, η παλιά παραλία, από την πλατεία Αριστοτέλους έως τον Λευκοπύργο, θα είναι πεζοδρομημένη. Την ίδια μέρα λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας διοργανώνουν στις 6 την εκδήλωση Νέα Πασαρέλα, Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση, στην πεζοδρομημένη, όπως είπαμε, παλιά παραλία. Η φετινή εκδήλωση αντλεί έμπνευση από την πολυπολιτισμική ιστορία της Θεσσαλονίκης στο μετέχμιο του 19ου και του 20ου αιώνα.

έρχεται, κυρίες και κύριοι, μιας και πήγαμε στην Κυριακή, να σας πω ότι έρχεται και μια Κυριακή γεμάτη χρώματα, τεχνολογία, δημιουργία και σινεμά για παιδιά, νέους και νέες. Στην Κυριακή λοιπόν η περιοχή Αλόνια στο ωραίο Καστρό μετατρέπεται σε έναν μεγάλο χώρο χαράς, δημιουργίας, τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, φιλοξενώντας ένα ξεχωριστό φεστιβάλ νέας γενιάς. Από το πρωί ως το βράδυ, παιδιά, έφηβοι, νέοι και νέες καλούνται να συμμετάσχουν με ελεύθερη είσοδο σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που συνδυάζει το παιχνίδι, την τέχνη, την περιπέτεια, τη σύγχρονη τεχνολογία και τον κινηματογράφο. Το φεστιβάλ διοργανώνει ο Δήμος Ωραίο Κάστρου με αφορμή το Ευρωπαϊκό Συνέδριο που πραγματοποιείται στις 18 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων στις τοπικές κοινωνίες. Φεστιβάλ χρωμάτων, έτσι ξεκινά λοιπόν η ημέρα. Ξεκινάμε χρώματα και ενέργεια Κυριακή και με πολλές άλλες δράσεις θα κρατήσω συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους.

Το Καπάνι Project επιστρέφει, συμπληρώνει μάλιστα φέτος και 10 χρόνια, οπότε είναι και επαιτειακό και το γιορτάζει. Δίνει ραντεβού λοιπόν στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην αγορά Άθωνος, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο όπως πάντα. Φέρνει για 2 μέρες μουσική, performances, εικαστικές παρεμβάσεις και εκθέσεις στο δημόσιο χώρο, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων. Η αγορά Άθωνος λοιπόν μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού, με 2 μουσικά stages και παράλληλες δράσεις που αναπτύσσονται σε διαφορετικά σημεία της περιοχής. Οι επισκέπτες φυσικά θα μπορούν να απολαύσουν και street food. Καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου θα μπορεί να επισκεφθεί την έκθεση του Χρήστου Κρανιώτη, καθώς και installations από τη Μυρτό Μπάλα και την Ευελίνα Σπυροπούλου. Συμμετέχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες στο φετινό Καπάνι Project, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που θα ζωντανέψει και πάλι το κέντρο της πόλης.

Μια πολύ ωραία εκδήλωση για τα 20 χρόνια ενός αγαπημένου κουαρτέτου. Τέσσερα υπέροχα κορίτσια, τέσσερις αγαπημένες παρουσίες. Οι Φορτίσιμο γιορτάζουν τα 20 χρόνια. Καλέ μικρά κορίτσια, τι 20 χρόνια, μήπως γίνεστε 20 χρονών. Και όμως είναι 20 χρόνια. Η Φορτίσιμο, αυτό το Electric String Quartet, μοναδικό στο είδος του, γνωστές για την δυναμική σκηνική τους παρουσία, έχουν ξεχωρίσει φυσικά όλα αυτά τα χρόνια για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζουν διαφορετικά μουσικά είδη και επιρροές από την κλασική μουσική, έτσι κι αλλιώς και οι τέσσερις είναι με κλασικές σπουδές πάνω στη μουσική, την pop και τη rock έως την dance και τη Middle Eastern μουσική, ενσωματώντας παράλληλα ηλεκτρονικούς ήχους στις ερμηνείες τους. Η επαιτειακή λοιπόν αυτή συναυλία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κήπου και μάλιστα η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Δύο δεκαετίες λοιπόν μουσικής διαδρομής, γεμάτες πάθος, ιδιαίτερες ερμηνείες και ξεχωριστές στιγμές γίνονται η αφορμή για μια μεγάλη γιορτή για αυτά τα υπέροχα κορίτσια.

0: Καλεσμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

τριήμερο μουσικής, χορού και παράδοσης μας περιμένει στην Άνω Πόλη. Το 21ο Σεριάνη στη Λαϊκή μας παράδοση θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Οι φίλοι της παράδοσης σε συνεργασία με την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα διοργανώνουν μια σειρά εκδηλώσεων με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παραδοσιακή μουσική πατινάδα στα σοκάκια της Άνω Πόλης. Το 21ο Σεριάνη στη Λαϊκή μας παράδοση που φέτος έχει αγέρα θαλασσινό με μουσικές και χορούς από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις σποράδες, καθώς και παρουσίαση της παραδοσιακής φορεσιάς της Σκοπέλου. Η αφετηρία λοιπόν θα γίνει από την πλατεία Στεργίου Πολυδόρου, τη Μεσαία Πορτάρα, και η διαδρομή θα καταλήξει στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλία στην Ολυμπιάδος, όπου θα ακολουθήσει μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή τόσο σε μεμονωμένους πολίτες όσο και σε συλλόγους.

Φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Erase, επιστρέφει από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών σε κείμενο της Ροδής Στεφανίδου και σκηνοθεσία του Έγκεφε Ζολάρη. Το έργο για την Λαμπερή Σταρ αγαπήθηκε την περασμένη σεζόν και παρουσιάζεται στο φουαγέ της ΕΜΣ μια παράσταση φόρος τιμής για μια μοναδική προσωπικότητα που πέθανε όπως έζησε. Έρμεο, ρημαγμένη, γυμνή, με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι, τα χάπια παραδίπλα, σε ένα άδειο σπίτι μόνη στο δωμάτιό της. Στον ομώνυμο ρόλο η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και στον ρόλο του αφηγητή ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Η Μέριλιν ως παγκόσμιο σύμβολο του σεξ και απόλυτη στάρ του κινηματογράφου συνεχίζει να απασχολεί ακόμη και σήμερα. Το έργο της Ροδή Στεφανίδου επιχειρεί να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές της γυναικείας υπόστασης της Μέριλιν, καθώς αφηγείται μεταξύ ντοκουμέντου και μυθοπλασίας τα θραύσματα της ζωής της.

Αγαπημένος Γιάννης Χαρούλης, έρχεται αύριο και ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι για κυκλοφοριακό κομφούζιο πέριξ του Θεάτρου Γης. Έρχεται στο Θεάτρο Γης λοιπόν ο Γιάννης Χαρούλης. Ο Γιάννης Χαρούλης που κλείνει τους δρόμους, κυρίες και κύριοι, όχι γιατί το κάνει επίτηδες ο άνθρωπος, απλά είναι τόσο πολύς ο κόσμος κάθε φορά στις συναυλίες του που γίνεται έτσι ένας μικρός χαμούλης στο Χαρούλη. Με αστήρευτη ενέργεια, την βαθιά σχέση του φυσικά με την κριτική μουσική παράδοση, αλλά και τον σύγχρονο ήχο που ενώνει έντεχνα, ροκ και λαϊκά στοιχεία, ο αγαπημένος ερμηνευτής ετοιμάζει μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, συνέστημα και ρυθμό.

Λίγο πριν από τις 6 είμαστε, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτάκια και κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, έτσι που τα λέμε, και υποδεχόμαστε παρέα το Σαββατοκύριακο. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε υπέροχα και το βράδυ σας. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100, σε λίγο δελτίο ειδήσεων από τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση από τον Σάκη Γκίνα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο των τελευταίων συσκέψεων στο Μαξίμου βρίσκονται οι αυξήσεις στην ενέργεια τη στιγμή που οι τιμές στα καύσιμα έχουν πάρει φωτιά. Ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη λήψη νέων μέτρων ανάχωμα στην οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών, ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, τη στιγμή που τα σενάρια κάνουν λόγο ακόμη και για αυξήσεις 80%. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ που ξεκινά σε λίγο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακοινώσεων. Τραγωδία το μεσημέρι σε σχολείο της Κοζάνης. 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Ασθενοφόρο την μετέφερε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Οι γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, όμως δεν τα κατάφεραν. Το στόχο των 200.000 επισκεπτών που είχε θέσει η διοίκηση της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ έφτασε και ξεπέρασε η φετινή 90η Διεθνής Έκθεση, μια επαιτειακή διοργάνωση που έγινε από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Ο πύχης ανέβηκε στους 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, μέγεθος που ήταν δυνατό να καταγραφεί με τη νέα ψηφιακή τεχνολογία που αξιοποίησε η εταιρεία για πρώτη φορά στη διοργάνωση. Σε αναστολή λειτουργίας 4 σταθμών του μετρό προχωρά αύριο η διαχειρίστρια εταιρεία λόγω των κινητοποιήσεων για τα 13 χρόνια από την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Αύριο από τις 4 το απόγευμα αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Για την υπόθεση της πρώτης ψήφισαν 265 βουλευτές, 175 υπέρ, 90 κατά. Για τον δεύτερο ψήφισαν 266, 264 υπέρ, ενώ 2 δήλωσαν παρόν. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται από το πρωί 2 γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο ενός ακόμη προσώπου γνωστού υπνοθεραπευτή από τα βόρεια προάστια της Αττικής, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει την Δευτέρα. Ο Δήμος Καλαμαριά ζητά την επαναφορά της γραμμής 6 του ΟΑΣ. Τη γραμμή έχει καταργηθεί μετά την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την επανεξέταση της αλλαγής και την επαναφορά της γραμμής. Την πεποίθηση ότι θα είμαστε έτοιμοι από κάθε άποψη για να ξεκινήσει το επόμενο καλοκαίρι η κατασκευή της νέας τούμπας εξέφρασε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ, όπου σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση επιβεβαιώθηκε ότι ο δικέφαλος βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος σε ό,τι αφορά στις υποδομές. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γκίνα.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
4: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας. Στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Ολοκληρώνεται σήμερα η τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο 76ο λεπτό Καλαμάτα Λάρισα 0-1 και στο 26ο λεπτό στην Αγία Σοφιά ΑΕΚ Πανσερραϊκός 1-0. Είναι τα αποτελέσματα στα δύο παιχνίδια που διεξάγονται σήμερα.

Να θυμίσουμε τα χθεσινά αποτελέσματα. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Άρης Μαρκό 1-0 και νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3.

Πλέον στη βαθμολογία, μετά και την διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός είναι πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό. Έχουν 6 βαθμούς ο καθένας. Στην τρίτη θέση ο Αστέρας με 4 βαθμούς. 4 βαθμούς έχει και ο τέταρτος Όφη, ο οποίος είναι τέταρτος και υπερτερεί στην ισοβαθμία του Άρη που είναι πέμπτος με 4 βαθμούς και του ΠΑΟΚ που είναι έκτος επίσης με 4 βαθμούς. Εδώ έχει καθοριστικό ρόλο παίζουν στις ισοβαθμίες. Τα γκολ που έχουν πετύχει οι ομάδες, ήταν φτωχό το σκορ που κέρδισε χθες ο Άρης στη Μαρκό 1-0, όπως επίσης και η νίκη του ΠΑΟΚ με το ίδιο σκορ επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι. 7η είναι η ΑΕΚ με 3 βαθμούς, παίζει όμως τώρα. Εάν κερδίσει τον Πασεραϊκό, πάει και αυτή στους 6, ανεβαίνει στην τετράδα και κατεβάζει τον Όφη από την τέταρτη θέση στην πέμπτη. Ο 8ος είναι ο Ατρόμητος με 3 βαθμούς, 1η Καλαμάτα με 1 βαθμό, 1 βαθμό έχουν και ο Βόλος, η Μαρκό, η Κηφισιά. Μέχρι εδώ υπάρχουν ελπίδες για όλες αυτές τις ομάδες, καθώς από τις θέσεις 5 έως 12 το σύστημα προβλέπει διεξαγωγή ενός νοκάουτ παιχνιδιού, μονού παιχνιδιού που οδηγεί στους 8, ενώ η πρώτη τετράδα οδηγεί κατευθείαν στους 8 χωρίς ενδιάμεσο αγώνα, και στις 4 τελευταίες θέσεις, και μάλλον θα αποκλειστούν και από τη διοργάνωση έτσι όπως φαίνεται, αν και έχουμε ακόμα 2 αγωνιστικές, είναι ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα. Η Λάρισα όμως, ο οποίος σήμερα αν κερδίσει στην Καλαμάτα πάει στους 3, ελπίζει. Η νίκη Βόλου έχει 0 βαθμούς, όπως και ο Νέστος Χρυσούπολης.

Τέταρτη αγωνιστική στις, η τέταρτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη αγωνιστική, αν και αργεί λίγο, περίπου σε πάνω από ένα μήνα. Σε 40 μέρες θα γίνουν τα επόμενα παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase, με ντέρμπι όμως, Παναθηναϊκός Άρης, στις 10, στις Παναθηναϊκός Άρης είναι το μεγάλο παιχνίδι, στις 8. ΠΑΟΚ ΑΕΚ δεν έχει οριστεί η ώρα ακόμα για αυτά τα παιχνίδια, ούτε η ημερομηνία. Από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου θα γίνει η τέταρτη αγωνιστική. Τα μάτς είναι μεγάλα όμως. Παναθηναϊκός Άρης, όπως είπα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα, Βόλος Ατρόμητος και Λάρισα Όφη Μαρκό Ολυμπιακός. Αυτή είναι η τέταρτη αγωνιστική, όχι και συνέχεια, Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου και Νέστος Καλαμάτα, όπως και ο Αστέρας, ο οποίος θα είναι το τελευταίο παιχνίδι, αν και δεν έχουν, επαναλαμβάνω, καθοριστεί ακόμα οι ακριβείς ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων. Αστέρας Κηφισιά είναι το τελευταίο μάτς της τέταρτης αγωνιστικής. Τα παιχνίδια που περιλαμβάνουν, υπενθυμίζω, τα δύο μεγάλα ντέρβι, Παναθηναϊκός Άρης και ΠΑΟΚ ΑΕΚ, θα γίνουν το διήμερο 27 έως 29 Οκτωβρίου. Προσεχώς θα καθοριστούν οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων.

0: Εμείς όμως τώρα θα πάμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, η Κρήτη που έχει την τιμητική της σήμερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Όφη ετοιμάζεται για ένα ιστορικό παιχνίδι απέναντι στη γερμανική Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League στις 8 παρατέταρτο η σέντρα του αγώνα. Θα πάμε στον συνάδελφο, τον Σταύρο Καραίνδρο από το Κρέτα Live για να μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί σήμερα στο Ηράκλειο και βέβαια και τις τελευταίες πληροφορίες εν ώψη του πολύ σημαντικού αγώνα και για τον Όφη αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σταύρο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Νομίζω ότι είναι ποδοσφαιρικά είναι στο πόδι η Κρήτη, το Ηράκλειο, τις τελευταίες μέρες, περιμένοντας ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Και θέλω έτσι λίγο να μας βοηθήσει, Σταύρο, πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Όφη έπαιξε σε ευρωπαϊκό μάτς.
1: Ήταν επί κορονοϊού, δεν ξεχνιέται αυτό, γιατί ο Όφη επέστρεψε μετά από χρόνια στην Ευρώπη, είχε επιστρέψει μάλλον, ήταν Σεπτέμβριος του 2020. Πάνω στον κορονοϊό, πάνω στα μέτρα με κλειστά τα γήπεδα, με άδειες εξέδρες, ήταν μια πολύ περίεργη κατάσταση. Τότε ο Όφη είχε παίξει με τον Απόλλωνα Λεμεσού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και αν θυμάστε ήταν λόγω κορονοϊού, ήταν τότε που τα παιχνίδια γινόταν knockout. Δεν υπήρχαν διπλοί αγώνες και είχε γίνει το μάτς στο Γετή Κουλέ και ήταν πολύ σύντομη η παρουσία του. Του Όφη είχε ιτηθεί 1-0 εντός έδρας και αποκλείστηκε. Ουσιαστικά ήταν ένα μάτς που παρότι ήταν η μεγάλη επιστροφή του Όφη μετά από χρόνια στην Ευρώπη, έχει ξεχαστεί κυρίως λόγω των δεδομένων που υπήρχαν τότε, λόγω του κορονοϊού και των άδειων κηπέδων και του μονού αγώνα κτλ. Η μεγάλη επιστροφή είναι η φετινή, η κανονική, η σημερινή, που Όφη για πρώτη φορά στην ιστορία του παίζει σε League Phase του Europa League. Έτσι κι αλλιώς τα νέα δεδομένα της συγκεκριμένης διοργάνωσης και ο τρόπος διεξαγωγής της είναι τα τελευταία χρόνια γίνεται. Οπότε ακόμα και πριν που ήταν ο όμιλος του Europa League, η όμιλη μάλλον, και τότε δεν είχε παίξει το Όφη, είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που παίζει σε όμιλο. Ο Όφη θυμίζω από πέρσι ότι ήταν η ομάδα που λόγω της κατάκτησης του κυπέλου είχε δεδομένη την παρουσία της σε όμιλο διοργάνωσης. Αυτό που περίμενε να ξεκαθαρίσει το καλοκαίρι Όφη είναι αν θα ήταν στο Europa League ή στο Conference League. Αν αποκλειόταν από το Europa League είχε το μαξιλαράκι να παίξει στο Conference League, οπότε είχε δεδομένη παρουσία. Πέρασε την Τζεσεκά Σόφιας και κατάφερε να περάσει στο Europa League, όπως σήμερα ξεκινάει αυτή η μίνι περιπέτεια με την Hoffenheim, μία από τις ομάδες τις δύσκολες που έχει κληρωθεί ο Όφη και είναι λογικό γιατί ήταν στο τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας η κριτική ομάδα, οπότε οι υπόλοιπες από τα υπόλοιπα ποτ ήταν δεδομένο πως θα ήταν δύσκολες. Θυμίζω ότι ο Όφη ας πούμε έχει τη Leverkusen, έχει την Benfica που έκανε χθες ένα σπουδαίο αποτέλεσμα κόντρα στη Μίλαν. Γενικότερα είναι δύσκολο το έργο του Όφη, αλλά όπως έχει δείξει τους τελευταίους μήνες ο Όφη του Χρήστου Κόντι και τον ίδιο του Χρήστου Κόντι, γιατί με τον συγκεκριμένο έχει αλλάξει ουσιαστικά το DNA των κριτικών, δεν φοβάται τα μεγάλα παιχνίδια. Ο Όφη θυμίζω ότι πέρσι πήρε το κύπελο κόντρα στο ΠΑΟΚ που ήταν outsider, απέκλεισε την ΑΕΚ για να φτάσει στο τελικό κυπέλου. Φέτος πήρε το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ που επίσης ήταν outsider, απέκλεισε τη ΤΣΣΚΑ Σόφια που θεωρητικά η ΤΣΣΚΑ Σόφια ήταν το φαβορί. Την προηγούμενο Σάββατο κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι που εντάξει ήταν δεδομένο ότι ήταν outsider. Οπότε γενικά ο Όφη του Κόντι πάει λίγο κόντρα στη λογική και παρότι είναι δεδομένα δύσκολο το σημερινό παιχνίδι υπάρχει σχετική αισιοδοξία και σίγουρα υπάρχει και η πίστη και εντός εισαγωγικών εντολή του προπονητή του Όφη ότι θα χτυπήσει το μάτσο Όφη. Δεν μπαίνει στη λογική Όφη πάμε να το γιορτάσουμε, πάμε να ζήσουμε αυτή την εμπειρία της συμμετοχής στη League Phase. Το είπε και ο ίδιος ο προπονητής στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ότι στόχος του Όφη είναι η πρόκριση και όπως είπε μάλιστα χαρακτηριστικά θέλει να κάνει και στην Ευρώπη θόρυβο όπως έχει κάνει τους τελευταίους μήνες θόρυβο και στην Ελλάδα με τα αποτελέσματα που έχει φέρει.
0: Σταύρο, είναι το Παγκρίτιο τώρα φαντάζομαι θα έχει πάνω από 15.000 κόσμος. Υπάρχει...
1: Είναι, μπορεί και σε λίγη ώρα να ανακοινωθεί sold out, θα έχει δηλαδή γύρω στους 16-17.000 κόσμου. Αυτό το γεγονός, επειδή είναι σήμερα Πέμπτη και όπως ξέρετε τα μαγαζιά είναι ανοιχτά κτλ. Πάρα πολλοί επιχειρηματίες προς τιμήν τους έχουν κλείσει τα καταστήματα και είχαν ενημερώσει από νωρίς σήμερα με τις σχετικές ταμπέλες της πόρτες των καταστημάτων ότι το κατάστημα το απόγευμα θα παραμείνει κλειστό λόγω όφη. Γενικότερα υπήρχε αυτή η διάθεση και από τον εμπορικό σύλλογο του Ηρακλείου να βοηθήσει τους καταστηματάρχες να υπάρξει μια σύμπνοια ώστε να κλείσουν τα καταστήματα για να βρεθούν στον αγώνα. Γιατί θυμίζω ότι το μάτς είναι 8 παρατέταρτο. Αν ήταν 10, όπως είναι η άλλη, η έτερη ώρα που ξεκινάνε οι αγώνες, θα ήταν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα για τους επιχειρηματίες. Αλλά επειδή είναι 8 παρατέταρτο, είναι λίγο δύσκολη κατάσταση. Και γι' αυτό το λόγο, αν υπάρχει κόσμο στο Ηράκλειο, θα δει μια πρωτόγνωρη για πέμπτη εικόνα με πολλά καταστήματα κλειστά. Αλλά ταυτόχρονα θα δει και πολύ κόσμο που ήδη έχει ξεκινήσει και παίρνει δρόμο για το γήπεδο, γιατί όπως ενημέρωσε και όφη. Σήμερα το πρωί οι πύλες ανοίγουν 5 και 4 στο Παγκρίτιο. Καλό είναι ο κόσμος να πάει από νωρίς, να γλιτώσει το συνωστισμό. Και γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις η ΠΑΕΟΦΗ συνόδευσε και τις οδηγίες με τις απαραίτητες οδηγίες που αφορούν τον κόσμο και τη συμπεριφορά του. Γιατί κακά τα ψέματα σε αυτές τις περιπτώσεις η UEFA είναι ιδιαίτερως αυστηρή. Οπότε καπνογόνα και όλα αυτά τα συναφή των οπαδικών δεδομένων πρέπει να εξαλειφθούν για να αποφευθεί και το ενδεχόμενο τιμωρίας.
0: Αυτά είναι πολύ ωραίες εικόνες και πολύ ωραία νέα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο Παγκρίτιο, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, που θα συμβούν στο Παγκρίτιο και που συμβαίνουν ήδη στο Ηράκλειο με τα μαγαζιά με απόφαση των εμπόρων της περιοχής κλειστά, παρότι Πέμπτη απόγευμα, για να διευκολυνθούν οι φίλοι του Όφη να πάνε να δουν το παιχνίδι. Όλη η πόλη είναι Όφη. Σήμερα είναι και όλη Κρήτη. Γιατί έχει και άλλες ιστορικές ομάδες, αλλά σήμερα είναι και όλη η Ελλάδα είναι με τον Όφη. Και πόσοι Έλληνες, και μια και λέμε ότι θα είναι όλη η Ελλάδα με τον Όφη Σταύρο, πόσοι Έλληνες αναμένεται να είναι σήμερα στην εντεκάδα από τον Κόντι? Πες μας έτσι το σκεπτικό του, την πιθανή εντεκάδα.
1: Κοίτα, με τον Κόντι στην τεχνική ηγεσία έχουμε δει τον Όφη να παίζει ακόμα και με 9 Έλληνες. Είναι συγκλονιστικό. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό με τον Ολυμπιακό το Σάββατο, που συνολικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι αγωνίστηκαν 12 Έλληνες. Υπολογίζω βέβαια και τις αλλαγές. Σήμερα το ίδιο. Θα πω επ' ευκαιρίας να πω και την πιθανή δεκάδα της αναμέτρησης σε σχέση με το μάτσο με τον Ολυμπιακό. Θα έχει δύο αλλαγές ο Κόντις. Η μία είναι αναγκαστική, γιατί ο Νικολάου που είχε παίξει στο κέντρο της άμυνας το Σάββατο είναι τραυματίας. Στη θέση του θα πάρει ο Κρίσμανιτς. Και η έτερη αλλαγή είναι ο Νους, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό. Είχε αποφασίσει ο Κόντις και ο Νους και ο Αποστολάκης να μην παίξουν με τον Ολυμπιακό για να μην επηρεαστεί και το μυαλό τους λόγω της γνωστής υπόθεσης της επικείμενης πώλησής τους στον Ολυμπιακό. Ο Νους θα επιστρέψει στην δεκάδα στη θέση του Αϊτόρ, που είχε παίξει βασικός στο γήπεδο Καρεσκάκη. Δηλαδή θα είναι ο Χριστογιώργος, ο Κρίσμανιτς, ο Πούγκουρας και ο Κοστούλας στην τριάδα της άμυνας. Αυτό δεν αλλάζει, παίζει με τριάδα. Ο Κόντις πίσω. Ο Ντίκμαν με τον Αθανασίου θα είναι στα δύο άκρα της άμυνας και ουσιαστικά θα παίρνουν και όλη την πλευρά. Ανδρούτσος Μπουχαλάκης θα είναι στον άξονα στη μεσαία γραμμή. Θα είναι οι δύο παίχτες που ουσιαστικά θα τραβήξουν και το μεγαλύτερο κουπί, αφού θα είναι κυρίως ο στόχος τους στα ανασταλτικά καθήκοντα. Και μπροστά η τριάδα θα είναι ο Φούντας, ο Νους και ο Κόντρο. Το πρώτο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη, ο επιθετικός, ο οποίος έχει παίξει σε δύο μάτς στο πρωτάθλημα, ένα ως αλλαγή και ένα ως βασικός. Στο ένα και στα δύο μάλιστα σκόραρε με τον Άρη, μείωσε σε 2-1, είχε πει ως αλλαγή. Με τον Ολυμπιακό έπαιξε βασικός και πέτυχε τον γκολ της νίκης.
0: Mm-hmm. 7 μέτρησα, Σταύρο, αν δεν έκανα λάθος.
1: 7,
0: 7 Έλληνες. Ναι, με τον Νους, θύμισε μας λίγο πότε μένει δανεικός, έτσι δεν είναι?
1: Μένει αυτή τη στιγμή ο Νους ανοίξει τον Όφη. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο την κατάσταση.
0: Ναι, για ξεκαθάρισε το λίγο, γιατί υπάρχει.
1: Ναι. Ο Νους και ο Αποστολάκης αυτή τη στιγμή λογίζονται ως παίκτες του Όφη, πληρώνονται από τον Όφη, να το πω έτσι στην καθομιλουμένη. Το όποιο deal με τον Ολυμπιακό θα ξεκινήσει για τον Νους μετά τη League Phase του Europa League. όταν ολοκληρωθεί, δηλαδή το Δεκέμβριο, το Γενάρη, όταν στην επόμενη μεταγραφική σεζόν. Και με τον Αποστολάκη θα ισχύσει από το επόμενο καλοκαίρι.
0: Υπάρχει deal.
1: Υπάρχει deal, αλλά θα ξεκινήσει για τον Νους τον Δεκέμβριο, για τον Αποστολάκη το καλοκαίρι. Δεν έχουν παραμείνει στον Όφι ως παίκτες του Ολυμπιακού και παίζουν δανεικοί στον Όφι.
0: Δεν έχει γίνει
1: μια συμφωνία ότι θα αποκτηθούν ο μεν το Δεκέμβριο, δε τον το καλοκαίρι. Είναι αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστές του Όφι και πληρώνονται τον Όφι.
0: Η συμφωνία η οποία είναι προφορική, είναι έντυπη, δεν ξέρουμε, θα ενεργοποιηθεί εν πάση περιπτώσει από τα χρονικά διαστήματα που μας είπες για να ξέρουμε και πότε τους περιμένουμε. Ο Νους από τον Ιανουάριο αναμένεται να ενταχθεί στον Ολυμπιακό και ο Αποστολάκης από το καλοκαίρι. Σταύρο, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι, νομίζω ότι τα έχεις καλύψει όλα τα δεδομένα. Υπάρχει ενθουσιασμός στο
1: Υπάρχει Ιράκ. Ενθουσιασμός και είναι λογικό, γιατί είναι και, έχει ένα τρομερό σερί Όφι. Φέτος έχει παίξει 9 επίσημους αγώνες από την αρχή της σεζόν, μαζί με τα ευρωπαϊκά που έχει δώσει με την Τζεσεκά, τα 4 μάτς του πρωταθλήματος. Έχει παίξει και 2 μάτς κυπέλου στη League Face, έχει παίξει και το Super Cup. Σε αυτά τα μάτια λοιπόν τα 9, ο Όφη μετράει μία ήττα μόνο από τον Άρη στο Βικελίδης για το πρωτάθλημα. Σε όλα τα άλλα έχει νίκες και έχει και τις 2 ισοπαλίες με την ΑΕΚ στο Super Cup που κρίθηκε στα πέναλτι και με τον ΠΑΟΚ στη League Face του Κυπέλου στην Τούμπα που είχε 0-0.
0: Μες.
1: Αυτό το σερί λοιπόν του Όφη του έχει δώσει μια τρομερή αυτοπεποίθηση, μια τρομερή ψυχολογία, έχει δώσει και την απαιτούμενη ορμή στον κόσμο που βλέπει ότι φέτος ο Όφη μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι στο μείον 3 από την πρώτη θέση της βαθμολογίας.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Η ευχή όλων είναι ο Όφη σήμερα να κερδίσει τη Χόφενχάιμ και να μπει με το δεξί στη League Face του Europa League. Θα είναι πολύ καλό όχι μόνο για τον Όφη αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ.

Ήταν ο συνάδελφος ο Σταύρος Καραΐνδρος από την Κρήτη, από το Κρέτα Live. Μας μετέφερε την εικόνα, τα τελευταία νέα πριν από το πολύ σπουδαίο σημερινό ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη, την πρεμιέρα του στην League Phase του Europa League με την Hoffenheim. Και πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το παιχνίδι Καλαμάτα Λάρισα 1-1. Προηγήθηκε η Λάρισα με τον Νικοκυράκη, όπως είπαμε προηγουμένως, το 45ο λεπτό. Ισοφάρισε με τον Μπολίβαρ η Καλαμάτα στο 83. Έτσι το τελικό σκορ, Καλαμάτα Λάρισα 1-1 για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος.

0: Το παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφεια με το οποίο ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική είναι στο 6-0 αυτή τη στιγμή. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0, η ΑΕΚ είναι καταιγιστική και έχει πετύχει τα γκολ με τον Αλεξίου στο 1 το λεπτό, το Βάργα στο 33 και στο 38, τον Ζωά Μάριο στο 35, τον Βιτάλης στο 44 λεπτό και τον Μάνταλο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι στο ημίχρονο η ΑΕΚ προηγείται του Πανσεραϊκού με 6-0. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Συνεχίζουμε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Για τέσσερις ημέρες η Θεσσαλονίκη είναι το Παγκόσμιο Κέντρο της Αθλητικής Καινοτομίας, καθώς φιλοξενείται εδώ το 34ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διοίκησης και Αθλητισμού. Συμμετέχουν πάνω από 700 σύνεδροι, ακαδημαϊκοί και ειδικοί της Παγκόσμιας Αθλητικής Βιομηχανίας από 52 χώρες. Κεντρικό θέμα είναι η διοίκηση αθλητισμού. Κεντρικό θέμα είναι διοίκηση αθλητισμού και κοινωνική ευημερία, σύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας μέσω της έρευνας και της καινοτομίας. Είναι μαζί μας ο Σταύρος Τάχης, διδάκτορ του Τμήματος Φυσικής Αγωγής του ΑΠΙΘΙΤΑ και Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής, όπως επίσης και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Κύριε Τάχη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι μεγάλη χαρά για εμάς που αυτές τις μέρες φιλοξενούμε στη Θεσσαλονίκη το 34ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του European Association for Sports Management. Είναι, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η σημαντικότερη διεθνής διοργάνωση στον χώρο του sports management. Όπως είπατε και εσείς, περισσότεροι από 700 σύνεδροι από 53 χώρες και 6 υπήρους και ρεκόρ συμμετοχών σε επίπεδο επιστημονικών εργασιών, πάνω από 500 επιστημονικές εργασίες από όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά είναι άνθρωποι που ασχολούνται με την διοίκηση και την οργάνωση του αθλητισμού και βρίσκονται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Grand Hotel Palace, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα συνεδριακά κέντρα που διαθέτει η πόλη. Αν θέλετε να τονίσουμε λίγο, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι και το θέμα του φετινού συνεδρίου, το οποίο, όπως είπατε, αφορά την οργάνωση του αθλητισμού και την κοινωνική ευημερία. Για να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει και αυτό στην πράξη, αν θέλετε, ότι τον αθλητισμό δεν τον βλέπουμε μόνο ως αγώνες, ως ομάδες και διοργανώσεις, αλλά και ως ένα, θα έλεγα, πολύ σημαντικό εργαλείο για την κοινωνία. Δηλαδή το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να οργανώσουμε και να διοικήσουμε καλύτερα τον αθλητισμό ώστε να έχει μεγαλύτερο όφελος για τους ανθρώπους και την κοινωνία. Εδώ μπαίνει και η έννοια, θα έλεγα, του sports management. Δηλαδή δεν είναι μόνο να διοργανώσουμε σωστά έναν αγώνα ή να διοικήσουμε σωστά μια ομάδα. Ομάδα είναι η στρατηγική, η διοίκηση, η αξιοποίηση τεχνολογίας γενικότερα, των δεδομένων. Αλλά το βασικότερο απ' όλα είναι και η συνεργασία.
0: Πώς μπορεί μέχρι τώρα, με όσα δεδομένα έχετε στη διάθεσή σας, γιατί το συνέδριο είναι σε εξέλιξη, θα ολοκληρωθεί αύριο, τα πρακτικά του συνεδρίου θα τα γνωρίζουμε αργότερα, με τα μέχρι τώρα δεδομένα που υπάρχουν στη διάθεσή σας, πώς μπορεί ο αθλητισμός να συμβάλλει στην κοινωνική ευημερία? Και το παίρνω σε αφορμή το κεντρικό θέμα του συνεδρίου, που είναι διοίκηση αθλητισμού και κοινωνική ευημερία.
1: Ναι, η σωστή γενικότερα οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνική ευημερία με πάρα πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, μέσα από την πρόσβαση περισσότερων ανθρώπων στην άθληση, την προώθηση, αν θέλετε, της υγείας και της ευεξίας, την κοινωνική ένταξη, την ισότητα, θα έλεγα, και τη συμμετοχή και διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε και είναι σημαντικό, οι αθλητικοί οργανισμοί στο σύνολό τους έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν αυτό που λέμε και εμείς στον χώρο του sports management, θετικό κοινωνικό αποτύπωμα μέσα στις ίδιες τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται.
0: Με τι τρόπους, ας πούμε, μπορείτε να μας αναφέρετε ένα-δύο παραδείγματα?
1: Κοιτάξτε, το φάσμα είναι τεράστιο. Θα μπορούσαμε να αξιοποιούμε την τεχνολογία, όπως είπα πριν, τα δεδομένα, την καινοτομία, χρειάζεται συνεργασία. Η συνεργασία είναι ένα από τα αποτελέσματα τα πολύ σημαντικά. Να συνεργαστούν οι αθλητικοί οργανισμοί, η πολιτεία, η Δήμη, τα πανεπιστήμια, οι επιχειρήσεις και η ίδια η κοινωνία. Γιατί κανένας φορέας μόνος του δεν μπορεί να αξιοποιήσει όλη τη δύναμη του αθλητισμού. Άρα, αν θέλετε να κάνουμε έτσι και ένα συμπέρασμα, η γενικότερο, η καλύτερη διοίκηση και οργάνωση του αθλητισμού, αν θέλετε, δεν είναι ένας αυτοσκοπός, είναι ένα αμέσον, το λέμε εμείς, για να κάνουμε τον, γενικότερα τον αθλητισμό πιο προσβάσιμο και πιο χρήσιμο για την κοινωνία γενικότερα.
0: Με ποιους τρόπους μπορεί να ενισχυθεί η συνεργασία πανεπιστημίων και αθλητικής βιομηχανίας, έτσι ώστε η ακαδημαϊκή έρευνα να μετατρέπεται σε πρακτικές καινοτομίες, να έχει μια πρακτική εφαρμογή?
1: Το σημαντικότερο θεωρούμε εμείς όλοι οι άνθρωποι της οργάνωσης και της διοίκησης του αθλητισμού είναι να υπάρχει κατάρτιση των στελεχών μέσα από συνέδρια και απορρόφηση όλων αυτών των στελεχών, ειδικότερα αυτών που εξειδικεύονται στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού, η απορρόφηση σε οργανισμούς, σε μεγάλους αθλητικούς οργανισμούς, σε αθλητικές εταιρείες και σε κέρια απόστα στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού. Όπως γνωρίζετε, η αθλητική βιομηχανία είναι τεράστια και χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι εξειδικεύονται σε αυτόν τον κλάδο.
0: Ναι. Το πρόβλημα είναι να παρισφρύνουν στην αθλητική βιομηχανία ή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν εκεί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την επιστημονική κατάρτιση ούτε τις γνώσεις να το πάνε ένα βήμα παραπάνω το όλο ζήτημα. Αυτό μας λέτε?
1: Ναι, γι' αυτό χρειάζεται και η κατάρτιση όλων αυτών των στελεχών και εμείς από την πλευρά μας και ως και εγώ μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας και ως μέλος της ΕΛΕΔΑ, η οποία συμβάλλει γενικότερα στην κατάρτιση των στελεχών, προσπαθούμε από την πλευρά μας να καταρτήσουμε και να δημιουργήσουμε στελέχη τα οποία θα ανεβάσουν τον αθλητισμό στο επίπεδο το οποίο όλοι θέλουμε. Γνωρίζετε και την τεράστια ανάγκη των αθλητικών οργανισμών και των αθλητικών εταιριών για έσοδα. Χωρίς έσοδα δεν μπορεί να προοδεύσει ειδικά ο επαγγελματικός αθλητισμός. Άρα χρειάζονται άνθρωποι ικανοί και στελέχοι, τα οποία θα οδηγήσουν τις αθλητικές εταιρείες σε ένα καθεστώς βιωσιμότητας. Και η βιωσιμότητα έρχεται μόνο από την αύξηση των εσόδων σε επίπεδο επαγγελματικό.
0: Mm-hmm. Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η αθλητική βιομηχανία και πώς η έρευνα, η ακαδημαϊκή έρευνα εννοώ, και η καινοτομία μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι τεράστιες. Καταρχάς, είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αθλητική βιομηχανία είναι και η μείωση των εσόδων από κρατικές επιχορηγήσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Άρα, όπως είπα και πριν, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουν οι αθλητικοί οργανισμοί και οι αθλητικές εταιρείες είναι να δημιουργήσουν προϋποθέσεις εσόδων όχι από το κράτος, όχι κρατικές, άρα από ιδιώτες. Άρα, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει η οργάνωση. Οργάνωση σε όλους τους τομείς, της οργάνωσης και διοίκησης αθλητισμού γενικότερα, οργάνωση των τμήματων σε επίπεδο αθλητικών οργανισμών, αξιοποίηση της τεχνολογίας, αυτό είναι πολύ βασικό. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή, μία από τις μεγαλύτερες επιστήμες γενικότερα στον χώρο είναι το digital marketing, το ψηφιακό marketing. Εκμεταλλεύοντας όλες τις τεχνολογίες οι οποίες είναι διαθέσιμες, μπορούμε να αυξήσουμε τα έσοδά μας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να έχουμε βιώσιμες επιχειρήσεις. Αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση για όλες τις εταιρείες και όλους τους οργανισμούς και είναι και μια τεράστια πρόκληση και για την πανεπιστημιακή κοινότητα, η οποία από τη θεωρία θα πρέπει να πάει και αυτή στην πράξη, στην πρακτική εφαρμογή όλων αυτών των ζητημάτων και θεμάτων. Mm-hmm. Και είναι μια κατάλληλη ευκαιρία και με την εξέλιξη της τεχνολογίας θα βοηθήσουμε και την πανεπιστημιακή κοινότητα και η ίδια η πανεπιστημιακή κοινότητα, τους αθλητικούς οργανισμούς και τις αθλητικές εταιρείες.
0: Και μια πιο απλοϊκή ερώτηση, θα έλεγα απλουστευμένη αλλά και εκλαϊκευμένη, αλλά νομίζω ότι εκεί οδηγούνται όλα, γιατί η επιστήμη υπηρετεί τον άνθρωπο. Ή ο αθλητισμός, και ο αθλητισμός σίγουρα και η επιστήμη υπηρετούν τον άνθρωπο, μπορεί ο αθλητισμός, μια αθλητική εκδήλωση, ένα αθλητικό γεγονός, μπορεί να συμβάλλει στο να γίνει η ζωή καλύτερη σε μια τοπική κοινωνία?
1: Βεβαίως μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς, αν θέλετε, σε επίπεδο αθλητικό εννοείται, μια αθλητική διοργάνωση
0: αθλητική
1: να συμβάλλει. Βεβαίως, μια αθλητική διοργάνωση εννοείται, καθώς ο αθλητισμός και τα διάφορα event είναι και ένα μέσο ψυχαγωγίας για τον άνθρωπο. Εκτός από την άσκηση, είναι ένα μέσο ψυχαγωγίας, ένα μέσο διασκέδασης, το οποίο δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να δημιουργήσει κοινωνική ευημερία και ευεξία στον άνθρωπο. Άρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, υπάρχουν και διοργανώσεις και εκδηλώσεις οι οποίες ασχολούνται και με την άσκηση, όπως είναι οι διάφοροι μαραθώνοι ή άλλα τέτοια event τα οποία υπάρχουν. Άρα όλες αυτές οι διοργανώσεις συμβάλλουν κατά κάποιο τρόπο και στην κοινωνική ευημερία.
0: Σε επίπεδο μεγέθους οικονομικού, αυτή τη στιγμή η αθλητική βιομηχανία πού βρίσκεται? Είναι στο top 10 σίγουρα στις οικονομικές δραστηριότητες.
1: Εννοείται ότι... Ναι, για πείτε μου.
0: Όχι, πείτε μου εσείς, αυτή ήταν η ερώτηση. Δηλαδή, είναι κολοσιαία τα νούμερα πλέον. Έχει υποσκελίσει παραδοσιακές μορφές ψυχαγωγίας και διασκέδασης, όπως ήταν ο κινηματογράφος κτλ. Όλα αυτά βλέπουν τη σκόνη πλέον του αθλητισμού. Έχετε μία εικόνα πού είναι αυτή τη στιγμή, σε τι επίπεδο είναι οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους είναι ο αθλητισμός, η αθλητική βιομηχανία?
1: Η αθλητική βιομηχανία αυτή τη στιγμή βρίσκεται, εξαρτάται βέβαια από τις χώρες. Δηλαδή, όταν μιλάμε για αθλητική βιομηχανία στις ΗΠΑ, η Αμερική βρίσκεται σε άλλη θέση σε σχέση με την Ελλάδα ή σε σχέση με ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, πρώτα απ' όλα, ένας παράγοντας ο οποίος καθορίζει τη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αθλητική βιομηχανία είναι και η χώρα και τα μεγέθη τα οποία υπάρχουν. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή η αθλητική βιομηχανία και από έρευνες που έχουμε κάνει βρίσκεται στο νούμερο 6. Της παγκόσμιας κατάταξης από όλες τις βιομηχανίες. Είναι μια τεράστια βιομηχανία, δεν είναι μόνο... μιλάμε για αθλητικές διοργανώσεις, ομάδες, πρωταθλήματα, διοργανώσεις παγκοσμίως. Είναι μια βιομηχανία η οποία απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους και στελέχη, είτε αθλητές, είτε μάναντες, είτε στελέχη των εταιριών αυτών. Είναι κάτι το οποίο είναι τεράστιο και θεωρούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει και μια τεράστια μεγαλύτερη άνθηση, αν θέλετε, της αθλητικής βιομηχανίας σε μεγέθη τεράστια, αρκεί, θα να λέω, ειδικά στην Ελλάδα, να αξιοποιήσουμε τα στελέχη μας, τα στελέχη τα οποία έχουμε καταρτήσει μέσα από τις διάφορες δράσεις που κάνουμε, είτε είναι αυτά τα συνέδρια όπως αυτό το Ευρωπαϊκό Συνέδριο, είτε είναι μέσα από την πανεπιστημιακή μας κοινότητα, τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα, τα οποία όλα αυτά συμβάλλουν στην κατάρτιση όλων αυτών των στελεχών. Αν αυτά τα στελέχη αξιοποιηθούν σωστά από τους ανθρώπους που βρίσκονται υψηλά, ξέρετε, στην πυραμίδα της διοίκησης, σε όλους τους αθλητικούς οργανισμούς, τότε νομίζω ότι και η αθλητική βιομηχανία στην Ελλάδα θα πάρει τη θέση που της αναλογεί.
0: Ακόμα και έτσι όμως, με τα πολλά προβλήματα που έχουμε, με το γεγονός ότι και τις υποστελέχωσες, όπως τονίσατε, επιστημόνων που έχουν γνώση του αντικειμένου των αθλητικών εταιριών στην Ελλάδα και πολλά άλλα προβλήματα που έχουμε, πολλές φορές μιας περιραίουσας ατμόσφαιρας, αδιαφάνειας και τα λοιπά, που όλα αυτά στον αθλητισμό είναι πάρα πολύ σημαντικά. Παρόλα τα αυτά, νομίζω ότι είναι το 2% του ΑΕΠ εκπροσωπεί, του ελληνικού ΑΕΠ εκπροσωπεί η ελληνική αθλητική βιομηχανία. Είναι τεράστιο το νούμερο ακόμα και κάτω από αυτά τα εμπόδια που υπάρχουν.
1: Εννοείται, γιατί είναι και τεράστια η ζήτηση. Όσο αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνονται τα έσοδα, αυξάνονται τα χρήματα τα οποία δαπανούνται για τον αθλητισμό, είτε από εταιρείες που ενδιαφέρονται να προωθήσουν προϊόντα και υπηρεσίες. Τα νούμερα είναι τεράστια και υπάρχει, αν θέλετε, υπάρχει πεδίο για να αυξηθούν ακόμη περισσότερο όλα αυτά τα νούμερα, αν κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Ναι, ορθολογικά. Κλείνοντας, θα θέλω να μας πείτε, διοργανώνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη το συνέδριο, βρίσκονται εδώ κορυφαίοι επιστήμονες και επαγγελματίες από την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο. Τι σημαίνει αυτή η διοργάνωση για τη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα για το Απιθύτα?
1: Όπως σας είπα και πριν, είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο δικό μας χώρο είναι το μεγαλύτερο συνέδριο sports management που γίνεται. Για την πόλη μας είναι μια τεράστια διοργάνωση. Είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν γνώριζαν καν τη Θεσσαλονίκη ως προορισμό. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που τους φιλοξενούμε και εκτός από τις εργασίες του συνεδρίου απολαμβάνουν και όλα τα άλλα όμορφα πράγματα τα οποία έχει η πόλη μας, από μουσεία, από αξιοθέατα, και πραγματικά έχουν μείνει, αν θέλετε να σας πω και αυτό, έχουν μείνει εντυπωσιασμένοι από την πόλη μας.
0: Αυτό είναι λογικό.
1: Είναι λογικό, μια φορά μην το λέτε, αλλά είναι πραγματικά αυτό που έχουμε λάβει είναι συγκλονιστικό, έχουν εντυπωσιαστεί.
0: Και για την εξωστρέφεια του Απιθυτά, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η οποία είναι ούτως ή άλλως πολύ σημαντική, είναι συνδράμει και προς αυτή την κατεύθυνση, αυτό το τεράστιο σε ενδιαφέρον περιεχόμενο και όγκο συνέδριο. Κύριε Τάχη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Καλό σας απόγευμα.
1: Καλό.
0: Ήταν ο Σταύρος Τάχης, διδάκτορ του Τμήματος Φυσικής Αγωγής του Απιθύτα και Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη, του 34ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διοίκησης Αθλητισμού.

Κλείνοντας, να πούμε ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕΠΑΟΚ που έγινε σήμερα, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο κ. Ιβάν Σαββίδης, αναφέρθηκε στο μεγάλο ζήτημα ανέγερσης της Νέας Τούμπας, τονίζοντας ότι επιθυμεί το καλοκαίρι να ξεκινήσουν οι εργασίες. Επίσης, τόνισε ο Ιβάν Σαββίδης ότι στόχος του ΠΑΟΚ είναι να παίξει στο Champions League στη νέα σεζόν, και στο πλαίσιο των αλλαγών του οργανογράμματος της ΠΑΕ παρουσίασε τον νέο σύμβουλό του, τον Αναστάσιο Τζίκα.

Πολύ γνωστός βέβαια, ο Τάσος Τζίκας, τεχνοκράτης, πρώην πρόεδρος της ΔΕΘ, άνθρωπος της πόλης. Επίσης να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το ΑΕΚ Πανσεραϊκός είναι στο 6-0, το σκορ παραμένει 6-0 υπέρ της ΑΕΚ, στο 53ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου.

Και ο Ηρακλής στην εκπνοή της μεταγραφικής περίοδου ανακοίνωσε δύο μεταγραφές στην επίθεση. Η πρώτη μεταγραφή είναι ο Σαντέ Σίλβα, 29 ετών, Πορτογάλος μέσο επιθετικός. Έχει παίξει στην Ελλάδα στο παρελθόν με τη φανέρα του Άρη. Έχει παίξει και στην Αγγλία με τη West Ham. Η δεύτερη μεταγραφή του Ηρακλή είναι ο Άνταμ Ζούλεβιτς, 19 ετών, Σλοβάκος επιθετικός, μήπως 1,98.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρέμβαση για τη συγκράτηση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί πακέτο στήριξης με τη συμμετοχή τόσο της κυβέρνησης όσο και των διελιστηρίων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει σε τιμή χαμηλότερη από τα 1,75 το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει η περσινή περίοδος. Όπως διευκρίνησε, προτεραιότητα αποτελεί το πετρέλαιο θέρμανσης, για το οποίο οι ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα, ενώ σίγουρα θα υπάρχει και επέκταση στο ντίζελ για το μήνα Οκτώβριο. Στο πακέτο που προανήγγειλε περιλαμβάνονται επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, καθώς και επέκταση των μέτρων στήριξης στο ντίζελ και για τον Οκτώβριο. Για τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, έδωσε έμφαση στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας και προανήγγειλε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων. Εν όψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένεται εφιαλτικός για τις τιμές στην ενέργεια, συνεδριάζει αύριο το Eurogroup στο Δουβλίνο. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, μεταξύ τους και ο Κυριάκος Πιερακάκης, θα συζητήσουν το θέμα της ενεργειακής κρίσης και κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια λήψης μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμόλυβδη και ντίζελ πάντως στη Βόρεια Ελλάδα καλπάζουν, όντας σήμερα πέριξ των 2,20 το λίτρο, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για το κόστος θέρμανσης. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται από το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο ενός ακόμη προσώπου γνωστού υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα. Στο μεταξύ ανοίγει και άλλη έρευνα, αυτή τη φορά από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για τους δύο γιατρούς, θέτοντας το μικροσκόπιο και τα οικονομικά τους στοιχεία. Σε αναστολή λειτουργίας 4 σταθμών του μετρό προχωρά αύριο η διαχειρίστρια εταιρεία λόγω των κινητοποιήσεων για τα 13 χρόνια από την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Αύριο από τις 4 το απόγευμα αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Δωρεάν καυσόξυλα για τις ανάγκες πολιτών στη διάρκεια του χειμώνα μπορεί να προμηθευτούν οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στο Δήμο τους μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ η συλλογή θα ξεκινήσει στις 5 Οκτωβρίου. Η διαδικασία γίνεται υπό την επίβλεψη του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. Σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό, λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover, προχωρά απόψε η κοινοπραξία του έργου από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στον κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά. Θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή «Δέστο από άλλη μεριά» με τη Μέρη Λεριά.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Ζαφ χρόνος, δεν υπόσχομαι τίποτα. Εγώ πάντως σου υπόσχομαι ότι θα είμαι εδώ έως και τις 9. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα. Απόγευμα προς το παρόν, διότι σε ένα-ενάμιση μήνα θα σου λέω αυτό το βραδάκι. Μετά το απόγευμα μαζί παρέα έως και τις 9. Δες το πάλι μεριά. Είμαι η Μέρη Λεριά, μαζί συντονισμένη πάντα. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Συντονίσου στην παρέα μας λοιπόν. Και αυτό το απογευματάκι έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε. Αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο, διότι ακούμε έτσι και κάποια αγαπημένα από τη διεθνή μουσική σκηνή. Έχουμε τραγούδι της εβδομάδας λίγο αργότερα, έχουμε throwback Πέμπτης, θα ταξιδέψουμε στο χρόνο και θα θυμηθούμε ένα αγαπημένο τραγούδι του παρελθόντος. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106 και να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακόμη απόγευμα, είναι αυτή η γλυκιά η ώρα σε λίγο που θα αρχίσει και να σουρουπώνει το ηλιοβασίλεμα. Καταπληκτικά χρώματα. Και να δούμε σε λίγο πώς ακριβώς θα έχουν τα πράγματα και με τις θερμοκρασίες του καιρού, πώς έχουν αυτή την ώρα και πώς ακριβώς θα δρομολογηθούν μέχρι και το τέλος της εβδομάδας και εν ώψη Σαββατοκύριακου. Διότι είναι Πέμπτη, όπως αντιλαμβάνεσαι, σκεφτόμαστε από τώρα τα του Σαββατοκύριακου. Αν και νομίζω ότι είναι αυτός ο μήνας και αυτή η εβδομάδα έτσι που ξεκίνησε, που μπαίνει σε μια διαδικασία να προσπαθήσεις λίγο να τα οργανώσεις όλα. Αν είσαι μαμά, αν είσαι γονιός, καταλαβαίνεις για τι πράγμα σου μιλάω. Δεν έχουμε μπει ακόμα στους ρυθμούς μας. Οπότε μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και γενικότερα νομίζω ότι ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας διοργάνωσης, οργάνωσης, επανακίνησης, restart και όλα όσα συμβαίνουν αυτό το μήνα προκειμένου να μπούμε στην καθημερινότητά μας και στο πρόγραμμά μας. Τώρα, όπως μεταφράζεται αυτό, θα τα πούμε λίγο αργότερα, διότι έτσι έχω εντοπίσει και κάποια άρθρα τα οποία μιλούν για αυτά τα restart και για αυτές τις επανακινήσεις. Κάθε Σεπτέμβρη η ίδια ιστορία. Πάμε να υποδεχθούμε Μαρίνα Σπανού, ταξίδι σε ένα καταπληκτικό remix από John Words.

ταξίδι χωρίς προορισμό. Και για να δούμε στα τη σημερινή ημέρα. Σήμερα γιορτάζουν λοιπόν ο Αγαθοκλής, η Αγαθόκλεια, ο Αγάπιος, η Αγάπη, η Ελπίδα, η Πίστη, η Σοφία. Είναι γνωστό αυτό το τρίπτυχο. Ελπίδα, Πίστη, Σοφία. Η Σόνια επίσης γιορτάζει, ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Μην ξεχάσεις λοιπόν να στείλεις τα χρόνια σου πολλά σε όσους έχουν σήμερα την τιμή δική τους και γιορτάζουν. Πολλές φορές βέβαια ξεχνάμε κάποιους, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς. Έτσι, μόλις στα 13 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 7, που σημαίνει ότι μέχρι και το βράδυ όλοτε κάποιον θα θυμηθεί. Σημείωσε λοιπόν, όλοτε κάποιον ο οποίος γιορτάζει, έχει την τιμή δική του. Οι ευχές είναι ευχές, ακόμη και αν τις στείλεις με καθυστέρηση. Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών η σημερινή, η ημέρα του Συντάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και η ημέρα της Σιβηρίας στην Πολωνία, σε ανάμνηση της Σοβιετικής εισβολής στη χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου 1939, στο πλαίσιο του συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότοφ και την επακόλουθη εξορία 320.000 Πολωνών στη Σιβηρία. Επίσης, να σου πω ότι στα τη σημερινή ημερομηνία πολλά και διάφορα έχουν συμβεί. Να σταθούμε λοιπόν έτσι σε κάποια από αυτά και να τα μοιραστώ μαζί σου. Να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα το 1176 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Πρώτο Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο Μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτς Αρσλάν. Επίσης σαν σήμερα το 1961 οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αδνάν Μεντεσίνη, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ ενάντιον της ελληνικής παροικίας της Κωνσταντινούπολης. Σαν σήμερα το 2000 ο Λεωνίδας Αμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Σαν σήμερα το 1923 γεννιέται ο Hank Williams, Αμερικανός τραγουδιστής της country, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του μουσικού αυτού είδους, με 36 τραγούδια του να έχουν μπει στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σαν σήμερα γεννιέται και το 1940 ο δικός μας ο Τύρης Μουστάκας, Έλληνας ηθοποιός, κωμικός, ιδιαίτερα δημοφιλής, ιδιαίτερα αγαπητός, ο οποίος μεγαλούργησε και στον χώρο της ταινίας, της ασπρόμαυρης ταινίας, τον έχουμε δει και εκεί, αν και τον είδαμε και σε κάποιες έχρωμες ταινίες ή αργότερα αυτές έγιναν έχρωμες, δεν είμαι σίγουρη. Πάντως είναι από τους πλέον αγαπημένους κωμικούς και βέβαια ένας ηθοποιός ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα και στη δεκαετία του 80 μέσα από τις τότε βιντεοτενίες, οι οποίες πολλές φορές έτσι θα λέγαμε ταμπελοποιήθηκαν, κατηγοροποιήθηκαν άδικα, διότι ήταν τότε πραγματικά η τέχνη του τότε, του σήμερα, σαν συνέχεια θα λέγαμε από τον χώρο της 7ης τέχνης και της ταινίας του κινηματογράφου. Σωτήρης Μουστάκας και φυσικά από τους αγαπημένους και στην επιθεώρηση, με πολλές επιτυχίες. Αυτά είχα να σου πω στα σημερινή ημερομηνία και πάμε να απολαύσουμε Απών και Βοριάς.

Προηγούμενη δισκογραφική του δουλειά. Ένα άλμπουμ με πάρα πολλές επιτυχίες, αμέτρητες επιτυχίες. Στα 19 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Εάν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες συντονισμένη εδώ ακριβώς, σε FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά. Την καλησπέρα μου να στείλω στο Δημήτρη, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Αναστασία. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 27 βαθμούς Κελσίου, βλέπω εδώ. Είναι η ώρα που με πιάνει λόξικα. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Ειλικρινά. Λοιπόν, 26 βαθμούς Κελσίου. Λάθος. Γράψε λάθος. ΔΕΘ στην περιοχή της ΔΕΘ είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 46%. Τώρα, σε άλλες περιοχές όπως Καλαμαριά, 26 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 44% το ποσοστό. Δυτικά, Κορδελιό, Θεσσαλονίκη, 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 54%. Άνω Πόλη, 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 47%. Πηλαία, 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 39%. Για αύριο Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο, να σου πω ότι θα έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσει από 21 βαθμούς μέχρι και 27, αλλά με τη σχετική συννεφιά και την Κυριακή, αλλά με πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία για την εποχή, όπως και τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα ακόμη περισσότερο, διότι την Κυριακή θα φτάσουμε μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου, τη Δευτέρα μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είχα να σου πω περί καιρού, θερμοκρασιών και το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και θα έχουν μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας. Μιχάλης Καραγκούνης, Έρωτας.

Μιχάλης Καραγκούνης, έρωτας, είσαι έρωτας. Έρωτας από το συγκεκριμένο τραγούδι. Και είναι μια από τις εκφράσεις που πολύ συχνά χρησιμοποιούμε. Είσαι έρωτας, έρωτας είσαι. Και όχι πάντα όταν απευθυνόμαστε σε μια έτσι ερωτική σχέση ή σε κάποιον που μπορεί να νιώθουμε κάπως ερωτικά, αλλά και γενικότερα σε μια συνήθεια ή και σε κάτι το οποίο μπορεί να μας συμβαίνει και το χαρακτηριστικά λέμε είσαι έρωτας. Τώρα, σήμερα το μεγάλο πανηγύρι στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Ναβαρίνου, με 25 μουσικούς και ελεύθερη είσοδο. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην πλατεία Αριστοτέλους, πώς μου ήρθε, στην πλατεία Ναβαρίνου, η οποία μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή ελληνικής παράδοσης, μουσική και χορού. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη, για δεύτερη χρονιά η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης, όπως αναφέρεται και στο σχετικό ρεπορτάζ. Ξεχωριστή παρουσία στη βραδιά θα έχει το Λύκειο των Ελληνίδων, που θα βρεθεί με το χορευτικό του, προκειμένου να δώσει το παρόν στη μεγάλη αυτή γιορτή παραδοσιακούς χορούς και να δώσει το ένασμα ώστε ολόκληρη η πλατεία να γίνει μια μεγάλη χορευτική παρέα. Παράλληλα, τα καταστήματα γύρω από την πλατεία Ναβαρίνου θα είναι ανοιχτά, έτοιμα να υποδεχθούν και να φιλοξενήσουν τον κόσμο, συμβάλλοντας έτσι σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που ενώνει την παράδοση με τη ζωντάνια του κέντρου της πόλης. Βέβαια, τα περισσότερα καταστήματα εκεί είναι ήδη ανοιχτά και αναφέρομαι σε κάποια καφέ, κρεπερί, αλλά φαντάζομαι θα είναι και τα υπόλοιπα τα καταστήματα, τα οποία αρκετά από αυτά έχουν έτσι και λίγο τουριστικό χαρακτήρα, εφόσον η πλατεία Ναβαρίνου αποτελεί από μόνη της πραγματικά έναν προορισμό τουριστικό, λόγω των αρχαίων ευρημάτων και εκθεμάτων που έχει, αλλά και γενικότερα της περιοχής που σφίζει από ζωή τις περισσότερες ώρες στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Εμμανουέλα, Roy 612 και σαν εσένα.

Εμμανουέλα Ρόι, 612, και πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, το πρώτο ημίωρο εδώ της εκπομπής. Μαζί βρισκόμαστε κάθε απογευματάκι από τις 7 έως και τις 9. Συντονισμένοι πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Με τις εξελίξεις να τρέχουν, με τις ειδήσεις να τρέχουν, και εμείς εδώ με αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες. Πάμε λοιπόν στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο έρχεται στις 7:30 με Σικάριο. Αυτό είναι το νέο του τραγούδι, και Κρεβάτι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Κάτι παν Καλλιόπη Μητροπούλου είναι από τις εκφράσεις που πολλές φορές συνηθίζουμε να λέμε. Κάτι σου λείπει κάτι. Και το σκεφτόμαστε και νομίζω ότι είναι και αρκετές οι φορές που μπορεί έτσι να το έχουμε νιώσει χωρίς να μπορούμε πάντα να προσδιορίσουμε τι είναι αυτό που μπορεί να μας λείπει. Αν μας λείπει κάτι, ίσως και να έχουμε την αίσθηση αρκετές φορές ότι όλα βαίνουν καλό στη ζωή μας. Και όμως έτσι νιώθεις μια μελαγχολία, ένα κενό, ότι κάτι μπορεί να λείπει. Κάποιες φορές μπορεί να γνωρίζεις κιόλας την αυτό που σου λείπει και να μην θέλεις να το δεις και να το παραδεχθείς. Συμβαίνει και αυτό. Παν Καλλιόπη Μητροπούλου, νέο τραγούδι από τα αγαπημένα δυναμικά, θα λέγαμε, ντουέτα. Νέα τραγούδια έχουμε μαζί, παρέα έχουμε. Δεν έχουμε εμείς. Υπάρχουν οι νέες κυκλοφορίες στον FM 100 κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Και ξεκινάμε έτσι αυτή τη ραδιοφωνική διαδρομή. Ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Οπότε συντονίσου αυτό το Σάββατο το απόγευμα στις 6 έως και τις 7 για να ενημερωθούμε εκ νέου. Αυτό το Σάββατο τι συμβαίνει στην ελληνική δισκογραφία με νέες κυκλοφορίες. Πάμε να απολαύσουμε τώρα κάτι από την χρονιά του 2025. Μοσχέ Μενιμάλ, Μαρία Παπαγεωργίου, στο γνωστό Love Story, το οποίο είχε κυκλοφορήσει αρκετά χρόνια πριν, από τις πολύ ωραίες συνεργασίες, αυτή τη φορά με ελληνικό στίχο, Love Forever. Κάποιες φορές μπορεί και να ισχύει αυτό το Love Forever, δεν ξέρω.

Σιέ Μινιμάλ και Μαρία Παγιοργίου και Love Forever. Τώρα ένα απίστευτο περιστατικό διαβάζω εδώ συνέβη στα Χανιά. Ξέχασαν παιδάκια νηπιαγωγή μέσα σε σχολικό για 5 ώρες. Τα οποία παιδάκια βρέθηκαν αργότερα σε τραγική κατάσταση. Σοκ λοιπόν έχει προκαλέσει το περιστατικό σε χωριό της Ενδοχώρας των Χανίων, όπου 2 παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη συνοδό και τον οδηγό. Το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν τα 2 παιδιά τα οποία φοιτούν σε προνήπιο νηπιαγωγείο της περιοχής εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, το οποίο είχε παραμείνει σταθμευμένο από το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιήσει αργότερα το μεσημβρινό δρομολόγιο επιστροφής. Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, όλα ξεκίνησαν όταν μία μαμά πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς θα ξεκινούσε πρώτη μέρα ολοήμερο. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν από το σχολείο, της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Έκτοτε άρχισε η αναζήτησή του με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στο χώρο που το είχε σταθμεύσει λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα αλλά 2 παιδιά σε τραγική κατάσταση. Αντιλαμβάνεσαι αυτή τη μαμά να πηγαίνεις δηλαδή στο σχολείο, στον υπηαγωγείο του παιδιού σου, να πας στο φαγητό και να σου λένε το παιδάκι σου δεν έχει έρθει σήμερα στο σχολείο. Πραγματικά, αν είσαι μαμά, αν είσαι γονιός και σου έχει τύχει κάποια στιγμή να χάσεις παιδί για 5 λεπτά, για 2 λεπτά, να εξαφανιστεί, να πας στο σχολείο και να μην είναι, ας πούμε, οτιδήποτε, νιώθεις εκείνη τη στιγμή ότι έχει σταματήσει ο κόσμος. Έχουν σταματήσει τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τα παιδιά τώρα τα οποία βρέθηκαν ήταν κλαμμένα σε άσχημη κατάσταση, όπως αναφέρει γονέας, μαθητή που φοιτά στο σχολείο της περιοχής, σαφώς τρομοκρατημένα, τώρα 4 και 5 ετών. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρατέταρτο το πρωί μαζί με συνοδό, οι οποίοι φέρονται να τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Όπως υποστηρίζουν τώρα οι γονείς, τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, με τα 2 νήπια που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις να μένουν κλειδωμένα χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Πηγαίνουν στο προνήπιο. Προνήπιο είναι πολύ μικρά ακόμα. Πραγματικά μπορεί και να μην άκουσαν τη συνοδό. Δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα. Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση, αναφέρει χαρακτηριστικά ένας γονέας στο zarpanews.gr, στο οποίο έγινε και το σχετικό ρεπορτάζ. Μέλισσες, μέλισσες και λαλούνα.

0: κάποιον.
1: Τέλος το καλοκαίρι, τέλος και τα κοκτέιλ. Αν είσαι φαν δηλαδή των κοκτέιλ, αν και νομίζω ότι αν είσαι φαν το κοκτέιλ, δεν περιμένεις το καλοκαίρι. Απλά δεν το καλοκαίρι, ίσως έχουν λίγο την τιμητική τους, θα λέγαμε, τα κοκτέιλ. Βρίσκομαι σε ένα λογαριασμό εδώ στο Instagram, ο οποίος ονομάζεται Φιλοσοφία Ζωής, με λατινικούς χαρακτήρες όπως τον ακούς. Και αρκετές φορές παρουσιάζει θέματα μέσω αναρτήσεων, τα οποία έτσι είναι ποικίλου ενδιαφέροντος, θα έλεγα εγώ. Μπορεί λοιπόν το καλοκαίρι να τελειώνει, αλλά καρπούζι βρίσκεις τουλάχιστον μέχρι και τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Οι επιστήμονες λοιπόν μόλις απέδειξαν ότι το καρπούζι είναι μία από τις πιο ισχυρές θεραπευτικές τροφές στη γη. Το ήξερες? Δροσιστικό, θρεπτικό φρούτο όμως, κανένα τρόφιμο από μόνο του δεν θεραπεύει ασθένειες, ούτε αντικαθιστά την ιατρική αρρωγή. Πριν λοιπόν πιστέψουμε έναν εντυπωσιακό ισχυρισμό υγείας, ελέγχουμε και πάντα την πηγή του. Ισχυρίζεται το συγκεκριμένο άρθρο, η συγκεκριμένη ανάρτηση την οποία διαβάζω. Το καρπούζι λοιπόν ήταν μέσω επιβίωσης, όχι λιχουδιά. Πολλά χρόνια πριν, οι αρχαίοι πολιτισμοί το χρησιμοποιούσαν ως φάρμακο στη ζέστη. Το καρπούζι μειώνει την αρτηριακή πίεση, αυτό το έχω ακούσει και εγώ, αν έχεις υψηλή πίεση. Βέβαια υπάρχουν γενικότερα τροφές που μπορεί να χαμηλώσουν την πίεση. Τώρα για όσους έχουμε χαμηλή πίεση υπόταση, και εκεί πρέπει να έχουμε προσοχή, διότι πολλές φορές μπορεί να φας κάτι, μπορεί να πιεις κάτι το οποίο σου ρίχνει κι άλλο την πίεση. Επίσης το καρπούζι καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα, καθαρίζει τα νεφρά, γεγονός, γιατί είναι διουρητικό, έτσι, και αποκαθιστά τους μυς όλα ταυτόχρονα. Καταναλώνεται λοιπόν καθημερινά για 30 ημέρες. Μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει θεραπευτικά στον οργανισμό ως αποτοξίνωση. 3 φλιτζάνια καρπούζι έχει και συνταγή. Συνχυμός λάι, μία πρέζα θαλασσινό αλάτι, δυόσμος. Καταναλώνεται λοιπόν καθημερινά μετά το μεσημεριανό, με άδειο στομάχι ή ανάμεσα στα γεύματα. Πάντως γενικότερα το καρπούζι θεωρώ ότι, επειδή κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό περιέχει νερό, μπορεί πραγματικά να δράσει ως διουρητικό. Τι γίνεται όμως τώρα? Αν είσαι φαν γενικότερα των φρούτων, καλή ώρα, και σου αρέσουν τα φρούτα και είσαι και λίγο λέμαργος, λέμαργη, καλή ώρα, δεν μπορείς να αντισταθείς να φας μόνο ένα κομμάτι καρπούζι μία φέτα. Δηλαδή μπορεί να αγοράσεις ένα καρπούζι ικανοποιητικού μεγέθους, μεγάλου μεγέθους, και τελικά να μην μείνεις μόνο στην μία φέτα ή στις δύο φέτες. Μπορεί να τύχει, ας πούμε, και να φας και το μισό καρπούζι. Έχω ακούσει περιπτώσεις και το έχω νιώσει αυτό. Λοιπόν, Μαρίνα Σάτι, Λίον Οφ Άθενς, και εδώ. Να σου...

Εδώ θα μείνω εδώ, Μαρίνα Σάτι, Λίον of Athens, και διαβάζω εδώ στο journey.gr, στο λογαριασμό στο Instagram, φαντάζομαι ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση ίσως βρίσκεται και στο site, το οποίο έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον μέσω των ειδήσεων. Η γυναίκα που δεν έκανε τίποτα. Στην Σαραγώσα, λοιπόν, το γλυπτό του Ισπανού καλλιτέχνη Χωσέ Λούις Φερνάντες απεικονίζει μια γυναίκα με όλα τα βάρη της καθημερινότητας στιβαγμένα στην πλάτη της. Δηλαδή, είναι το συγκεκριμένο άγαλμα, το οποίο είναι μπρούτζινο και πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι τόσο δυνατή η απόδοση του συγκεκριμένου Ισπανού γλύπτη. Αυτή η γυναίκα, λοιπόν, έτσι για να σου μεταφέρω την εικόνα, φοράει ένα φόρεμα, είναι ξυπόλυτη, είναι περιποίητη, με τα μαλλιά έτσι λίγο τραβηγμένα πίσω, πιασμένα πίσω. Είναι ελαφρώς κυρτή, έχει αγκαλιά δίπλα στο ένα χέρι και δίπλα στο άλλο χέρι τρία μικρά παιδιά, έτσι που είναι περίπου ηλικίας 4-5 ετών, και ενώ είναι κυρτή, πάνω λοιπόν στην πλάτη της υπάρχουν, πρόσεξέ με, ένα πλυντήριο πιάτων, σκούπες, φουγκαρίστρες, απορρυπαντικά, χαρτιά, κουβάδες, σκάφες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πώς λέγεται αυτό το οποίο χρησιμοποιεί μέσα στο τουαλέτα, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, τέλος πάντων, τα πάντα. Η γυναίκα, λοιπόν, η οποία κουβαλά στην πλάτη της εργαλεία, οικιακές συσκευές, για όλα εκείνα τα αόρατα βάρη που για χρόνια θεωρούνταν απλώς μέρος της καθημερινότητάς της. Μία εικόνα, λοιπόν, για όλα όσα οι γυναίκες κάνουν καθημερινά και τόσο συχνά περνούν πραγματικά απαρατήρητα. Γιατί το κάθεται σπίτι με τα παιδιά και δεν κάνει τίποτα, έχει τελικά πολύ διαφορετικό νόημα όταν κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά. Η γυναίκα, λοιπόν, που δεν έκανε τίποτα, το συγκεκριμένο άγαλμα βρίσκεται στην Σαραγώσα. Πολλές φορές ακούμε, μπορεί και εμείς να σκεφτόμαστε και να σχολιάζουμε, όταν μια γυναίκα δεν εργάζεται και λέμε, α, τι ωραία, από κάθεσαι σπίτι, είσαι ξεκούραστη. Η γυναίκα αυτή, βέβαια, η οποία μπορεί να αναλαμβάνεται χρέη δασκάλας, να φροντίζει τα παιδιά και στο διάβασμα, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί σκέψου πόσο δύσκολο είναι να έχεις να διαβάσεις το 7χρονο, το 8χρονο παιδάκι, και παράλληλα, ας πούμε, να μαγειρεύεις, ξέρω εγώ, να χτυπάει το τηλέφωνο, να έχεις να ασχοληθείς μετά του σπιτιού. Ακόμη και αν δεν έχεις αυτό που αφορά σε υποχρεώσεις, εντός αγωγικών υποχρεώσεις, που κανονικά θα έπρεπε να είναι έτσι το εκπαιδευτικό σύστημα, που να μην χρειάζεται ένα παιδί δημοτικού σχολείου να διαβάζει στο σπίτι, ούτε να χρειάζεται υποστηρικτική διδασκαλία, ούτε καν στο γυμνάσιο. Για το λύκειο, OK, μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία εκεί, και μάλιστα Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Αλλά όταν μιλάμε για παιδάκια δημοτικού σχολείου, πόσες φορές πραγματικά ως γονείς έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία μιας υποστηρικτικής διδασκαλίας με μια δασκάλα στο σπίτι ή μέσω ενός φροντιστηρίου? Δηλαδή, σκέψου ότι υπάρχουν φροντιστήρια. Αυτό είναι νέο, έτσι, σαν θέμα, σαν ιστορία. Δεν υπήρχαν αυτά τα φροντιστήρια στη δεκαετία του 80 και του 90. Υπάρχουν φροντιστήρια τα οποία ουσιαστικά τι κάνουν μετά το σχολείο, ή εφόσον έχει περάσει μία ώρα, μία μισή και έχει κάπως ξεκουραστεί το παιδί, δηλαδή έχει φάει, πηγαίνουν εκεί τα παιδάκια του δημοτικού σχολείου και διαβάζουν τα μαθήματά τους για την επόμενη μέρα, για να μην έχουν φόρτο εργασίας οι γονείς, οι μαμάδες κυρίως, και οι μπαμπάδες, βέβαια, κάποιες φορές. Και πραγματικά, λοιπόν, το ότι μια γυναίκα κάθεται στο σπίτι και φροντίζει τα παιδιά της είναι από μόνο του ένα λειτουργήμα, είναι από μόνο του μια δουλειά. Οπότε, ας με χαρακτηρίζουμε κάποιες φορές και βάζουμε την ταμπέλα αυτή. Γενικότερα έχουμε μια διάθεση να ταμπελοποιούμε εύκολα. Κακός, πολύ κακός. Πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 8 για τη δική σου ενημέρωση, με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Εμείς έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε πολλά να πούμε και έχουμε και πολλά να ακούσουμε. Έχουμε τραγούδι της εβδομάδας. Νομίζω ότι με αυτό θα κλείσουμε και την πρώτη μας ώρα. Έχουμε και throwback στη δεύτερη ώρα, το throwback της Πέμπτης, ως γνωστόν. Λοιπόν, προς το παρόν, πάμε να υποδεχθούμε Έλληνα Παπαρίζου, Πάνο Μουζουράκη, ο έρωτας γράφεται για δύο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρέμβαση για τη συγκράτηση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί πακέτο στήριξης με τη συμμετοχή τόσο της κυβέρνησης όσο και των διελιστηρίων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει σε τιμή χαμηλότερη από το 1,75 επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει η περσινή περίοδος, ενώ όπως διευκρίνησε, προτεραιότητα αποτελεί το πετρέλαιο θέρμανσης, για το οποίο οι ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα, ενώ σίγουρα θα υπάρχει και επέκταση στο ντίζελ για το μήνα Οκτώβριο. Για τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τέτοιο ενδεχόμενο. Υπογράμμισε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Στο εσωτερικό πολιτικό επίπεδο έδωσε έμφαση στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας και προανήγγειλε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων. Εν όψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένεται εφιαλτικός για τις τιμές στην ενέργεια, συνεδριάζει αύριο το Eurogroup στο Δουβλίνο. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, μεταξύ αυτών και ο Κυριάκος Πιερακάκης, θα συζητήσουν το θέμα της ενεργειακής κρίσης και κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια λήψης μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμόλυβδοι και ντίζελ στη Βόρεια Ελλάδα καλπάζουν, όντας σήμερα γύρω στα 2,20, ενώ αυξάνεται η ανησυχία και για το κόστος θέρμανσης. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους της φυλακής Κορυδαλλού βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν το ρόλο ενός ακόμη προσώπου γνωστού υπνοθεραπευτή, ο οποίος θα καταθέσει τη Δευτέρα. Στο μεταξύ ανοίγει και άλλη έρευνα, αυτή τη φορά από την αρχή, για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για τους δύο γιατρούς, θέτοντας στο μικροσκόπιο και τα οικονομικά τους στοιχεία. Σε αναστολή λειτουργίας 4 σταθμών του μετρό προχωρά αύριο η διαχειρίστρια εταιρεία λόγω των κινητοποιήσεων για τα 13 χρόνια από την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Αύριο από τις 4 το απόγευμα αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι σταθμοί αυτοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταθμεύουν σε αυτούς. Σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover, προχωρά απόψε η κοινοπραξία του έργου από τις 11 το βράδυ στις 5 τα ξημερώματα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο ρεύμα προς ανατολικά. Θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος του νοσοκομείου 424 αλλά και του Παπαγεωργίου. Ο αστικός μύθος για την ύπαρξη εκτεταμένου υπόγειου περάσματος κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαιώθηκε από τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο οποίος κάνει λόγο για τμήματα σειράγκων συνολικού μήκους 9 χιλιόμετρων. Κυρίες και κύριοι, ακούστε στις 9 την βραδινή ώρα ενημέρωσης.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Δεν με φοβάμαι.

0: καλοκαίρια.
1: Αλκατρά στη φόνες, και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στη δεύτερη μας ώρα, στα 7 λεπτά μετά τις 8. Αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες, συντονισμένη. Όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απογευματάκι, δίνουμε ραντεβού από τις 7 έως και τις 9. Σου λέω δες το από άλλη μεριά. Και αυτή η άλλη μεριά είναι έτσι λίγο πιο θετική, είναι λίγο πιο αισιόδοξη. Βέβαια, ο καθένας καταβάλει το δικό του αγώνα, έτσι, για να το δει από άλλη μεριά. Εμείς εδώ προσπαθούμε με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες, με νέα της πόλης, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπετε, ειδήσεις ευχάριστες, ουδέτερες θα σου πω εγώ, και γενικότερα έτσι με ειδήσεις ανά τον κόσμο που τραβούν την προσοχή, το ενδιαφέρον μας μέσα από μια κυρίως ουδετερότητα ή ενδιαφέρον το οποίο μπορεί να επικεντρώνεται σε θέματα σχετικά με τη διατροφή, την υγεία μας γενικότερα. Να σου υπενθυμίσω το 2310-25-106, το οποίο είναι στη διάθεσή σου και θα είναι έως και τις 9. Επικοινωνούμε λοιπόν τηλεφωνικά εκεί. Να σου υπενθυμίσω επίσης ότι μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, 24 ώρες το 24ωρο. Και φυσικά, να μην ξεχνιόμαστε, μας βρίσκεις και στα social. Και στο Facebook FM100 Θεσσαλονίτη και στο Instagram FM100SKG. Μία ακόμη διασκευή για αυτό το καλοκαίρι. Κωνσταντίνος Αργυρός, ένα τραγούδι από τα παλιά, και αν θυμηθείς το όνειρό μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.

θυμηθεί στο όνειρό μου, Κωνσταντίνος Αργυρός, ένα τραγούδι από το παρελθόν, το οποίο κάποια στιγμή ήταν και κυρίαρχο θέμα σε soundtrack αγαπημένη τηλεοπτική σειρά πολλά, πολλά, πολλά χρόνια πριν. Τόσο πολλά που νομίζω ότι μέσα στου πρωταγωνιστέ τη συγκεκριμένη παράσταση ήταν ένα πολύ δυνατό cast ηθοποιών. Αρκετοί δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή. Ήταν και ο Θανάσης Βέγκος. Νομίζω ότι ήταν από τα πλέον έτσι γνωστά τότε σύριαλ τη ελληνική τηλεόραση, που είναι πολλά και φέτο. Πάντω έχει ήδη ξεκινήσει τον Μπλε Ώρες, το οποίο από ό,τι κατάλαβα θα είναι σε καθημερινή βάση, κάτι δηλαδή τύπου Γη τη Ελιά. Είναι το ίδιο team βέβαια, η ομάδα του Ανδρέα Γεωργίου και τη Βάνα Δημητρίου, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τελικά αυτό θα πάρει ουσιαστικά τη θέση στη Γη τη Ελιά, η οποία κάπω έτσι είχε ξεκινήσει παλαιότερα, δηλαδή προβάλλονταν.

διαδικασία να παρακολουθήσω κάθε βράδυ ένα σύριαλ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεσμεύομαι από όλο αυτό και δεν μπορώ καθόλου. Λοιπόν, παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά σύριαλ φέτος, αγαπημένα, θα γίνουν αγαπημένα, τηλεοπτικές σειρές με δυνατό cast, καλή παραγωγή, θα τα γνωρίσουμε σιγά σιγά. Ζαν δεν τηλέμα, Φίλιππος Νικολάου από τις πολύ ωραίες διασκευές αυτής της χρονιάς, επανεκτελέσεις, ένα τραγούδι το οποίο όμως ουσιαστικά δεν είναι επανεκτέλεση, διότι διατηρείται η φωνή του Φίλιππου Νικολάου, ο οποίος από ό,τι έχω μάθει και έτσι αναφέρεται και στο σχετικό δελτίο τύπου της εταιρείας, ηχογράφησε και πάλι το τραγούδι με του Ζάντε Τηλέμα, ένας ύμνος στον έρωτα, μια καρδιά.

Σαν τα δίλεμμα λοιπόν, δίλημα Ζακύνθου, ωραία. Ζακύνθος, Φίλιππος Νικολάου και μια καρδιά. Λοιπόν, το Netflix ανακοίνωσε το The One About Matthew Perry. Ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει τέλη Οκτωβρίου, συγκεκριμένα στις 27 Οκτωβρίου. Είναι μια νέα τριμερή σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, αφιερωμένη στη σειρά, την καριέρα, τη ζωή και την προσωπική διαδρομή του Matthew Perry, ο οποίος έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή, από τα αγαπημένα μας φιλαράκια, πραγματικά νομίζω ότι ήταν από τα δύσκολα που έχουν συμβεί, που έχουν γίνει έτσι γνωστά και αφορούν σε απώλειες ηθοποιών. Μια σειρά η οποία πραγματικά έχει μείνει στην καρδιά μας, η σειρά Τα Φιλαράκια. Τώρα, η σειρά η οποία θα κυκλοφορήσει από το Netflix συνδυάζει αδημοσίευτο αρχιακό υλικό με προσωπικές μαρτυρίες από μέλη της οικογένειάς του και ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά του επαγγελματικά και προσωπικά. Ανάμεσα στις συνεντεύξεις περιλαμβάνονται και εκείνες της αδελφής του, μία προσφέρω

Μια πιο οικία ματιά στον άνθρωπο πίσω από τον εμβληματικό Chandler Bing. Λοιπόν, νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε σε σχέση με το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ μόλις κυκλοφορήσει. Η σκηνοθεσία φέρει την υπογραφή της Mary Robertson, επιχειρεί να αναδείξει τόσο το χιούμορο αλλά και το ταλέντο του Μάθιου Πέρι, όσο και τη δημόσια ειλικρινή μάχη του με τον εθισμό, δημιουργώντας ένα πορτρέτο που εστιάζει πέρα από τη φήμη και στον άνθρωπο πίσω από αυτήν, με πολύ έτσι ανθρώπινη πραγματικά ματιά και πλευρά. Γιάννης Πλούταρχος από τα 80's, νομίζω το συγκεκριμένο τραγούδι είναι τόσο παλιό. Λοιπόν, πάντως είναι από το παρελθόν, επανέρχεται ο Γιάννης Πλούταρχος με μια διασκευή και «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία».

Γιάννης Πλούταρχος, αγαπώ σαν αμαρτία, το τραγούδι το οποίο πρωτοερμήνευσε ο Δημήτρης Μητροπάνος το 1983 σε μουσική του Σπύρου Παπαβασιλείου και στίχους του Λάκη Τεάζη. Νέα διασκευή από τον Γιάννη Πλούταρχο. Ένα τραγούδι το οποίο μετρά 43 έτη. Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος είναι εδώ με νέο τραγούδι, ένοχο κορμί, μουσική του Γιώργου Σαμπάνη, η στίχη του Νίκου Γρίτσα, ο οποίος κάνει και πολύ επιτυχημένα podcast στις συνεντεύξεις του. Πολύ τάλαντος. Ένοχο κορμί αμέσως τώρα.

σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30 τώρα σε μια είδηση η οποία είναι των τελευταίων ημερών, ωρών και αφορά δυστυχώς στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος όμως Γιώργος Μαζωνάκης κατέκτησε τη θέση 40 στα παγκόσμια τσάρτ του Spotify με τα τραγούδια του να συγκεντρώνουν εκατομμύρια streams μετά το θάνατό του. Το όνομά του λοιπόν έχει ανέβει στην 40η θέση των παγκόσμιων charts και βρίσκεται ανάμεσα σε artists όπως Kanye West και Billie Eilish, όπως γίνεται γνωστό μέσω της συγκεκριμένης είδησης. Στη θέση νούμερο 37 δηλαδή είναι ο Kanye West, 38 Billie Eilish, νούμερο 40 Γιώργος Μαζωνάκης. Η είδηση η οποία αφορά βέβαια τα τραγούδια του τα οποία ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, και είναι συγκλονιστικό όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί, την αγάπη του κόσμου, από την στεναχώρια του κόσμου, από το πώς αντέδρασε ο κόσμος, από τη λαϊκή αγρυπνία μέχρι τη θλίψη του, όλα αυτά τα οποία μεταφέρθηκαν και στην μουσική του. Λοιπόν, Δήμος Αναστασιάδης, στο νέο του τραγούδι και απόφασή σου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Απ' τον ουρανό μας χώριζε μια ευθεία.
1: Αναστάσιο δρόμο και μέχρι εκεί μπορούσε, διότι δεν είναι όλοι για όλα. Αλλά κάποιες φορές το ξεχνάμε. Είναι μέχρι εκεί που μπορεί ο καθένας και πρέπει να σεβόμαστε και να κατανοούμε τις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου. Απλά κάποιες φορές έθελε ότι φλούμε, δεν θέλουμε να δούμε ότι ο καθένας μέχρι εκεί μπορεί. Ή μέχρι εκεί θέλει κάποιες φορές. Είναι και αυτό. Τώρα μπορεί να είναι θέματα τα οποία αφορούν στα κοινωνικά, σε φιλίες, σε έρωτες, σε σχέσεις, αλλά σίγουρα δεν είναι όλοι για όλα. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου και θα είναι έως και τις 9 εδώ μαζί παρέα συντονισμένη. FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, συντονίσου στην παρέα μας. Την καλησπέρα μου στην Ελένη, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Αναστασία, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Νικολέτα. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από Αντώνη Ρέμο και αδιάβαστα μηνύματα.
2: Καρδιά μου, την πατά τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μάλλον σώμα ταξιδεύει. Με επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει. Η νύχτα με

0: Και περνάει έτσι νύχτα. Διάβαστα μηνύματα είναι και αυτά. Δεν είναι μόνο να σε αφήσει το διαβάστη και είναι να σε αφήσει τα αδιάβαστα μηνύματα. Αυτά δηλαδή που δεν ανοίχτηκαν ποτέ. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 23 βαθμούς, 25 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία στο 59% έχει ανέβει. Θεσσαλονίκη δέθη 26 βαθμούς Κελσίου. Ανοπόλη 24. Καλαμαριά 25. Δυτικά Κορδελιό 25 βαθμούς Κελσίου. Και Πηλαία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά λοιπόν περί θερμοκρασίας. Τα λέγαμε σε καλές θερμοκρασίες και αύριο, αλλά και μεθαύριο, Παρασκευή και Σάββατο, όπου θα έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Νίκος Απέργης αμέσως τώρα και έτσι είμαι.
1: Αλήθεια καρδιά μου, άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι.

0: το «Δες το από άλλη μεριά» θυμάται. Throwback.
1: Throwback λοιπόν της Πέμπτης, εδώ είμαστε και στο throwback της Πέμπτης θα ταξιδέψουμε στον χρόνο για να θυμηθούμε ένα αγαπημένο τραγούδι. Πρόκειται για το τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 2019 με ερμηνευτή το Γιώργο Μαζονάκη. Συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Αγαπώ σημαίνει», ένα αυθεντικό ζεϊμπέτικο. Η μουσική φέρει την υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη, η στίχη της Ελένης Γιανατσούλια. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Μαριολάς, η σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ έφερε την υπογραφή του Νίκου Σούλη. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για έναν έρωτα που τελείωσε, αλλά δεν ολοκληρώθηκε μέσα στον άνθρωπο. Ο αφηγητής λοιπόν έχει μείνει πίσω, ο άλλος άνθρωπος έχει φύγει και το πολύ δυνατό σημείο είναι ότι δεν μιλά απλά για νοσταλγία, μιλά για μια εκκρεμότητα. Η φράση κλειδί λοιπόν είναι ουσιαστικά η ιδέα ότι ο άνθρωπος που έφυγε παραμένει μέσα του, σαν πόρτα ανοιχτή. Δηλαδή ένας κύκλος ο οποίος δεν έχει κλείσει και υπάρχει μια πολύ ωραία αντίθεση στους στίχους. Από τη μία είναι ο άνθρωπος που δηλώνει ότι είναι σώμα φυγής, από την άλλη είναι αυτός που τελικά παρέμεινε, ενώ ο άλλος έφυγε. Πρόσφατα η Ελένη Γιανατσούλια μίλησε για το συγκεκριμένο τραγούδι. Ταυτίστηκε έντονα ο Γιώργος Μαζονάκης με τους στίχους, όπως δήλωσε η στιχουργός. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, όταν τους διάβασε, ήταν αποφασισμένος να το τραγουδήσει και της είπε ουσιαστικά ότι το ήθελε αμέσως. Και αυτό εξηγεί ίσως γιατί η ερμηνεία του ακούγεται τόσο προσωπική. Δεν είναι απλώς ένα ζεμπέτικο χωρισμού. Έχει αυτή την αίσθηση ενός ανθρώπου που κουβαλάει κάτι το οποίο δεν κατάφερε να κλείσει. Γιώργος Μαζονάκης και «Ώρες μικρές».

Να καίγεσαι όπως και εγώ με Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές από τη χρονιά του 2019, στο throwback της Πέμπτης. Κάθε Πέμπτη θυμόμαστε κάτι από το παρελθόν. Ένα τραγούδι αγαπημένο, όχι έτσι θυμόμαστε κάτι γενικώς. Θυμόμαστε ένα τραγούδι από το παρελθόν. Βέβαια, τώρα θα μου πεις με τόσες διασκευές που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια και μάλιστα συγκεκριμένα αυτό το καλοκαίρι, νομίζω ότι ήταν το καλοκαίρι πραγματικά το οποίο είχε την τιμητική του ως προς το θέμα διασκευών και επανεκτελέσεων τραγουδιών. Όπως και να έχει, αγαπάμε ελληνική μουσική, αγαπάμε Ζεμπέτικο, αγαπάμε και Γιώργο Μαζωνάκη. Πάμε να υποδεχθούμε, Θοδωρή Φέρη, ένα τραγούδι από τα αγαπημένα λαϊκά και είπες.

Θοδωρής Φέρης και είπες από τα τραγούδια τα οποία νομίζω ακούστηκαν πάρα πολύ, χρησιμοποιήθηκαν εντός εισαγωγικών σε αμέτρητα video creations, κυρίως στο TikTok και μάλιστα σε video creations όπου διακομωδούσαν τις σχέσεις μεταξύ μαμάδων και παιδιών στην προσπάθειά τους να διαβάσουν με τα παιδιά τους. Κάτι το οποίο αποδεικνύεται πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως όταν τα παιδάκια είναι μικρά ακόμη και δεν μπορείς έτσι πάρα πολύ, όχι να συνοηθείς, να τα πιέσεις, δεν θέλεις και να τα πιέσεις, διότι ακόμα το μυαλό τους είναι πραγματικά στο παιχνίδι και πώς έτσι όλο αυτό μπορεί να περάσει από το παιχνίδι στο να πιεστούν στην ΑΒ και όλα τα σχετικά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει τρόπο, θέλει και κόπο, έχω να σου πω. Λοιπόν, η επιστήμη τώρα επιβεβαιώνει τα κύτταρα λίδης μητέρα σου ζουν μέσα στην καρδιά και στον εγκέφαλό σου για πάντα. Διαβάζω στο Fact, στο συγκεκριμένο λογαριασμό, η σύνδεσή σου με τη μητέρα σου ξεπερνά το DNA. Κατά την εγκυμοσύνη, κύτταρα περνούν μέσω του πλακούντα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ορισμένα μητρικά κύτταρα μπορούν να παραμείνουν στο σώμα του παιδιού για δεκαετίες. Φαινόμενο που ονομάζεται μητρικός μικροχυμερισμός. Το ήξερες? Έχουν εντοπιστεί σε διάφορους ιστούς, ενώ ο ρόλος τους στην ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος μελετάται. Η παρουσία τους διαφέρει μεταξύ ανθρώπων και το για πάντα δεν έχει αποδειχθεί. Ωστόσο, το σώμα μπορεί να διατηρεί ένα ζωντανό ίχνος της μητέρας. Το θέμα είναι ότι αυτή η μητέρα, αυτή η μαμά, κουβαλάει για 9 μήνες. Δεν μπορεί να μην δεν έχει πάρει κάτι, λέει τώρα η Ελληνίδα μάνα, εκτός από το κλασικό και πραγματικά επίκαιρο αυτή την περίοδο. Έζα και ήταν ο Πάρης. Ηλίας Βρετός, μάτια μου.

Ηλίας Βρετός και μάτια μου, και κάπως έτσι κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω. Αυτό το γλυκό βραδάκι της 5ης, 17 Σεπτεμβρίου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 για τη δική σου ενημέρωση. Ενώ αμέσως μετά, βραδινή ώρα ενημέρωσης με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, ακριβώς στις 7 το απόγευμα. Θα είμαι και πάλι εδώ για να σου ξαναπώ, δες το από άλλη μεριά. Σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο από Χρήστο Μάστορα και ο γυρισμός.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρέμβαση για τη συγκράτηση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί πακέτο στήριξης με τη συμμετοχή τόσο της κυβέρνησης όσο και των δηληστηρίων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει σε τιμή χαμηλότερη από το 1,75 επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει η περσινή περίοδος. Όπως διευκρίνησε, προτεραιότητα αποτελεί το πετρέλαιο θέρμανσης, για το οποίο οι ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα, ενώ σίγουρα θα υπάρχει και επέκταση στο ντίζελ για το μήνα Οκτώβριο. Για τα ελληνοτουρκικά δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς να αποκλεί κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί, αναφέρεται, το δικαίωμα που είναι καταχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Για την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας και προανήγγειλε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων. Σφοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε το Πασό, κατηγορώντας τον ότι αρνείται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων την ώρα που επικαλείται έλλειψη δημοσιονομικού χώρου για πρόσθετη στήριξη των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Εν όψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένεται φιαλτικός για τις τιμές στην ενέργεια, συνεδριάζει αύριο το Eurogroup στο Δουβλίνο. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, μεταξύ αυτών και ο Κυριάκος Πιερακάκης, θα συζητήσουν το θέμα της ενεργειακής κρίσης και κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια λήψης μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσοστό 31% συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία, διατηρώντας διαφορά 15 μονάδων από τη δεύτερη Ελλάς, που είναι στο 16%, ενώ το Πασόκ κινείται στο 11,5% σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,2, ΚΚΕ με 6,8, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα Δημοκρατίας από 5,5, Φωνή Λογικής με 3,5 και Μέρα 25 με 3,2%. Σε δημοσκόπηση της MRB για το Open εξάλλου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 29%, η Ελλάς 17,4, το Πασόκ 12,4 και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9,4, ΚΚΕ με 6,7, Ελπίδα Δημοκρατίας με 5,2 και Πλεύση Ελευθερίας με 3,9%. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ ανοίγει και άλλη έρευνα, αυτή τη φορά από την αρχή, για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για τους δύο γιατρούς, θέτοντας στο μικροσκόπιο και τα οικονομικά τους στοιχεία. Σε αναστολή λειτουργίας 4 σταθμών του μετρό προχωρά αύριο η διαχειρίστρια εταιρεία λόγω των κινητοποιήσεων για τα 13 χρόνια από την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Από τις 4 αύριο το απόγευμα αναστέλλεται η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover προχωρά απόψε η κοινοπραξία του έργου από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στον κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά. Θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Παραμένει η ένταση μεταξύ Τελαβίβ και Άγκυρας με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να ρίχνει λάδι στη φωτιά, προτείνοντας σήμερα στον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν να βοηθήσει τους συντρόφους του της Χαμάς στη Γάζα, προσκαλώντας τους στην Ατάλεια. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο ακούστε την βραδινή ώρα ενημέρωσης.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Ε,

0: βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι η βραδινή ώρα ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή και στα μοντάζ η Σοφία Κανάκη. Πάμε να δούμε τους κυριότερους τίτλους επικαιρότητας. Παρέμβαση για τη συγκράτηση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί πακέτο στήριξης με τη συμμετοχή κυβέρνησης και δηληστηρίων. Μιλώντας στην ΕΠΤ, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει σε τιμή χαμηλότερη από το 1,75 επίπεδο που είχε κλείσει η περσινή περίοδος. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα, ενώ σίγουρα θα υπάρχει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και επέκταση στο ντίζελ για το μήνα Οκτώβριο. Για τα ελληνοτουρκικά, δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σε εσωτερικό πολιτικό επίπεδο έδωσε έμφαση στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί την μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Για την αγορά εργασίας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Σφοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό από το ΠΑΣΟ, κατηγορώντας τον ότι αρνείται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων την ώρα που επικαλείται έλλειψη δημοσιονομικού χώρου για πρόσθετη στήριξη των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, τονίζει ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Τα υπερκέρδη των δηληστηρίων την ώρα που επικαλείται έλλειψη δημοσιονομικού χώρου για πρόσθετη στήριξη των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, τονίζει ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Πως αυτό 31% συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία, διαφερόντας 15 μονάδες διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται στο 11,5 σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Στη δημοσκόπηση της MRB για το Open εξάλλου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 29%, η Ελλάς 17,4%, το ΠΑΣΟΚ 12,4%. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται από το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν το ρόλο γνωστού υπνοθεραπευτή από τα βόρεια προάστρια της Αθήνας, ο οποίος θα καταθέσει τη Δευτέρα. Και άλλη έρευνα ανοίγει αυτή τη φορά από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για τους δύο γιατρούς, θέτοντας στο μικροσκόπιο τα οικονομικά τους στοιχεία. Σε αναστολή λειτουργίας 4 σταθμών του μετρό προχωρά αύριο η διαχειρίστρια εταιρεία λόγω των κινητοποιήσεων για τα 13 χρόνια από την επέτεια δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Από τις 4 αύριο το απόγευμα αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί, οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδόλογο εργασιών για την κατασκευή του flyover προχωρά απόψε η κοινοπραξία του έργου από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο ρεύμα προς ανατολικά. Θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Αλλαγές στις χρεώσεις των ταξί που πραγματοποιούν διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας αναμένεται το προσεχές διάστημα. Σημαντική διευκρίνηση ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση. Παράλληλα παραμένει αμετάβλητη και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Δωρεάν καυσόξυλα για τις ανάγκες των πολιτών στη διάρκεια του χειμώνα μπορούν να προμηθευτούν οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στο Δήμο τους μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου. Η συλλογή θα ξεκινήσει στις 5 Οκτωβρίου. Η διαδικασία γίνεται υπό την επίβλεψη του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. Τραγωδία το μεσημέρι σε σχολείο της Κοζάνης. 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Ασθενοφόρο την παρέλαβε και τη μετέφερε άμεσα στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Οι γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, όμως παρόλα αυτά η 16χρονη δεν τα κατάφερε. Ο Καναδάς καλωσορίζει την πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν, να γίνει χώρα Το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε σήμερα ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο

Στρασβούργο. Και να ξεκινήσουμε με το θέμα της ενέργειας, κυρίες και κύριοι, που καίει εν όψη και του ερχομού του χειμώνα, και να ακούσουμε την άποψη του αντιπροέδρου της Πανεπιστημίου.

0: βοήθεια στους οικονομικά ασθενέστερους. Αυτό προβλέπει και η βιβλιογραφία, αυτό εφαρμόζει η κυβέρνηση, το έχει εφαρμόσει στο παρελθόν με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το εφαρμόζει και, το εφαρμόζει και στην αρχή του πολέμου στο Ιράν. Σίγουρα βοηθάει, αλλά δεν βοηθάει ισορροπημένα και ουδέτερα όλη τη διακίνηση, όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι οικονομικά πιο αδύναμοι δέχονται μια βοήθεια η οποία είναι αρκετά σημαντική, δηλαδή μπορεί να φτάσει και τα 35-40 λεπτά το λίτρο ανάλογα με το εύρος του fuel pass και σύμφωνα με τις μετακινήσεις, τις μέσες μετακινήσεις που κάνουν. Όμως υπάρχουν οι επαγγελματίες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εταιρείες και διακινούν προϊόντα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολιτές εταιρείες, καταναλώνουν αρκετά μεγάλες ποσότητες και αυτό δεν λειτουργεί ανασχετικά ως μέτρο για να κρατήσει γενικότερα τις τιμές σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Είναι καθαρά εστιάζει στους οικονομικά ασθενέστερους. Αυτή είναι η αλήθεια με το fuel pass, γι' αυτό και για εμάς δεν είναι το ενδεδειγμένο, όμως φέρνει ένα αποτέλεσμα το οποίο σαφώς και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Καλύτερο αποτέλεσμα θα έφερνε το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης να δοθεί στην τιμή της αντλίας. Αυτό ζητούν οι παρατηριούχοι.
0: Ναι, βεβαίως. Να είναι οριζόντιο για όλους. Βέβαια, η κυβέρνηση, επειδή με κοινωνικό πρόσημο, προσπαθεί να ενισχύσει αυτούς που είναι οικονομικά πιο ασθενείς. Mm-hmm. Όμως, όταν δύο άνθρωποι εργάζονται σε μια οικογένεια, το εισόδημά τους θεωρείται ότι είναι πάνω από το όριο που βάζει η κυβέρνηση για ενίσχυση. Αυτοί οι άνθρωποι τι σημαίνει, ότι είναι πλούσιοι? Όχι. Και αυτοί χρειάζονται επίδομα θέρμανσης, που μπορεί το εισόδημά τους να είναι 40.000 ευρώ ή 45.000 ευρώ, διότι πια δεν είναι εύκολη η διαβίωση, η καθημερινή μας διαβίωση. Το fuel pass είναι ένα μέτρο, πρώτο μέτρο ανά.
2: Αυτά λοιπόν είπε ο πρόεδρος της, αντιπρόεδρος μάλλον της Πανελλήνας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, πρόεδρος του Πρατηριούχων Αττικής. Πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Καλησπέρα σας κύριε Λεχουρίτη.
3: Καλησπέρα κύριε Λουτζιούδη.
2: Θα ακούσατε, φαντάζομαι, ή θα διαβάσατε, είναι παντού, τα όσα είπε στη συνέντευξή του στο κρατικό κανάλι στην ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός για το καυτό θέμα. Το ενεργειακό και το δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Κάτω από το 1,75 η τιμή κίνησης θα είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε, τιμή που έκλεισε πέρσι. Και βέβαια συνεχίζονται οι παρεμβάσεις, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της στήριξης στο ντίζελ και για τον Οκτώβριο. Ένα σχόλιο θα ήθελα για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για το θέμα αυτό, βέβαια.
3: Λοιπόν, αν θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης και Πρωθυπουργός της Ελλάδος ότι το 1,75 είναι μια κανονικότητα τιμής, νομίζω ότι λάθος απευθύνεται στον ελληνικό λαό. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι εμείς θα περιμέναμε μέσα σε αυτή τη βαθιά κρίση την ενεργειακή να απαλλαχθεί εντελώς, να φύγει μάλλον εντελώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και όχι να μας κάνει δηλαδή χάρη ότι θα ξεκινήσει με 1,75. Μα πέρσι είχε 1,15. Ξεκίνησε με 1,15 και πάλι ο κόσμος είχε δυσκολία να βάλει. Είναι δυνατόν τώρα με 1,75? Και δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί έτσι είχε πει και τις προάλλες που είχε εξαγγείλει την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνα. Mm-hmm. Και είδατε που πήγε το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνα.
2: Και συνεχίζει. Άρα, λοιπόν, ναι.
3: Και συνεχίζει η ανωδική τάση. Άρα θεωρώ ότι καλά όλα ως εξαγγελίες, αλλά από εκεί και πέρα είναι να δούμε και τι δυναμική έχει η τσέπη του κάθε ελληνικού νοικοκυριού να ανταποκριθεί στις ανάγκες του χειμώνα. Και μην ξεχνάμε ότι η Βόρεια Ελλάδα, τα ορεινά, έχουν γρηγορότερο χειμώνα, βαρύτερο χειμώνα, έχουν μεγαλύτερες ανάγκες και αυτό δεν θα ικανοποιήσει έτσι ώστε να μπορούν να βάλουν φτηνό πετρέλαιο θέρμανσης ο κόσμος. Παράλληλα, θα σας πω και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
3: Το 2008, όταν είχε φτάσει το βαρέλι Μπρεντ 1,47, τότε

0: είχε η αμόλυβδη 1,20 και το πετρέλαιο θέρμανσης νομίζω είχε στα 0,80 λεπτά. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η διαφορά τιμής είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβαρύνει πάρα πάρα πολύ υπέρμετρα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Γι' αυτό λέμε ότι καλές οι εξαγγελίες, αλλά πρέπει να αντέχει και η ελληνική τσέπη. Και μέχρι στιγμής, με βάση την ακρίβεια που βιώνουμε, όχι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνα, στα τρόφιμα, στα όλα τα προϊόντα της αγοράς, ένδυση, υπόδηση, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολο για μια οικογένεια και κυρίως για οικογένειες που έχουν και ενίκιο ή έχουν παιδιά που σπουδάζουν ως φοιτητές ή ακόμα και μαθητές, είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις τη χρονιά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι μέτρα αυτά. Αυτά είναι ημίμετρα. Και η αιμονή της κυβέρνησης να μην μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, να μην μειώνει το ΦΠΑ σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων ή και υπηρεσιών. Μας λέει ότι αν θα μειωθεί ο ΦΠΑ δεν θα πάει υπέρ του καταναλωτή και θα πάει υπέρ του επιχειρηματία. Μα αυτό το εγχείρημα το έχει κάνει στο Ανατολικό Αιγαίο, στα νησιά, σε ορισμένα νησιά που μείωσε κατά 30% τον ΦΠΑ. Εκεί δεν υπάρχουν επιχειρηματίες και θα πάνε τον ΦΠΑ στην τσέπη τους και δεν τον πάνε στον καταναλωτή. Πραγματικά ορισμένες φορές δεν κατανοούμε, όπως δεν κατανοούμε και αυτό που δίνει τα 400 ευρώ άνω των 65 ευρώ. Δηλαδή κάποιος που παίρνει σύνταξη 2.500 και είναι παλιβουλευτές, πολιτικοί, δικαστικοί, ναι, και τα υψηλά τζάκια. Αυτοί θα πάρουν τα 400 ευρώ και αυτός που είναι κάτω από 65 δεν θα πάρει τα 400 ευρώ και ας παίρνει σύνταξη 500 ή 700 ευρώ. Το βλέπουμε λογικό, είναι λογική αυτή.
1: Τώρα πήγατε σε ένα άλλο θέμα που και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πήγα σε ένα άλλο, αλλά πρέπει να το πάω γιατί είναι συνδεδεμένα όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Έτσι είναι. Το θέμα της ακρίβειας και του κατά πόσο η τσέπη του καταναλωτή μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες έχει να κάνει με όλα αυτά που συζητάμε.
0: Μα γι' αυτό λέω το ένα είναι αλυσίδα του άλλου, γι' αυτό το συνέδεσα, και επειδή έχουμε δεχόμαστε πάρα πολλά παράπονα και καταγγελίες από χαμηλοσυνταξιούχους που λένε εμείς ρε παιδιά είμαστε 64 και 11 μήνες. Γιατί να μην το πάρω το βοήθημα και αυτό. Μα θα μου πείτε όλοι στο βοήθημα. Βεβαίως όλοι στο βοήθημα. Να κοπεί το βοήθημα από τους άνω των 2.000 ευρώ σύνταξη και μπορεί και χαμηλότερα δηλαδή να πέσει, για να πάρουν αυτοί, και η δικαιολογία ότι ο κάτω των 65 εργάζεται, θα πω στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, και άνω των 65 ετών εργάζεται και 70 εργάζεται και 75 εργάζεται και ο οικοδόμος έπεσε από την οικοδομή και ήταν 74 ετών και σκοτώθηκε γιατί ζαλίστηκε και έπεσε. Άρα δεν είναι έτσι όπως τα λέει η κυβέρνηση.
1: Ακριβώς έτσι είναι, και από αυτά που μας λέτε καταλαβαίνω, και επειδή και εσείς ζείτε στην κοινωνία και δέχεστε και πολλά παράπονα και έρχεστε σε καθημερινά σε επαφή με πολλούς καταναλωτές.
0: Κύριε Λουτζιδιώδη, κοιτάξτε, εμείς μεταφέρουμε τον παλμό της κοινωνίας. Δεν μας ενδιαφέρουν πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε χρώματα. Όλα αυτά τα χρόνια, 57 χρόνια το ΙΝΚΑ είναι στην γραμμή και παλεύει για την προστασία και την διάσπαση των δικαιωμάτων των πολιτών καταναλωτών. Από εκεί και πέρα κάθε τι θετικό θα το επικροτούμε, αλλά τα αρνητικά όμως θα τα καταδικάζουμε. Έτσι είναι και το συνταξιοδοτικό αυτό, και ακόμα και στην περίπτωση που θα έρθει κάποιες παροχές μετά τις εκλογές. Καλό είναι να μην υποβαθμίζουμε την νοημοσύνη του Έλληνα πολίτη λέγοντας θα στα δώσω αν βγω. Όσοι έταξαν κατά το παρελθόν τέτοιες περιπτώσεις όπως και η σημερινή κυβέρνηση, δυστυχώς έχασαν και την εξουσία.
1: Πάντως, κύριε Λεχουρίτη, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το ενεργειακό είναι ένα παγκόσμιο θέμα, είναι μια παγκόσμια κρίση. Και είναι λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή και τα λοιπά.
0: Ναι, όμως σε μια παγκόσμια κρίση και ένα παγκόσμιο οικονομικό αλαλούμ που το δημιουργούν συγκεκριμένες χώρες, η Αμερική συγκεκριμένα, έτσι. Λοιπόν, δεν πρέπει να λάβεις μέτρα. Πρέπει να λάβεις μέτρα. Δεν πρέπει να βοηθήσεις το λαό σου όσο διαρκεί η κρίση, να συγκρατήσεις και τις τιμές των καυσίμων και τις τιμές στην ενέργεια και τις τιμές στα υπόλοιπα προϊόντα της αγοράς. Δεν έχεις αυτή την υποχρέωση. Την έχεις. Γιατί δεν το πράττεις. Μα λέει θα δώσω επιδόματα ή θα δώσω βοηθήματα ή θα κάνω συμφωνίες κυρίων ή θα κάνω εθνική συμφωνία. Μα αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Και βγαίνει η βιομηχανία και σου λέει, εάν υπό αυτές τις συνθήκες συνεχιστεί αυτή η οικονομική ύφεση, τότε θα έχουμε ακύρωση της συμφωνίας κυρίων και τη δέσμευση που είχαμε δηλώσει, γιατί δεν θα βγουν τα νούμερα.
1: Mm-hmm. Τώρα
0: γι' αυτό συζητάμε και λέμε σε μια τέτοια κρίση παίρνουμε μέτρα ανακούφισης. Και το 1,75 να ξεκινήσει το πετρέλαιο δεν είναι μέτρο ανακούφισης.
1: Τώρα επίσης ήθελα να ρωτήσω ένα που έχει να κάνει όχι αποκλειστικά με το πετρέλαιο αλλά γενικά με το ενεργειακό, επειδή ξέρω ότι δέχεστε πολλές καταγγελίες, πολλά παράπονα, τι αφορούν σε σχέση με το ενεργειακό γενικότερα, έχουν να κάνουν με χρεώσεις αδιαφανείς, με ρήτρες, με αδυναμία πληρωμής λογαριασμών?
0: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα νοικοκυριά δεν μπορούν να ακυρώσουν υποχρεώσεις είτε προς την ενέργεια, είτε εννοώ στο ηλεκτρικό ρεύμα. Πάνε στις εταιρείες και κάνουν διακανονισμό να πληρώνουν δόσεις. Δεν υπάρχει καθαρό τοπίο και εγώ θα πρότεινα ουσιαστικά στο ανάχωμα της κρίσης της ακρίβειας και του μονοπωλιακού που θέλουν να εφαρμόσει η κυβέρνηση, γιατί αυτή είναι η αντίληψη όλα στον ιδιωτικό τομέα. Αν ήταν κυβερνήτης σωστός, θα έφτιαχνε μια εταιρεία ενέργειας για να σταματάει το μονοπόλιο των ιδιωτών που διαμορφώνουν τις τιμές. Μα θα μου πείτε, η ΔΕΗ δεν είναι κρατική? Μα δεν είναι κρατική η ΔΕΗ. Ήταν κάποτε κρατική η ΔΕΗ. Σήμερα δεν είναι κρατική η ΔΕΗ και ας μας λένε αυτά που υποτίθεται λένε ότι έχει το 30% των μετοχών. Άλλος κανονίζει και αποφασίζει. Mm-hmm. Γιατί δεν έχει την πλειοψηφία. Από εκεί πέρα το ίδιο θα συνέβαινε και στο θέμα των καυσίμων. Θα δημιουργούσα μία καθαρά κρατική ΕΛΠΕ για να παρεμβαίνει, να ρίχνει τις τιμές, τον ανταγωνισμό. Κοιτάξτε, καμιά φορά χρειάζεται και το δημόσιο ως ανάχωμα κατά της ακρίβειας. Γιατί δέστε τι κάνουν οι Άγγλοι με το θέμα μηδενισμού του ΦΠΑ στην ενέργεια, δέστε τι κάνουν οι Γάλλοι και πάρα πολλές εταιρείες ξένες, μάλλον κράτη, αρχίζουν και δημιουργούν αυτό που σας είπα, τις κρατικές εταιρείες σε ανάχωμα του μονοπωλιού που θέλουν να έχουν οι ιδιώτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να ακούσουμε αναλυτικά τα μέτρα για την ενέργεια με ειδική έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ για να δούμε τι ακριβώς, πώς θα τα εξειδικεύσει το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Και όχι μόνο, γιατί από Δευτέρα ξεκινάει και το άλλο, το θέμα της προστασίας πρώτης κατοικίας με τον εξοδικαστικό. Πρέπει να δούμε και εκείνο το ζητούμενο.
1: Άλλο μεγάλο θέμα,
0: έτσι,
1: και αυτό.
0: Άλλο μεγάλο θέμα, έτσι. Πρέπει να δούμε το ζητούμενο πώς λειτουργούν τα funds, οι services, οι τράπεζες, πώς λειτουργούν οι real estate εταιρείες. Όλα αυτά είναι ζητήματα της καθημερινότητας, των προβλημάτων της κοινωνίας. Εμείς, μάλιστα, σαν φορέας, έχουμε κάνει υπόμνημα ζητώντας να συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή για να συζητήσουμε το θέμα λειτουργίας αυτών των ξένων funds ή ελληνικών funds ή των services ή ακόμα των τραπεζών και των real estate εταιριών. Όλα αυτά είναι ζητήματα που ενοχλούν την κοινωνία και την αποδιοργανώνουν.
1: Την αποδιοργανώνουν και το στεγαστικό μαζί με την ακρίβεια είναι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Λεζιούτη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά,
0: κύριε Λεζιούτη.
1: Καλό βράδυ. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της ενέργειας και στα καύσιμα. Θα πάμε τώρα. Φωτιά στις τιμές των καυσίμων. Έχει σκαρφαλώσει τα 2,20 η αμόλυβδη και τα σενάρια για το χειμώνα είναι εφιαλτικά. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίστηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, που μίλησε στον FM 100.
2: Η μέση τιμή στην πόλη είναι 2,16, στην αμόλυβδη 2,14 στο πετρέλαιο. Και είναι οι χθεσινές. Σήμερα προβλέπεται ότι θα είναι ακριβότερες, γιατί ενώ τα καύσιμα στα δηληστήρια αυξάνονται συνεχώς και ραγδαία, δεν ακολουθούν τα πρατήρια με τον ίδιο τρόπο, γιατί πάντα σας έχω πει ότι υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση. Αυτό που βλέπουμε όμως στα δηληστήρια είναι το 2,20 για την αμόλυβδη.
3: Είναι θέμα χρόνου τώρα, αν γίνει το σήμερα, αύριο ή το Σάββατο, είναι θέμα χρόνου να ξεπεράσει τα 2,20 η τιμή και της αμόλυβδης και του πετρελαίου.
2: Έτσι είναι. Αυτό είναι μοντελιακά, αν δεν αλλάξει κάτι στις διεθνείς αγορές.
3: Ναι. Προφανώς έχετε προτάσεις, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση πάλι εκτάκτου ανάγκης, έτσι. Και το γεγονός ότι είναι εκεί που είναι τα καύσιμα είναι οι διεθνείς εξελίξεις, είναι όμως και το γεγονός ότι έχουμε το πιο υψηλό ΦΠΑ, 24%, και έναν από τους πιο υψηλούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
2: Στο πετρέλαιο θέρμανση, ενώ οι άλλες πηγές έχουν φθηνότερο ΦΠΑ, λίγο μικρότερο ΦΠΑ, μικρότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ναι. Και αυτό είναι άδικο για τον καταναλωτή του πετρελαίου θέρμανσης.
3: Άρα, στην ουσία, η πρόταση του κλάδου σας προς την κυβέρνηση είναι να μειωθεί ο φόρος και ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Η πρόταση του κλάδου είναι διαχρονικά, γιατί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, είναι όλη η έκπτωση να δοθεί στην Αγγλία. Επιδόματα και fuel pass κτλ. Δεν παίζουν κανένα ρόλο. Θέτουν εκτός οικονομικής δυνατότητας αρκετούς καταναλωτές και αυτό φάνηκε. Δηλαδή πέρσι πήραν πετρέλαιο 1.600.000 ΦΠΑ και πήραν 630.000 μόνο πήραν επίδομα. Που σημαίνει, και μάλιστα μέσω όρο 140 ευρώ. Που σημαίνει ότι είναι μια αποτυχία, το έχουμε πει. Μόνο 80 εκατομμύρια δόθηκαν να τα προϋπολογιστούν, τα 200. Το πετρελαίο θέρμανση, το ίδιο συνέβη και πρόπερσι και πέρσι. Τα έχουμε δει αυτά στα σκηνικά. Έχουμε πει ότι η μείωση και η επιδότηση κάθετα και οριζόντια είναι στην Αγγλία και τίποτα άλλο.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Τα τραγούδια μας, ο σταθμός σας, οι νύχτες μας στον FM 100.
1: Να πάμε τώρα και στους οδηγούς ταξί, που και αυτοί βέβαια ανησυχούν για τις αλματώδεις αυξήσεις στις τιμές της αμόλυβδης αλλά και του πετρελαίου κίνησης που καλπάζουν χωρίς σταματημό. Και βέβαια, όπως λέγαμε νωρίτερα, αυξάνονται το επόμενο διάστημα και οι χρεώσεις για τις διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Για όλα αυτά μίλησε ο πρόεδρος του Σωματείου Διοικητών Ταξί, ο Ερμής, Κλήμης Λεοντιάδης.
7: Άλλη αύξηση συζητήσαμε από το Υπουργείο Μεταφορών. Το Υπουργείο Μεταφορών, θέλοντας να διορθώσει μια παλαιότερη μάλλον αστοχία της προηγούμενης αύξησης στην Αθήνα, διότι εκεί ήταν πολύ χαμηλότερο το κόμιστρο, θέλησε να κάνει αυτή τη διορθωτική κίνηση και αύξησε το κόμιστρο από και προς αεροδρόμιο και στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια ανυπαίσθητη αύξηση, μια πολύ μικρή αύξηση, η οποία δεν αγγίζει τους συντελεστές τους οποίους ζητήσαμε εμείς και δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα σε σχέση με το πετρέλαιο, το οποίο έχει πάει σε πολύ μεγάλα ύψη. Έχουμε κάνει πρόταση στο Υπουργείο για αύξηση του κομίστρου στη χιλιομετρική απόσταση, είτε στη μονή είτε στη διπλή, στην ελάχιστη μίσθωση. Έχουμε ζητήσει από τους 11 συντελεστές, 5-6 συντελεστές, οι οποίοι επηρεάζουν πραγματικά το ταξίμετρο, να ανέβουν. Το Υπουργείο έκανε αυτό που ανακοινώσατε κι εσείς.
3: Να πούμε λοιπόν το τι, να πούμε, γιατί δεν το είπαμε, ποια είναι η αύξηση στη Θεσσαλονίκη για τις μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η χρέωση διαμορφώνεται στη μονή ταρίφα από 25 σε 28 ευρώ και στη διπλή ταρίφα από 35 σε 38 ευρώ. Έτσι, μια αύξηση των 3 ευρώ.
7: Σωστά, σωστά.
3: Της διαδρομής. Δηλαδή, μια διαδρομή τώρα από το κέντρο, από την Αγία Σοφίας, στο αεροδρόμιο, πόσο θα κοστίζει? με ταξί.
7: 28 ευρώ.
3: Είναι, 28 ευρώ. Δεν κοστίζει παραπάνω. Από την Νεάπολη, μήπως κοστίζει παραπάνω ή και εκεί είναι τα ίδια.
7: Εντάξει, πιο μακριά η Νεάπολη σίγουρα θα κοστίζει παραπάνω. Εκεί δεν είναι φίξη τιμή, εκεί ό,τι γράφει το ταξίμετρο.
1: Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Έχει να κάνει με τα ενοίκια. Καθώς άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, αλλά έχουμε και μια παράθεση που έχει δοθεί για το θέμα της υποχρεωτικής πληρωμής ενοικίου μέσω τραπεζών που γίνεται. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο συνάδελφος Χρήστος Πέτρου που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Χρήστο.
8: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Ξεκινώντας από το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, από σήμερα έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 για όσους ενδιαφερόμενους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη προθεσμία τον περασμένο Ιούλιο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπαίνουν στην ειδική εφαρμογή του στεγαστικού επιδόματος προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την είσοδό τους στην συγκεκριμένη εφαρμογή, να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό που τους χορηγεί γύρω και από την ΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Taxisnet. Δηλαδή, με απλά λόγια, οι κωδικοί Taxis θα χρησιμοποιούνται για την συγκεκριμένη αίτηση. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο θέμα, μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Είναι μια απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή. Και όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά σε μια διαδικασία, Κωνσταντίνε.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστό. Καλή συνέχεια. Να γυρίσουμε και πάλι σελίδα και να πάμε στα ανησυχητικά αλήθεια ευρήματα της τελευταίας έρευνας που έγινε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα έχει καταγράψει το υψηλότερο ποσοστό εργασιακού στρες, κατάθλιψης και άγχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού ένας στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα δηλώνει ότι βιώνει έντονο στρες, ψυχολογική πίεση ή προβλήματα ψυχικής υγείας που συνδέονται με την εργασία του. Ο πρόεδρος του οργανισμού μίλησε, ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης, μίλησε στον FM 100.
9: Αυτή η έρευνα λοιπόν αποτυπώνει την πραγματικότητα, μια δυστοπική πραγματικότητα στη χώρα μας για τον κόσμο της εργασίας. Είναι μια έρευνα η οποία προήλθε από ερωτηματολόγια που απευθύνθηκαν σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στην Ευρώπη. Ναι. Οι εργαζόμενοι λοιπόν απάντησαν, δεν απάντησαν ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε κάποιες αρχές. Και όπως βλέπουμε τα αποτελέσματα είναι αρνητικά.
10: Ένας στους δύο βιώνει έντονη ψυχολογική πίεση, διαβάζω στην έρευνα, ποσοστό 49% ή προβλήματα ψυχικής υγείας.
9: Ακριβώς. Με μέσο όρο 29% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή είμαστε λίγο κάτω από το double score. Για μας είναι απολύτως αναμενόμενο, γιατί είναι αποτέλεσμα πολλών άλλων επιμέρους αρνητικών ρωτιών, όπως είναι η χαμηλή κάλυψη από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως είναι οι πολύ αρνητικοί δείκτες στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, το χαμηλό επίπεδο κοινωνικού διαλόγου μεταξύ κυβερνήσεων, συνδικάτων και εργοδοτικών φορέων, η χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, καθώς μας περάσανε και οι φίλοι μας οι Βούλγαροι σε αυτό, η πολύ χαμηλή μισθή, οι περισσότερες ώρες εργασίας την εβδομάδα από κάθε Ευρωπαίο συνάδελφό μας.
1: Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην τέταρτη λευκή νύχτα του Ευόσμου που θα έχουμε αυτό το Σάββατο. Μιλάμε για ανοιχτά καταστήματα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και βέβαια όλη την περιοχή εκεί πέρα που θα βάλει τα γιορτινά της, θα επισκεφθεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια βραδιά με όχι μόνο ανοιχτά καταστήματα αλλά πολύ καλή διάθεση, μουσική, δράσεις, διασκέδαση και πολλές προσφορές και άλλες εκπλήξεις που έχουν ετοιμάσει, έχει ετοιμάσει εκεί ο εμπορικός σύλλογος της περιοχής. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του εμπορικού συλλόγου Κορδελιού Ευώς, με τον κύριο Βασίλη Καλόγυρο, που θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Καλόγυρο.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Είστε καλά?
11: Καλά είμαστε, είμαστε σε επάλξεις. Είμαστε ακόμη στο γραφείο του συλλόγου, γιατί είμαστε μία μέρα μακριά από το event. Οπότε ετοιμαζόμαστε.
1: Τι καλό θα έχει φέτος, είναι η τέταρτη διοργάνωση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
11: Είναι η τέταρτη διοργάνωση, όπως κάθε χρόνο. Τα ξέρετε εξάλλου, τα ξέρει η πόλη. Η Λευκή Νύχτα του Ευώσμου είναι από τα μεγαλύτερα event που γίνονται στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δράσεις, μουσική, προσφορές και πραγματικές προσφορές, αυτό είναι το σημαντικό, έτσι να πούμε. Πολλά stages, θα έχει και δραστηριότητες για μικρούς, για μεγάλους και καλή διάθεση φυσικά. Το σημαντικό είναι να δουλέψουν τα μαγαζιά και να περάσουμε και καλά.
1: Και με γνωστά ονόματα, το Δήμο Αναστασιάδη μπορώ να ξεχωρίσω, τον πολύ γνωστό και αγαπημένο καλλιτέχνη, που αν δεν κάνω λάθος θα είναι έτσι και η μεγάλη κεντρική συναυλία της βραδιάς, εκτός όλων των υπολείπων, με DJs και άλλους τραγουδιστές, που θα είναι το Σάββατο εκεί στην περιοχή, έτσι?
11: Σωστά, σωστά. Στην κεντρική της συναυλία θα είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Η συναυλία ξεκινάει στις 10 η ώρα. Οπότε από τις 6 μέχρι τις 10 μπορούμε, θα υπάρχουν και τα πιο μικρά τα stage, θα έχουμε και DJ σε δύο διαφορετικά σημεία, θα υπάρχουν και οι πιο μικρές συμπάντες που θα παίζουν και στην πλατεία και πάνω στο κεντρικό των άξονα στη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Ενεργοποιούνται και τα μαγαζιά, βγάζουν και εκείνοι έξω τα μαγαζιά τους και δικούς τους, ας πούμε, DJ, θα είναι ωραία, θα είναι γεμάτο το πρόγραμμα.
1: Και από όσο μπορώ να γνωρίζω, η συγκεκριμένη διοργάνωση προσελκύει και έτσι καταναλωτές και από άλλους δήμους, όχι μόνο από το πολύ μεγάλο ούτως ή άλλως δικό σας δήμο.
11: Σωστά, είναι πολύ σωστό αυτό, εκτός φυσικά από τους κατοίκους εδώ πέρα της περιοχής, έχουμε βρει επισκέπτες, ας το πω έτσι, και φυσικά από τις γύρω περιοχές όπως Λαγκαδά, Ωραιόκαστρο, ακόμη και από την Καλαμαριά έρχονται από την άλλη μεριά της πόλης, αλλά ακόμη από Βέρεια, Γιαννιτσά, Κατερίνη, και μάλιστα σε προηγούμενες χρονιές, φέτος δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό γιατί δεν έχω εικόνα προς το παρόν, βάζανε και λεωφορεία από περιοχές άλλου νομού για να έρθουν εδώ πέρα.
1: Μια καλή ευκαιρία είναι λοιπόν. Τώρα ήθελα, με την ευκαιρία που κάνουμε αυτή την κουβέντα, είστε εδώ στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, κύριε Καλόγυρε, πολύ ωραία Λευκή Νύχτα, θα είναι μια έτσι πολύ ωραία βραδιά, θα σβήσουν κάποια στιγμή τα φώτα της γιορτής αυτής. Η πραγματικότητα των εμπόρων, έτσι, των μικρομεσαίων εμπόρων στην περιοχή, ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε?
11: Μια γενικότερη εικόνα θα μπορούσαμε να δώσουμε, ας πούμε, για το 2026 που είναι η τρέχουσα χρονιά, είναι, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, η κίνηση είναι πιο χαμηλή. Δηλαδή υπάρχει και μια ενδεικτική, ας πούμε, μείωση του τζίρου στο 20% σε σχέση με το 2025. Δεν περνούν πολύ καλά οι επαγγελματίες, για να είμαι ειλικρινής. Είναι πολλά τα προβλήματα και η ακρίβεια και τα κόστη σε ενίκες, σε ενέργεια και ούτω καθεξής. Αυτό που θα ήθελα να κρατήσουν οι επιχειρήσεις του Ευώσμου και μετά τη Λευκή Νύχτα είναι η ευκαιρία που τους δίνεται να δουν το κατάστημά τους, την επιχείρησή τους και κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι κάτοικοι εδώ πέρα της περιοχής. Οπότε αν θα τους κερδίσουν τόσο με την εξυπηρέτηση όσο και με τα προϊόντα και κατά τρίτον τις προσφορές, να μπορούν να τους κρατήσουν και για μια δεύτερη και τρίτη και τέταρτη επίσκεψη στο μέλλον.
1: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Βέβαια νομίζω ότι έχει να κάνει όχι μόνο με τους καταστηματάρχες, τους εμπόρους, αλλά και τους καταναλωτές. Όταν η καταναλωτική δύναμη είναι πολύ χαμηλή και βάζουν άλλες προτεραιότητες λόγω οικονομικής στενότητας, είναι το ενεργειακό φέτος που και αυτό θα είναι και αφορά και τους εμπόρους αλλά και όλο τον κόσμο, όλους τους καταναλωτές, φυσικά. Έτσι δεν είναι?
11: Φυσικά, φυσικά. Η αγοραστική δύναμη είναι το πιο σημαντικό, ας πούμε, σε αυτή την ιστορία. Πράγματι ο κόσμος δυσκολεύεται, το γνωρίζουμε όλοι, γι' αυτό πατάμε σε κάποιες τέτοιες δράσεις και σε άλλες δράσεις που γίνονται από τον Εμπορικό Σύλλογο, που αφορούν κατά βάση προσφορές, για να μπορούμε έτσι και να είναι, ρε παιδί μου, οι επιχειρήσεις προσιτές αυτό που προσφέρουν στον κόσμο, και να μπορούν και οι καταναλωτές λίγο πιο εύκολα να προβούν σε κάποια αγορά.
1: Ωραία, έτσι αισιόδοξα θα ήθελα να κλείσουμε. Ένα κάλεσμα απευθύνεται, αν θέλετε, κύριε Καλόγερε, όχι μόνο στους δημότες Κορδελιού Αβόσμου, αλλά σε όλους που μας ακούνε από όλη Θεσσαλονίκη για το Σάββατο.
11: Σας περιμένουμε όλους, λοιπόν, το Σάββατο, στις 19 Σεπτέμβρη, στην τέταρτη λευκή νύχτα του Αβόσμου, από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 12 το βράδυ, για να περάσουμε καλά, μικροί και μεγάλοι, και να ψωνίσετε όσοι θέλετε, ας
1: Τέλεια.
11: Πούμε.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Καλή
11: συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Αυτά από το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, και να επανέλθουμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα θα πάμε στην πρώτη δημοτική κοινότητα του Κεντρικού Δήμου και στις εκδηλώσεις που ετοιμάζουν εκεί για τις επόμενες ημέρες. Είναι πάρα πολλές, αλλά για τις πιο άμεσες μίλησε η πρόεδρος της πρώτης δημοτικής κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Άννη Ακριβάκη.
12: Ετοιμάζουμε δύο πολύ ωραίες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι σε επόμενες ημέρες. Το Σάββατο έχουμε αυτό το Σάββατο, ναι. 19 του μηνός, έχουμε ένα αφιέρωμα στον Νίκη Θεοδωράκη, επαφορμής των 102 ετών από τη γέννησή του. Μπροστά στην αιωνιότητα ονομάζεται. Είναι σε συνεργασία με τη Χαρίκλια Πάπαρη. Και θα είναι μια μουσικοχορευτική παράσταση, μουσικοθεατριστική, συγγνώμη, η οποία θα γίνει στο 31ο Δημοτικό Σχολείο.
10: Το Σάββατο τι ώρα, κυρία Ακριβάκη?
12: Είναι στις 8 η ώρα.
10: Ναι.
12: Και θα γίνει στο 31ο Δημοτικό Σχολείο, που είναι πάνω στις 40 εκκλησιές, για να τιμήσουμε και τους 40 εκκλησιώτες.
10: Ναι.
12: Και να μπορέσουν να έρθουν και αυτοί, γιατί συνήθως δεν κατεβαίνουν κάτω. Το οποίο είναι αφιέρωμα στον Θεοδωράκη. Και τη Δευτέρα έχουμε μια μεγάλη συναυλία για τα 20 χρόνια επαιτειακή συναυλία των Φορτίσιμο και τα 20 χρόνια της καριέρας τους.
10: Μάλιστα. Αυτή η συναυλία πότε θα γίνει? Στο Θέατρο Κήπου.
12: Είναι τη Δευτέρα, 21.
10: Εκεί στην περιοχή της Χάνθη, για όσους δεν γνωρίζουν, και νομίζω όλοι οι Θεσσαλονικοί είναι... ξέρουν που είναι το Θέατρο Κήπου.
12: Ναι, που είναι προσβάσιμο για όλους.
10: Ναι.
12: Και είναι στις 9 η ώρα στο Θέατρο Κήπου τη Δευτέρα, 21 του μηνός.
1: Μια άλλη πρόταση είναι το Φεστιβάλ Ρησιού, το τρίτο Φεστιβάλ Ρησιού 2026, το οποίο θα μετατρέψει ουσιαστικά τη νέα παραλία Θεσσαλονίκης σε σημείο συνάντησης γαστρονομίας, μουσικής και ψυχαγωγίας, με πρωταγωνιστή βέβαια τι άλλο, το ελληνικό ρύζι. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 στην νέα παραλία, εκεί μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Περισσότερα από την κυρία Σίλβια Κουμεντάκη, που είναι υπεύθυνη και ειδική σε διοργανώσεις γαστρονομίας.
13: Η διοργάνωση θα γίνει και φέτος δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προς το Λευκό Πύργο. Είναι ένα πολύ εμφανές σημείο, εύκολο θα το βρει ο κόσμος, γιατί είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση. Έχουμε μαζί μας 12 βραβευμένα εστιατόρια, τα οποία μαγειρεύουν ζωντανά για τον κόσμο. Έχουμε μαζί μας μία ελληνική μπύρα και ένα ελληνικό βαν κρασιού, που θα προσφέρουμε κάποιες επιλογές. Και φυσικά, επειδή η διοργάνωση είναι του Συνδέσμου Ριζομήλων Ελλάδος με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως καταλαβαίνετε, το ρύζι θα είναι άφθονο. Υπάρχουν διαδραστικά παιχνίδια για ενήλικες και για παιδιά, με μια ομάδα που είναι μαζί μας παιδαγωγών, που στα διαδραστικά παιχνίδια, εκτός από πολύ ενδιαφέρον και γνώσεις και ενημέρωση, θα αποκομίσουν και πολύ ωραία δώρα. Και θα είναι μαζί μας δύο δημοτικά σχολεία του Δήμου Δέλτα, που έχουν κάνει μια έκθεση ζωγραφικής στα παιδιά. Ήδη μόλις άνοιξαν τα σχολεία, ξαναζωγραφίζουν για το ρύζι. Οπότε θα έχουμε αυτό το ωραίο εδρόμενο μπαίνοντας στο χώρο του φεστιβάλ. Θα έχουμε μουσικές εκδηλώσεις, χορευτικά από το Δήμο Δέλτα. Και φυσικά σε όλο αυτό δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι άνθρωποι που θα μας φροντίσουν από τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά κυρίως οι χορηγοί μας. Έχουμε 21 χορηγούς, 4 σε είδος, πολλούς χορηγούς επικοινωνίας. Είναι μια πολύ ολοκληρωμένη διοργάνωση, γιατί είναι η τρίτη, όπως είπατε και εσείς, και πέρυσι είχε πάρα πολύ κόσμο. Και φέτος νομίζω θα έχει πολύ ευχάριστο απόγευμα. Είναι από τις 4 και μετά.
3: 4 και, το Σάββατο και την Κυριακή, έτσι, από τις 4 το απόγευμα.
13: Ναι, από τις 4 το απόγευμα. Και θα πάει μέχρι αργά το βράδυ.
1: Να πάμε σε άλλη μια εκδήλωση. Αυτή θα γίνει την Δευτέρα που μας έρχεται, 21 του μήνα, 21 Σεπτεμβρίου, στο ΜΟΜΟΥ, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για την έκτη εκδήλωση της σειράς Δημοσίου Διαλόγου Σημείου Επαφής από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, η οποία ουσιαστικά εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην πραγματικότητα, την πληροφορία και την αβεβαιότητα σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα. Τίτλος της αντικειμενική πραγματικότητα, αβεβαιότητες και σκληρές αλήθειες. Η σκληρή αλήθεια παραπέμπει και στον Άρη Δημοκίδη, τον γνωστό δημοσιογράφο και δημιουργό του ίσως δημοφιλέστερου podcast αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο οποίος θα είναι ένας από τους συνομιλητές, περισσότερα από την υπεύθυνη του κύκλου συναντήσεων του Ιδρύματος αυτού, την κυρία Ανθή Στρατάκη, που μίλησε το μεσημέρι στην εκπομπή Blender και το Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
14: Είναι μια σειρά δημόσιων συζητήσεων που φέρνουμε έναν επιστήμονα του ΙΤΑ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας δηλαδή,
1: ναι,
14: και έναν άνθρωπο, ένα άτομο από κάποιο διαφορετικό επιστημονικό ή επαγγελματικό πεδίο, που να τον ξέρει ο κόσμος, στην περίπτωση μας τον Άρη Δημοκίδη.
1: Τον ξέρει, άνθρωπο... τον ξέρει πολύ, τον ξέρει, όχι μόνο
14: τον ξέρει. Θεωρώ και εγώ πως ναι. Οπότε αυτοί οι δύο άνθρωποι συνομιλούν και πάνω στο ίδιο θέμα και προσφέρει ο καθένας τη δική του οπτική. Αυτό το έχουμε ονομάσει σημείο επαφής, ακριβώς επειδή ψάχνουμε πού αυτές οι δύο οπτικές συναντιόνται. Αυτή τη φορά λοιπόν, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, θα συζητήσουμε την αντικειμενική πραγματικότητα. Δηλαδή, κατά πόσο αυτό που πιστεύουμε και αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικότητα είναι όντως τα αληθινά γεγονότα και δεν είναι αποτέλεσμα της ερμηνείας που τους δίνουμε.
1: Ξέρετε, τώρα χτυπάτε και χορδές που λέμε στη δημοσιογραφία, έτσι, κατά πόσο προσεγγίζουμε την πραγματικότητα, πόσο αντικειμενικά, και τελικά συγκλίνουμε όλοι, μάλλον πάμε περισσότερο προς το σφαιρικό, να το πούμε έτσι, να δώσουμε περισσότερες πτυχές, αλλά απέχουμε. Εδώ μου προκαλεί φοβερή εντύπωση ο υπότιτλος που χρησιμοποιείται, που είναι η συνέχεια του τίτλου, να το πω έτσι, γιατί λέει σκληρές αλήθειες.
14: Ναι, καταρχάς,
1: χαίρομαι που ασχολείστε με αυτό το θέμα. Ναι.
14: Ναι, και γι' αυτό έχουμε φέρει και δημοσιογράφο. Δεν είναι άσχετο με τον τομέα σας, οπότε πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Αυτή τη φορά τυχαίνει να είναι δημοσιογράφος. Στα προηγούμενα δεν ήταν. Ήταν, ας πούμε, η κυρία Ευθυμίου, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Ήταν άλλοι άνθρωποι που επίσης τους έχουν ακούσει και τους συνδυάζαμε με ένα θέμα. Λοιπόν, οι σκληρές αλήθειες προφανώς παίζουμε και λίγο με το πολύ γνωστό podcast του Άρη Δημοκίδη με τον ίδιο τίτλο.
1: Ναι.
14: Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς μάλλον μπορούμε να ξεχωρίσουμε την πληροφορία από την πραγματική γνώση και τι είναι αυτό που πρέπει να κάθε φορά να δίνουμε σημασία και να μην μας ελκύει το viral, το ελκυστικό, αλλά αυτό που είναι τεκμηριωμένο.
1: Να πάμε και στο πολιτικό κομμάτι τώρα, λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη βραδινή ώρα ενημέρωσης. Θα πάμε στον ανεξάρτητο βουλευτή από το ΣΥΡΙΖΑ, προερχόμενο όπως γνωρίζετε περισσότεροι, τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη, ο οποίος μίλησε το πρωί εδώ στον FM 100 και το Βαγγέλη Στολάκη και ουσιαστικά προανήγγειλε την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ πολύ άμεσα. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
15: Αυτό δεν το ξέρω να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή αν θα είμαι υποψήφιος, όσο και αν ακούγεται παράξενο.
10: Γιατί?
15: Στην έκθεση, ναι, στο Βελίδιο ήμουνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και ήταν πολύ τιμητικό για μένα. Ναι. Παράλληλα είχαν γίνει συζητήσεις με τα στελέχη που είναι γι' αυτό αρμόδια, δηλαδή, ναι, για τέτοια θέματα σαν και το δικό μου. Είχε ολοκληρωθεί σε σχέση με τα πρόσωπα αυτά η συζήτηση και απομένει αυτή η συνάντηση. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα της θα το ανακοινώσει ο πρόεδρος. Θα είναι εντελώς αγενές από μένα να το πω. Παρά τα αυτά όμως υπάρχουν και κάποια ζητήματα που θα τεθούν στη συνάντηση, τα οποία ελπίζω να γίνουν και δεκτά. Δεν έχω και κανένα πρόβλημα να το πω δημόσια, δηλαδή. Είναι μερικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πορεία μου στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εγώ εκεί γεννήθηκα, όπως αντιλαμβάνεστε, και είναι ζητήματα που είναι καθοριστικά για μένα. Δεν μπορώ μεταφερόμενος, ας πούμε, μετακινούμενος θα έλεγα, ναι, καλύτερα, προς το ΠΑΣΟΚ να παραιτηθώ από κάποια ζητήματα για τα οποία έχω παλέψει. Ναι. Από παραδείγματος χάρη το θέμα των Πρεσπών, τη συμφωνία των Πρεσπών, αυτό μου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε.
10: Ναι.
15: Υπό αυτή λοιπόν την έννοια θα τα κουβεντιάσω αυτά τα θέματα. Δεν είναι θέμα δηλαδή ότι προσχωράς σε ένα κόμμα και από εκεί και πέρα είναι σαν να έχεις μπει σε κάποια κολυμπήσα.
1: Και να πάμε και στη διευθύντρια της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Νατάσα Αγκαρά, η οποία και αυτή μίλησε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και μεταξύ άλλων είπε ότι το κόμμα της, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, έχει τις λύσεις και τις απαντήσεις για τα προβλήματα του λαού.
16: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παρουσιάσει ένα διαφορετικό οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, διότι μην κρυβόμαστε, η ακρίβεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία αυτήν την περίοδο, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις λύσεις και έχει και τις απαντήσεις τις οποίες τις παρουσιάσαμε. Ήδη έχουμε διαψεύσει το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αποδέχονται και υποστηρίζουν και το ΠΑΣΟ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και άλλα κόμματα σε ό,τι αφορά το περιθώριο του δημοσιονομικού χώρου για δαπάνες. Εμείς έχουμε παρουσιάσει πώς μπορεί να διπλασιαστεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, για παράδειγμα με την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών, με την μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά αλλά και στα καύσιμα, την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και πάρα πολλές άλλες προτάσεις που αφορούν και στην παιδεία, στην υγεία, στις μεταφορές που αναφέραμε και πριν.
1: Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται μάλλον έθριος καιρός στη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες, νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και απόψε η βραδινή ώρα ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
17: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
18: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
19: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
18: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
20: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
21: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη γλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάν τα χρόνια.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

ξανά ξανά. Το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά. Να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα για μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε

και περπατούσα, όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στιγμούς.

που σαν κλειδί στην πόρτα ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Οδός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θα σου πω

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του. Από τις χούφτες σου πετάει.

και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει αγάπη όταν φεύγει. Σκύβει ουρανός με το διάφανο του χέρι. Παίρνει το δάκρυ από το παιδάκι που δακρύζει. Και μες τη νύχτα του

σκαπαστής καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

πότε η πλήξη και πότε ο πόνος. Πόνας αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει τα αγριώτα γέρι. Να'ρθεις κι εμένα φιλί καυτό, να με γεμίσεις με καλοκαίρι.

αυτό σ' αυτούς τους δρόμους που σ' αγαπούν. Το ντουετάκι τους, το γνωστό, τα βήματα μας να ξαναπούνε. Πού να σαν έρθεις το βράδυ αυτό που έγινε φίλο. Ξέρω η ελπίδα να έρθεις κοντά μου να φυλαχτώ.